εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσγής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Κυριακή η 9η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροτές, καταρχήν τον Άγιο Απόστολο. Είναι παρμένος από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τον βρίσκουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στους στίχους 9-17.

προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, Θεού εσμέν συνεργή, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε, κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομεί, έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομεί, θεμέλιον γαράλων ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Είδε τις επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργον φανερών γεννήσετε, η γαρημέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται και εκάστου το έργον οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει. Ήτιν ως το έργον μενή ο εποκοδόμησε, μισθόν λείψετε. Ήτιν ως το έργον κατακαΐσετε, ζημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ήδη στον ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γαρναός του Θεού Άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημίς.

να δούμε την μετάφραση του Αγίου Αποστόλου, αγαπητοί ακροατές. Αδελφοί, είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα κτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί, θα την φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως, γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και την ποιότητα του έργου που έκανε ο καθένας θα την δοκιμάσει η φωτιά. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθόν. Αν όμως το έργο που έκτισε καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως σώζεται ένας που περνά μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται την 9η Κυριακή του Ματθαίου είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 14ο κεφάλαιο και στους στίχους 22-34.

Άκτου κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Το καιρό εκείνο, ειν άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί, το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης είναι, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυκτός, απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης, και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος, είπε, Κύριε, εσύ κέλευσον με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ, και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη, και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείραν, επελάβε του αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος, ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός Ιη. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην γεννησαρέτ.

των καιρών εκείνων, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε ήταν μόνος του εκεί. Το καΐκι στο μεταξύ βρισκόταν κιόλας στην μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν, έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησούν. Βλέποντας όμως τον ισχυρόν άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, μετά από το θαύμα του χορτασμού των 5.000, δίνει εντολή στους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να βγουν στην απέναντι όχθη. Ο ίδιος, αφού διέλυσε τον όχλο που έθρεψε, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Ανέβη στο όρος κατηδίαν προσεύξεστε. Γιατί ο Κύριος ανεβαίνει στο βουνό? Γιατί μας διδάσκει ότι είναι καλή η ερημινιά και η μοναξιά. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε στο Θεό, γι' αυτό φεύγει αδιάκοπα στις ερημινιές και εκεί πολλές φορές περνά τη νύχτα του με προσευχή. Μας διδάσκει να επιδιώκουμε στις προσευχές μας τη γαλήνη που προσφέρει η ώρα και ο τόπος. Μητέρα της ησυχίας, γαλήνη και λιμάνι ή έρημος, μας προφυλάγει από τους θορύβους. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος έπαιρνε το δρόμο του βουνού. Αποσύρεται λοιπόν ο Κύριος στην έρημο για να προσευχηθεί. Πώς όμως προσευχόταν ο Κύριος? Τον τρόπο της προσευχής του Χριστού μπορούμε να τον εννοήσουμε κάπως από την Κυριακή προσευχή, τότε πριν διδάξει τους μαθητές του το Πάτερ ημών τους είπε «Ούτως προσεύχεστε ημείς». Αυτό το «ούτως» δεν φανερώνει μόνο το κείμενο της προσευχής του Κυρίου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθη. Το πώς προσεύχεται ο Ιησούς το βλέπουμε και αλλού στον Γολγοθά, στην ώρα της αγωνίας του εσταυρωμένου, και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Ο Χριστός είπε αυτές τις λέξεις «φωνή μεγάλη». Η προσευχή αυτή ήταν μια κραυγή προς τον Πατέρα, κραυγή που μπορούν να την καταλάβουν μονάχα εκείνοι που σε στιγμές αδιεξόδου βρήκαν μοναδικό καταφύγιο σε αυτή την υπέρτατη πράξη εμπιστοσύνης. Και τώρα το ερώτημα, εμείς πώς προσευχόμαστε? Δεν είναι εύκολο να αποσυρθούμε στην έρημο, μα μπορούμε και στους θορύβους των πόλεων να βρούμε τον εαυτό μας έστω και με αρκετή δυσκολία και να μιλάμε στο Θεό εκ βαθέων. Και η δική μας προσευχή πρέπει να γίνεται φωνή μεγάλη, να

να είναι κραυγή εκβαθέων και όχι ένας ψήθυρος συνηθίας που δεν θα τον ακούμε ούτε εμείς ήδη, να είναι κραυγή στην οποία θα εκφράζονται όλες οι δυνάμεις της ύπαρξής μας. Και όταν έρχεται η ώρα που η κόπωση μας εξαντλεί απελπιστικά και μας κάνει να νιώθουμε και αυτό το Πάτερ ημών σαν πολύ κουραστική προσευχή, τότε αρκεί και μια φράση, μια λέξη αρκεί μονάχα να λέγεται «εν πνεύματι και εν αληθεία». Σε τούτο τον κόσμο, αγαπητοί ακροατές, που καθημερινά μας συνθλίβει και μας κάνει να νιώθουμε τόσο μόνοι, έχουμε ανάγκη από περισυλλογή και προπαντός από προσευχή. Έτσι θα βρούμε τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Μόνο με τη θερμή προσευχή θα πλεύσουμε στην τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής και θα βρούμε την πίστη να περπατήσουμε ακόμα και πάνω στα κύματα, όπως ο Ιησούς. Ο Ιησούς, ας είναι το παράδειγμά μας, περπάτησε στον ίδιο δρόμο και τώρα από το τέρμα μας γνέφει να προχωρήσουμε. Ας τον ακούσουμε για να έρθει η ειρήνη και η ευτυχία στην ψυχή μας.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την ερμηνεία έτσι πιο βαθιά του Αγίου Ευαγγελίου με την βοήθεια του Θεού πάντοτε και με βοήθημά μας στο Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Η γλώσσα είναι ο λίγον αρχαΐζουσα, τα μηνύματα όμως του συγγραφέως πολύ δυνατά. Το καιρό εκείνο, ην άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνει στο πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Τα λόγια ταύτα ανεγνώστησαν και εξηγήθηκαν εις το Ευαγγέλιο της παρελθούσης Κυριακής. Επανέλαβε δε αυτά ο ποιήσαστας περικοπάς των κατά πάσαν Κυριακήν Ευαγγελίων, δια να ακολουθήσει την σειρά της διηγήσεως, διότι με το θαύμα των πέντε άρτων, μετά το θαύμα των πέντε άρτων, ην άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, ή να εκείνη με ένα πέλθωσιν εις την Βυθσαϊδά, προ αυτού, αυτός δεν το μεταξύ απολύσει τα πλήθη τα υπ' αυτού, τραφέντα και χορτασθέντα, έπειτα απολύσας αυτά ανέβει ευθύς εις το όρος. Και απολύσας τους όχλους ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένο γενωμένης μόνος είναι εκεί. Ότι ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος και αρχιερεύς ημών προσέφερε προς τον Θεόν τα συπεριμών δεήσεις, πρώτον μεν απέλυσε τους όχλους ή τα ανέβει στο όρος, μόνος δε εκεί προσήφιετο έως το εσπέρας. Εδίδαξε δε δια τούτου ότι πας χριστιανός όταν έλθει ο καιρός της προσευχής, πρέπον είναι πρώτον να αποβάλει τας κοσμικάς ενοχλήσεις και των θόρυβων των παθών, έπειτα να αναβιβάσει τον νουν αυτού εις το όρος, ο ευδόκης εν ο Θεός κατοικίν εν αυτό, ήτι εις των ουρανών, ή να ως θυμίαμα καθαρών προσφέρει στον Θεόν την προσευχήν αυτού, αλλά και έως εσπέρας παρέτεινεν ο Δεσπότης ημών της προσευχής το έργο, δια να μάθομεν ότι όχι βιασύνη και ταχύτης, αλλά παράτασης και επιμονή είναι αναγκαία εις των καιρών της προσευχής. Ο μεν Κύριος λοιπόν παρέτεινε την προσευχήν αυτού έως εσπέρας. Το δε πλοίον ήδη μέσων της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Διατί ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ο δεσπόζων του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής καταπραΐνων, δεν έδωσε άνεμον ευνοϊκών, ούτε ησύχασε της θαλάσσης τα κύματα, είναι οι μαθηταί αυτού διαπλεύσωση να κινδύνος και αφόβος, αλλά πρώτον ινάγκασεν αυτούς να εισέλθωσιν εις το πλοίον. Έπειτα αφήγε το πλοίο να βασανίζεται τη νύκταν εις το μέσον της θαλάσσης υπό τις εναντίες του ανέμου φοράς και της βίας των κυμάτων. Επίτηδες τούτον έπραξεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει την πίστην αυτών και συνηθίσει αυτούς εις τους κινδύνους τους οποίους έμελον να υπομείνουν, περιερχόμενοι την οικουμένη δια το ευαγγελικόν κήρυγμα, αφού δε αποδείξει ότι εις πάντα κίνδυνον και εις πάσαν ανάγκην προφθάνει και λυτρώνει αυτούς, να θερμάνει την πίστην αυτών και να φυτεύσει στην καρδίαν αυτών το θάρρος και την προς αυτών ελπίδαν. Βλέπετε πως κατολίγων και βαθμιδών γυμνάζει αυτούς ως φιλόστοργος πατήρ και διδάσκαλος. Πρώτον μένει στην θάλασσα της Γαλιλαίας, ότε το πλοίον εκινδύνευεν εκ του σεισμού και των κυμάτων, τα οποία το εσκέπαζουν, τότε αυτός ήτον μεταυτόν εις το πλοίον κοιμόμενος. Όθεν χωρίς αναβολή λυτρώνει αυτούς από τον φόβον και απαλάτη του κινδύνου, διότι εγερθείς παραυτίκα επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Νύν δε μακράν απέχων από του πλοίου, αργοπορεί και αναβάλει την βοήθειαν και την λύτρωσιν από του κινδύνου και φόβου.

Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Οι παλαιοί Εβραίοι εμοίραζον τον καιρόν της νυχτός εις τρία μέρη ίσα. Ίσα, εις την αρχήν δε εκάστου μέρους ήλασαν τους φρουρούς, ονόμαζον δε τα μέρη ταύτα του νυχτερινού καιρού φυλακάς. Ήτι αρχήν φυλακής, μέσην φυλακής και οθινήν φυλακής, εις τον καιρόν δε του Ιησού Χριστού, εις τέσσερας φυλακάς εμοίραζον τας ώρας της νυχτός κατά την συνήθεια των Ελλήνων και Ρωμαίων. Πρώτον λοιπόν αφήγεν ο Κύριος τους μαθητάς αυτού να φοβηθούν και να κινδυνεύσουν αρκετάς ώρας, ίνα ως είπομεν και την πίστην αυτών γυμνάσει και την καρτερίαν. Έπειτα κατά την τετάρτην αλλαγήν της φρουράς ή τη μετά την ενάτην ώραν της νυχτός ήλθεν προς αυτούς περιπατών επάνω εις τη θάλασσαν καθώς περί επάντη και επάνω εις τη στερεάν γην. Ω του παραδόξου θαύματος, έσχισεν μεν ο Μωυσής στην ερυθράν θάλασσαν και έστησεν αυτήν τείχος εκ δεξιών και τείχος εξ ευωνίμων. Και ούτω πατήσας ο Ισραηλίτης λαός επάνω εις την φανήσαν γην, διεπέρασε διαμέσου της θαλάσσης. Έστρεψεν δε εις τα οπίσω ο Ιησούς του να βει το ρεύμα του Ιορδάνου ποταμού, και εφάνει η εντοβάθη αυτού ξηρά γη, εις την οποίαν πατήσαντες οι Ισραηλίτε διέβησαν τον Ιορδάνη. Μεγάλα αναμφιβόλωστα αυτά τα δύο θαύματα, αλλά αναπαύεται οπωσδήποτε ο νους όταν ακούομεν ότι οι άνθρωποι εκείνοι στην Ερυθράν θάλασσαν και τον Ιορδάνη ποταμών διήλθον πατήσαντες επάνω εις την γην την γυμνοθήσαν του ύδατος. Άνθρωπος δε περιπατών επί της θαλάσσης είναι θαύμα παντελώς ακατάληπτον. Άραγε έπηξεν εκείνη την ώραν η θάλασσα και γένετο στερεά, άραγε έλειψε το βάρος του σώματος του Ιησού Χριστού, άραγε ευλαβήθη η θάλασσα το δεσποτικόν και θείον σώμα και ευάσταζεν αυτόν εναντίον των νόμων της φύσεως αυτής, άραγε μόνα τα άκρα των ποδών του Ιησού ίγγιζον την θάλασσα, το δε βάρος του σώματος ευάσταζεν η δύναμη της θεότητος. Αληθώς ακατάληπτος του θαύματος του του ο τρόπος καθώς και άλλων πολλών. Δια τούτο πρεπόντος όταν τούτον είδον οι μαθητέ εταράχθησαν. Και ειδώντες αυτών οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Φάντασμα είναι εκείνο το οποίο φαίνεται μένος πράγμα αληθινών και υπαρκτών, δεν είναι δε πράγμα αληθινών ούτε έχει όλος ύπαρξη. Το φάντασμα είναι δημιούργημα της φαντασίας, εκ του οποίου και αισθήσεις ταρατώμενε αλόκοτα ενεργούσι. Πάντες οι Εβραίοι δε διδαγμένοι όντες εκ της περί των μάγων του Φαραώ ιστορίας και εκ των ιστοριθέντων περί της εγκαστριμήθου του Σαούλ επίστευον ότι τι αυτά φαντάσματα ενίοτε φαίνονται συνεργεία του διαβόλου προς βλάβην των ανθρώπων. Διότι ο Απόστολος Παύλος έγραφε προς τους Κορινθίους ότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Οι μαθητέ λοιπόν του Σωτήρος ειδώντες και μη δυνηθέντες να αναγνωρίσωσιν αυτόν, είτε δια το σκότος της νυχτός, είτε διότι εκάλυπτον το πρόσωπον αυτού τα υψούμενα κύματα, είτε διότι ευθύς εταράχθη το πνεύμα αυτόν υπό του ασυνήθους και παραδοξουτά του εκείνου θεάματος, είτε διότι αυτός ο Ιησούς υπέκρυψε τον χαρακτήρα του προσώπου αυτού, ενόμισαν ότι το φαινόμενο είναι φάντασμα ή τη πλάσμα του σατανά προς βλάβην αυτών και καταποντισμών. Όθεν φοβηθέντες εφώναξαν με δυνατάς φωνάς. Τι δε είπαν όταν εφώναξαν ουδείς των Ευαγγελιστών εσημείωσε. Φανερόν όμως είναι ότι δια της κραυγής των Θεών επεκαλέσαντο, καθώς και εμείς όταν φοβούμεθα τον Θεόν κράζομεν εις βοήθεια. Ευθέως δε λάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον θαρσείτε εγώ ημί
μη φοβήστε, λάβετε θάρρος, εκείνο το οποίο βλέπετε δεν είναι φάντασμα, εγώ ημί, μη φοβήστε. Γνωρίσαντες δε εκ της φωνής οι μαθητές εκείνων των οποίων δεν ειδηνήθησαν να γνωρίσουν εκ της οράσεως, έδειξαν δια τούτου ότι εις τα της πίστεως η ακοή είναι ισχυρότερα των οφθαλμών. Η δε δεσποτική φωνή έπαυσεν ευθύς των φόβων της ψυχής, ησύχασεν την ταραχή του πνεύματος και έδωσε θάρρος μέγα εις την καρδίαν αυτών.

αποκριθείσδι αυτό, Πέτρος είπε, Κύριε εισή ή κέλευσον με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ελθέ, και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Ακούσας την φωνή του Κυρίου Ιησού ο Πέτρος και διστάζει και πιστεύει και δεικνύει αγάπη προς τον Ιησούν Χριστόν μεγαλυτέραν των άλλων μαθητών. Κύριε εισή ή, Κύριε λέγει, εάν σύ υπάρχεις ο Κύριός μου, τούτο είναι δισταγμός, ακόμη εδίσταζε περί του εάν εκείνος τον οποίον έβλεπε και οίκουεν ήτο ο Ιησούς. Και έλευσον με προσέλθειν, τούτο είναι πίστης, επίστευσεν ότι δια προστάγματος του Ιησού Χριστού δύναται και αυτός να περπατήσει επάνω εις τη θάλασσαν. Τούτο δε είναι και αγάπης απόδειξης, πρόσταξο με να έλθω προς σε, θέλει ή να πριν ή εισέλθει ο Ιησούς εις το πλοίον, προφθάσει αυτός και πλησιάσας ασπασθεί αυτόν και προσκυνήσει, τι ούτων πράγμαν είναι η αγάπη, προϋπαντά, προτρέχει, προφθάνει των αγαπόμενων. Και ο μεν παντοδύναμος εκέλευσεν, ελθέ είπεν. Ο δε Πέτρος καταβαίνει από του πλοίου και περιπατών επάνω εις τη θάλασσαν, έρχεται προς τον Ιησούν Χριστόν και ούτω γίνεται θαύμα επί θαύματος το δεύτερο μεγαλύτερο του πρώτου, διότι όχι μόνον ο δημιουργός και δεσπότης της θαλάσσης, αλλά και ο δούλος με τη δύναμη της προσταγής αυτού περιπατεί επ' αυτής ως επί της ξηράς γης. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον Κύριε σώσον με. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδε σάρξ ασθενής. Η μεν προθυμία του πνεύματος του Πέτρου εδίωξεν από την καρδίαν αυτού πάντα φόβον. Όθεν με θάρρος κατέβει από του πλοίου, επάντησεν επάνω εις το είδωρ και περιεπάντησεν επί της θαλάσσης. Όταν όμως είδεν τον άνεμον ισχυρόν και αυτόν βυθιζόμενον εις το είδωρ, τότε υπερίσχυσεν η ασθένεια της σαρκός την προθυμία του πνεύματος και εφοβήθη. Τι αυτή είναι η ανθρώπινος φύσης, πολλάγιστα μεγάλα επιτελεί, εις δε τα μικρά φοβείται και διστάζει, περιπατεί στην θάλασσαν και τίποτε δεν φοβείται, φοβείται δε τον άνεμον. Τι ούτων τι έπαθεν ο Ηλίας, το σάφτα κατόρθωσε θαυμάσια έργα έπειτα εφοβήθη τους φοβερισμούς της Ιεζάβελ. Τι ούτων τι έπαθε ο Μωυσής, εφώνευσε τον Αιγύπτιον, έπειτα εφοβήθη τα λόγια του Εβραίου. Τι ούτων τι παθαίνουν μερικοί ευσεβείς άνθρωποι, με τα προθυμίας μεγάλης, χωρίς να φοβούνται κανένα πειρασμόν ή κίνδυνο, εισέρχονται εις τον δρόμο της αρετής εις τον οποίον υπάρχει ο Ιησούς. Έπειτα συναντώντες κάποιον μικρόν πειρασμόν ή κίνδυνον, διστάζουσι και φοβούνται και στρέφουσιν εις τα οπίσω. Ο Πέτρος όμως έδωκε παράδειγμαν άγιο διαταστή αυτές περιστάσεις. Αυτός εφοβήθηκε, εδίστασεν, αλλά δεν εστράφει στα οπίσω, ούτε απελπίστη, έκραξε όμως μεγαλοφόνος, «Κύριε, σώσον με, όθεν και έτυχεν της σωτηρίας». Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείραν, επελάβε του αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, ιστή, εδίστασας».

ταχύσεις αντιλήψην ο πολύαυς πλαχνός ευθύς εκτείνει την χείραν αυτού και επιλαμβάνεται του Πέτρου ο δε πάλινα φόβος και αδιστάχτος ίσταται και περιπατεί επί της θαλάσσης. Μάθημα είναι τούτον διδάσκων ότι οι αν και εμείς όταν περιπέσομεν εις κινδύνους προστρέχοντες εις τον Θεόν κραυγάζομεν όσο Πέτρος Κύριε σώσον ημάς εκτείνει και σώζει ημάς από πάσης κινδυνόδους περιστάσεως έπειτα περιπατούμεν και ημείς πάλιν ανδρείος και μεγαλοψύχος των δρόμων της αρετής. Αλλά διατί ο Θεάνθρωπος δεν επετίμησε τον άνεμον καθώς και άλλοτε αλλήλεγξε τον Πέτρον για να δείξει ότι όχι ο άνεμος αλλά η ολιγοπιστία και ο δισταγμός εφόβιζε και κατεπόντιζεν αυτόν. Ενώ ο θερμός επίστευεν έφευγεν από αυτού ο φόβος και το είδωρτο υποκάτω των ποδών αυτού εστερεούτο ότε δε ολιγοπίστησε και εδίστασε τότε και ο φόβος κατέλαβεν αυτόν και το είδωρ εις το οποίο επάτη διελύετο. Σημείωσε δε ότι δεν είπεν ο Κύριος το Πέτρο άπιστε αλλά ολιγόπιστε διότι πραγματικώς δεν υπίστησεν ο Πέτρος αλλά εδίστασε διότι αν ολοτελώς υπίστη δεν θα έκραζε το Κύριε σώσον με. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ότε δε ο Ιησούς και ο Πέτρος εισήλθον εις το πλοίον έπαυσε ευθύς ο άνεμος και ταύταμεν γράφει ο Μαθαίος ο δε Ιωάννης σιωπήσας μερικά υπό του Μαθαίου εις το ρηθέντα ανέφερε συντόμως τα εντωμεταξύ γεγονότα και υπό του Μαθαίου σιωπηθέντα εν δε τούτο είναι και το εν δε τούτον είναι και το εξής ήτι το ότι οι μαθηταί ακούσαντε στην φωνή του Ιησού Χριστού όταν είπεν «Εγώ ημί μη φοβήστε, ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ίνι πήγον και το μεν ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον εγένετο πρώτης καταβάσεως του Πέτρου εις την θάλασσα το δε και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ίνι πήγον εγένετο μετά την είσοδον εις το πλοίον του Ιησού Χριστού και του Πέτρου ευθύς δηλαδή μετά την είσοδον αυτών το πλοίον επλησίασεν εις την γην εις ίν οι Απόστολοι έσπευδον να φθάσουν. Βλέπον δε ότι η σέλευσης του Κυρίου εις το πλοίον πάβει μεν τον άνεμον κατευθύνει δε το πλοίον και οθεί αυτών εις την γην εις την οποίαν οι Απόστολοι έσπευδον να φθάσουν νόησον ότι τούτο είναι σύμβολον σημαίνον ότι εις οποίαν ψυχήν έλθει ο Κύριος Ιησούς πάβει μεν τον παθόν αυτής την ζάλιν οδηγεί δε εις τον ορθόν δρόμον αυτήν και την κάμνη να εγγίζει στην επουράνιον πατρίδαν της οποίας απόλαυσιν πάντες οι ευσεβείς επιθυμούσι και βιάζονται να φθάσουν. Βλέπετε και τον καρπόν των θαυμάτων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Ιησού.

Διότι άραγε ότι ο Ιησούς Χριστός επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και έγινε το γαλήνη μεγάλη, τότε οι ειδώντες το θαύμα εθαύμασαν μόνον και είπων ποταπός εστιν ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσιν αυτό. Αλλά δεν ομολόγησαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεού Υιός. Οι δεειδώντες το σήμερον αναγνωστέν θαύμα, ελθόντες προς τον Ιησούν ως Υιόν Θεού, προσεκίνησαν Αυτόν και μεγαλοφόνος ομολόγησαν ότι αληθώς είναι Θεού Υιός. Διότι το θαύμα τούτο υπερέχει εκείνο, ο άνεμος και η θάλασσα και καταφύσιν μετά την τρικυμίαν ησυχάζουσι και γαλινιώσιν, ο δε επί της θαλάσσης περίπατος δύο ανθρώπων, του Ιησού Χριστού και του Πέτρου, δια της προσταγής αυτού του Ιησού, είναι έργον ανώτερον της ανθρωπίνης λογικής. Εκ τούτου λοιπόν εγνώρισαν οι μαθηταί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος δια τον οποίον ο προφήτης Δαβίδ προείπεν «Εν τη θαλάσση εωδήσου και ετρίβησου εν είδαση πολλής». Ήτι εγνώρισαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μετά δε ταύτα ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού διαπεράσαντε στην θάλασσαν, ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ. Εις το σημείο τούτον φαίνονται ασύμφωνοι οι Ευαγγελιστέ, διότι ο μεν Μαθαίος λέγει ότι έφτασαν εις γην Γεννησαρέτ. Ο δε Μάρκος διηγείται ότι Ιησούς συνάγκασε τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν. Ο δε Ιωάννης γράφει «και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον». Αλλιδού πως κατά πάντα είναι σύμφωνα των θεηγόρων ανδρών τα λόγια. Το πλοίον ότε εισήλθεν εις αυτόν ο Ιησούς και έπαυσεν ο άνεμος έφθασεν ευθύς στην γην. «Εις ποιαν γην, εις υπήγον», λέγει ο Ιωάννης, «ήτι εις εκείνην την γην εισήν έσπευδον να φθάσουν, ήτις ήτο η Βηθσαϊδά», ως λέγει ο Μάρκος. Φθάσαντες λοιπόν εκεί, με τα ταύτα διαπέρασαν και ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ, ως ιστορή ο Ματθαίος.

Μεταδώσαμε για σας μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής της 9ης του Ματθαίου, τον Άγιο Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο. Yeah.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τους ιερούς ναούς, τα μοναστήρια, τα ιερά προσκυνήματα και τα μικρά εξοκλήσια για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού. Ας μην λησμονήσουμε όμως, αδελφοί μου, και εκείνους που τιμούν την Παναγία μας με διαφορετικών τρόπων. Αυτοί δεν θα πάνε να ανάψουν κερί και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Είναι οι ίδιοι αναμένες λαμπάδες. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν και να επισκεφθούν τους αγιασμένους τόπους, στην Δίνο, στην Προυσιώτισσα, στην Άνδρο, στη Σουμελά, στη Μηχανιώνα, στη Βουλκάνο και σε τόσους άλλους ιερούς τόπους. Είναι οι άρρωστοι και κατάκητοι αδελφοί μας που είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου και είναι καταδικασμένοι να μην βγαίνουν από το δωμάτιό τους. Τόσοι άρρωστοι, τόσες αρρώστιες, τόσα νοσοκομεία, τόσα άσυλα του πόνου. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι πονεμένοι αδελφοί μας? Πώς θα γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή? Συνήθως είναι λησμονημένοι από μας και παραγωνισμένοι. Μερικοί από αυτούς τολμούν και με το καροτσάκι επισκέπτονται τους ιερούς χώρους. Άλλοι όμως αδυνατούν. Αυτούς θα τους επισκεφθεί η ιδία η Παναγία κατοίκων. Θα έρθει κοντά τους για να τους παρηγορήσει και να απαλύνει τον πόνο τους. Γι' αυτό λέγεται παρηγορήτρα. Θα έρθει να τους γιατρέψει. Γι' αυτό λέγεται γιάτρισα. Θα έρθει να τους ελευθερώσει. Γι' αυτό λέγεται ελευθερώτρια. Αμέτρητα τα ονόματα της Παναγίας μας, αμέτρητες και οι χάρες και οι ευλογίες της και οι θαυματουργικές επεμβάσεις της. Αμέτρητες οι ανάγκες μας, αμέτρητα και τα θαύματα της Παναγίας μας. Έχοντας μπροστά μου, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή την πανάσπυλον μορφή της Παναγίας μας, την ελπίδα των απελπισμένων και τη χαρά των θλιβωμένων, θέλω να την παρακαλέσω για όλους αυτούς που δοκιμάζονται, γνωστούς και αγνώστους αδελφούς μας. Πολύ επιθυμώ μαζί με τον υμνοδό να προσφέρω έναν ύμνο ταπεινό και να αναφωνήσω κι εγώ. Τι εν δόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύνση εξόδιον προσφωνούσα τη μητρή του των όλων δεσπόζοντος απειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, ή το γένος των ανθρώπων ρισαμένη προγονικής αποφάσεως. Η μεγαλύτερα όμως ευλογία που απήλαυσε η Παναγία είναι ότι ανεδείχθη θρόνος του Βασιλέως Χριστού, παλάτιον και θρόνος του Βασιλέως, έμψυχος ναός του Θεού, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Μη σας φανεί όμως παράξενο, τέτοια τιμή κάνει σε κάθε χριστιανό ο Θεός. Πρόκειται για μια σπουδαία αλήθεια, λησμονημένη, που είναι ανάγκη να την μελετήσουμε πολύ προσεκτικά.

κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη. Ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομή. Θεμέλιον γαράλων,

Το ιερό κείμενο που ακούσαμε, αδελφοί μου, συγκλονίζει κάθε χριστιανό που το ακούει προσεκτικά. Όχι μόνο τους απλούς πιστούς, αλλά και τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας και ίσως περισσότερον αυτούς. Τους τοποθετεί όλους μπροστά στη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Θεός και τους καλεί να αναλογιστούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν. Όσο περισσότερα μας δίδει ο Θεός, τόσο και πιο πολλά θα μας ζητήσει. Και επομένως η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Ο λόγος στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος είναι παραβολικός, αλλά πολύ βαθύς. Με χωράφι και οικοδομή παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία του Χριστού. Εις αυτό το χωράφι, εις αυτήν την οικοδομή, ο καθένας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, μια ειδική αποστολή. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εργάτες και καλλιεργούν το χωράφι, κτίζουν την οικοδομή. Οι κτίστες και εργάτες είναι οι Απόστολοι και ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει συνεργάτες του Θεού. Συνεργάτες του Θεού είναι και οι συνεχιστές των Αποστόλων. Όλοι οι ιεροί ποιμένες της Εκκλησίας που είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Αυτό θα φανεί καλύτερα στην απόδοση του νοήματος του ιερού κειμένου που θα ακολουθήσει. Τώρα μερικές επεξηγήσεις. Συνεργή σημαίνει πρώτα συνεργάτε και είναι μεγάλη τιμή, το μεγαλύτερο αξίδημα να είναι κανένα συνεργάτης του Θεού. Γεώργιον είναι το χωράφι. Αρχιτέκτον είναι ο πρωτομάστορας που έχει την ευθύνη της οικοδομής. Τέτοιοι ήσαν οι Απόστολοι και ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έκτιζε το πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας με σοφίαν και σύνεσιν. Ως διαπυρός, σαν από μέσα από τη φωτιά, όποιος δεν εργάζεται όπως θέλει ο Θεός θα διακινδυνεύσει τη σωτηρία του. Εάν τελικώς σωθεί, θα είναι θαύμα της ευσπλαχνίας του Θεού. Φθήρι και φθερή είναι το ρήμα φθήρο, που σημαίνει καταστρέφω. Θα τιμωρηθεί δηλαδή αυστηρά. Προσέξτε τώρα, αδελφοί μου, την απόδοση του νοήματος και θα δείτε πόση ωφέλεια θα αποκομίσουμε. Εμείς οι Απόστολοι, λέγει ο Μέγας Παύλος, και κατ' επέκταση όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, είμαστε συνεργάτες του Θεού εις το έργο της Εκκλησίας, το οποίο σκοπόν έχει την σωτηρία των ανθρώπων. Εργαζόμαστε κάτω από τις διαταγές και την καθοδήγηση του Θεού και πρόκειται να λογοδοτήσουμε κάποια μέρα. Σεις οι χριστιανοί είστε πνευματικό χωράφι, το οποίο ανήκει εις τον Θεόν και καλλιεργείται από Αυτόν, ο οποίος χρησιμοποιεί εμάς ως όργανά Του. Είστε οικοδομή πνευματική, η οποία κτίζεται από Αυτόν, τον Θεόν δηλαδή, ο οποίος μας χρησιμοποιεί ως κτίστες. Εις το έργον αυτό με εκάλεσε και εμένα η χάρις του Θεού και μου ανέθεσε να κηρύττω το Ευαγγέλιον και να ιδρύω εκκλησίες εις τα ιδρολατρικά έθνη. Σύμφωνα λοιπόν με την κλίση που μου έκαμεν ο Θεός και με το έργον που μου ανέθεσεν, ως αν έμπειρος αρχιμάστορας εις την πνευματική οικοδομή κάθε εκκλησίας που ιδρύω, έχω βάλει θεμέλιον στερεών την πίστην εις των Χριστών. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το στερεό αγκονάρι επάνω εις το οποίο στηρίζεται η Εκκλησία. Χριστός και Εκκλησία είναι το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο. Επάνω εις το θεμέλιο αυτό, με βάση δηλαδή την πίστην εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, κάθε ένας από τους άλλους κήρυκας και εργάτας της Εκκλησίας συνεχίζει το κτίσιμον
Συνεχίζει δηλαδή να διδάσκει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να αγιάζει τους πιστούς με την χάρη των μυστηρίων. Ας προσέχει λοιπόν να εργάζεται με ζήλον και προθυμίαν, χωρίς εφάμαρτες φιλοδοξίες, αλλά σύμφωνα πάντοτε με το Θείον θέλημα. Άλλωστε η ποιότητα του έργου κάθε πνευματικού εργάτη θα γίνει γνωστή και φανερή κατά την ημέρα της κρίσεως και ανταποδόσεως. Τότε θα φανεί και θα αποδειχθεί εάν χρησιμοποίησε χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους ή αντιθέτως ξύλα, χόρτον, καλάμιν. Εάν δηλαδή εδίδαξε τα ορθόδοξα δόγματα, εάν εστήριξε στην αληθινή πίστη τους χριστιανούς, εάν τους οδήγησε στις αρετές και τις καλές πράξεις, ή μήπως τυχόν ενώθευσε την αλήθεια του Ευαγγελίου και έδειξε κακό παράδειγμα και δεν εκαλλιέργησε πνευματικώς τους χριστιανούς, αλλά τους άφησε να μένουν εις τις κακίες και τις αμαρτίες τους. Ενώ λοιπόν το έργο των πρώτων θα ομοιάζει με τον χρυσόν και τον άργυρον και τους πολυτίμους λίθους, που όσων περνούν από την δοκιμασία της φωτιάς γίνονται καθαρότεροι, το έργο των άλλων θα ομοιάζει με τα ξηρά χόρτα και τα ξύλα, τα οποία κατακαίονται στη φωτιά. Εκείνος ο εργάτης της Εκκλησίας, του οποίου το πνευματικό έργο θα αντέξει στη φωτιά της δοκιμασίας και δεν καεί, διότι είναι γνήσιο και ευάριστο ενώπιον του Θεού, θα ανταμευθεί δια το έργο του αυτό από τον Θεό. Ο άλλος όμως, του οποίου το πνευματικό έργο θα κατακαεί επειδή στερείται πνευματικού περιεχομένου, δεν πρόκειται να ανταμευθεί δια του σκόπου του. Μετά δυσκολίας δεν θα σωθεί και ο ίδιος, ως αν τον άνθρωπο περνά ανάμεσα από τις φλόγες και διατρέχει μεγάλων κίνδυνων. Αυτά ισχύουν δια τους εργάτες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η οικοδόμη. Αλλά και οι απλοί χριστιανοί αποτελούν ο καθένας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί ναών του Θεού. Είναι ο κάθε χριστιανός ναός του Θεού, διότι μέσα μας έρχεται και κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνούμε αυτό το Πανάγιον σώμα και τίμιον αίμα του ενανθρωπίσαντος Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά και όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούμε θείαν οικοδομήν, της οποίας ακρογωνιαίος μεν λίθος και θεμέλιος αιώνιος και ακατάλυτος είναι ο Κύριος Ιησούς. Λίθοι δε ζωντανοί που κτίζονται επάνω στο θεμέλιο είμαστε όλοι οι πιστοί. Εάν οι λίθοι ενός οικοδομήματος αποσπώνται από την θέση τους, δημιουργείται ρήγμα και η οικοδομή γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να συμβεί και εις το θείον οικοδόμημα της Εκκλησίας. Κίνδυνος ακόμη υπάρχει με διάφορες αμαρτίες να μολύνει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και να αναγκάζει την χάρη του Θεού να φεύγει από αυτόν. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τολμά είτε ούτως είτε άλλος να καταστρέψει τον ναόν του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα ξεσπάσει δηλαδή εναντίον του ανθρώπου αυτού η οργή του Θεού και θα καταδικαστεί εις την αιωνίαν κόλαση. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η απόδοση του νοήματος. Ας ακούσουμε τώρα έναν ύμνο του Εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα συνεχίσουμε.

Φόβος και τρόμος με καταλαμβάνει, αδελφοί μου, κάθε φορά που μελετώ τα λόγια αυτά. Δεν θέλω βέβαια να σας μεταδώσω τον πανικό.

Είμαστε όμως πραγματικοί εργάτες? Υπηρετούμε πιστά τον Κύριον? Ή μήπως υπηρετούμε τον εγωισμό μας και το συμφέρον μας? Αυτό θα φανεί και θα διακηρυχθεί κατά την Δευτέραν Παρουσίαν. Τώρα το έργο μας ίσως προβάλλεται και διαφημίζεται και επενείται. Τότε όμως τι θα γίνει? Θα πέσουν όλα τα στολίδια και θα φανεί ποιο είναι στην πραγματικότητα. Θα φανούν τα λάθη, θα φανούν τα ελαττήρια και οι προθέσεις του εργάτου. Το έργο θα περάσει από τη φωτιά της κρίσεως του Θεού. Θα την αντέξει? Εάν είναι σωστό έργο και έχει κτιστεί κατά το θέλημα του Θεού, θα αντέξει. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ακριβά και ανθεκτικά υλικά, τότε θα αντέξει. Εάν στηρίζεται εις το θεμέλιον, εις τον Χριστόν, σίγουρα δεν θα κατακαεί, αλλά θα φανεί πιο λαμπρό. Τότε θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Ο εργάτης θα λάβει την αμοιβή του και την ευαρέσκεια του Θεού. Διαφορετικά, εάν το έργο του είναι πρόχειρο, χωρίς θεμέλιο, θα κατακαεί. Μαζί και ο εργάτης θα καταδικαστεί, θα αποδοκιμαστεί και θα καταλήξει στην κόλαση. Να κτίζουμε, αδελφοί μου, να κτίζουμε με φόβον Θεού, με προσευχήν, με προσοχήν και σύνεσιν. Να κτίζουμε με πολλήν ταπείνωσιν. Ταπεινοί εργάτε να είμαστε, ηλεημένοι παρά Θεού, με την συνέστηση της αναξιότητος. Να κτίζουμε χωρίς να γκρεμίζουμε, να κτίζουμε προσεκτικά. Να κτίζουμε, να κηρύττουμε την αλήθεια του Χριστού ανώθευτη. Προσοχή όμως, μήπως αυτό που κάνουμε με τα λόγια το γκρεμίζουμε με τα έργα. Προσοχή, μήπως η ζωή μας είναι αντίθετη προς αυτά που κηρύττουμε. Προσοχή, μήπως κτίζουμε με τα λόγια όπως ελέγχθη και γκρεμίζουμε και σκανδαλίζουμε με τη ζωή μας. Μέγας ο κίνδυνος. Το οικοδόμημα τότε θα πέσει και θα μας συντρίψει. Αυτά που ελέγχθησαν, αδελφοί μου, δεν αφορούν μόνον τους εργάτες της Εκκλησίας, αλλά και όλους τους χριστιανούς. Όπως και αυτά που θα λεχθούν στη συνέχεια, δεν αφορούν μόνον τους πιστούς, αλλά και τους εργάτες της Εκκλησίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα που μελετάμε, αδελφοί μου, τελειώνει με τα εξής τρομερά λόγια. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν? Ήτι στον ναόν του Θεού φθήρι, θερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτιν εσεστέ ημείς. Είστε χριστιανοί, βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Εάν λοιπόν κανείς με την πλανεμένη δασκαλία του και τους φατριασμούς καταστρέφει τον ναόν του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα τον καταστρέψετε, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, είναι αφιερωμένος σε αυτόν και είναι δικό του κτήμα, είναι ιερός και απαραβίαστος. Τέτοιος ναός του Θεού, άγιος ναός, είστε εσείς. Δύο πράγματα να προσέξουμε εδώ, αδελφοί μου. Πρώτον, ότι είμαστε ναοί του Θεού. Μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια σπουδαία αλήθεια αυτή, την οποία συχνά λησμονούμε. Πόσες φορές σκεπτόμαστε «είμαι ναός Θεού» όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι? Το δεύτερο είναι η ευθύνη μας εις το να διατηρούμε τον αυτόν καθαρόν. Ναός του Θεού βέβαιλος είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι τρομερό έγκλημα να μολύνει, να χρηστεύει, να καταστρέφει τον ναόν του Θεού ο άνθρωπος. Τότε, όπως είπαμε, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Από αυτή την καταδίκη εύχομαι να μας ελεήσει και να μας φυλάξει ο Θεός. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου ακροατέ, που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ο Κύριος μαζί μας.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Αγαπητοί μου ακροατές, ο Ιησουίτης ιερωμένος Φρανσουά Ρισάρ, που βρέθηκε στην Ελλάδα το 17ο αιώνα ως απεσταλμένος του Πάπα με σκοπό να προσιλητήσει τους Ορθοδόξους των Παπισμών, αν και προκατηλημένος απέναντι στην Ορθοδοξία, γράφει: «Πολλές φορές απορώ πως κατόρθωσε να επιβιώσει η χριστιανική πίστη στην τουρκοκρατία και πως υπάρχουν στην Ελλάδα Ορθόδοξοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι από την εποχή του Νέρονα και του Διοκλητιανού ουδέποτε ο χριστιανισμός έχει υποστεί διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καμιά τιμή, κανέναν αξίωμα δεν παραχωρείται στους χριστιανούς, ούτε στις πολιτείες, ούτε στα χωριά. Όλα παραχωρούνται στους εξωμότες, σε εκείνους που τουρκεύουν. Οι Τούρκοι με τις συκοφαντίες ξεζουμίζουν τους φτωχούς χριστιανούς, και όμως οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν χριστιανοί. Νομίζω πως αυτό οφείλεται στην αγάπη που τρέφουν προς την Παναγία. Αυτή η αγάπη προς τη Θεομήτωρα φαίνεται παντού, στα σπίτια τους, στις εκκλησίες τους, στις προσευχές τους, στα λόγια και στις πράξεις τους. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός ή καλύτερα η νοικοκυρά του σπιτιού. Σε αυτήν την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν τους συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας τη βοήθειά της. Σε αυτήν απευθύνονται για να ευχαριστήσουν τον Θεό αν με τη μεσολάβησή της έρθει κάτι καλό στο σπιτικό τους. Για αυτήν οι δεήσεις και οι προσευχές. Ο ίδιος διαπίστωσα με πόση φυσικότητα και συγκίνηση μιλούν στις οικογενειακές τους κουβέντες για αυτήν τη βασίλισσα των ουρανών. Σε όλες τις εκκλησίες, ακόμη και σε εκείνες που δεν φέρουν το όνομά της, υπάρχει πάντοτε μια εικόνα της Παναγίας, και όλοι την προσκυνούν μπαίνοντας στον ναόν. Αφού τελειώσουν την προσευχή τους, την ασπάζονται πάλι. Μπροστά στην εικόνα της Παναγίας καίει πάντοτε το καντήλι. Αυτό το μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας τιμούμε διαχρονικά οι Ορθόδοξοι. Στις εκκλησίες και στα μοναστήρια της χτυπάει η καρδιά όλων των Ορθοδόξων. Στην εικόνα της κατατίθενται οι καημοί και τα βάσανα μας, έχοντας βαθιά την ελπίδα της αγάπης και της μεσητείας της. Η Παναγία κατέχει δεσπόζουσα θέση, γράφει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Λεόντιος Χατζικώστας, στη ψυχή κάθε πιστού. Ασυναίσθητα φέρομεν το όνομα της στα χείλη μας, στις λήψεις, στις χαρές, στις εκπλήξεις μας. Τη φανταζόμαστε παρούσαν παντού, άγγελον παρήγορο δίπλα μας. Γι' αυτό και πάμπολες είναι οι προσωνυμίες της που φέρονται στο στόμα του λαού ή βρίσκονται καταχωρημένες στα ιερά βιβλία και τα υμνολογικά κείμενα. Ο ειδικός που θα καταπιανόταν να τις ταχυολογήσει και να τις ταξινομήσει συστηματικά θα μπορούσε ασφαλώς να γεμίσει και βιβλίο. Σε αυτό το ιερό πρόσωπο της Παναγίας αναφέρεται η σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Κατά τη διάρκεια της θα σας μεταφέρω απόψεις πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων για αυτήν και τον μοναδικό ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει στο θέμα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.

Παναγία, αγαπητοί μου ακροατές, είναι το ιερότερον ανθρώπινον πρόσωπον. Ο ρόλος της στη διαδικασία της σωτηρίας μας υπήρξε καθοριστικός. Είναι η μεγαλύτερη ευεργέτης μας, γιατί χάρη στη δική της αρετήν επισκέφθηκε τη γη ο ύψιστος Θεός και έγινε άνθρωπος. Και έτσι σώθηκε ο κόσμος. Μας έφερε το σωτήραν και λυτρωτήν. Υπάρχει άλλη ευεργεσία μεγαλύτερη από αυτήν? Η θέση της Παναγίας στην Εκκλησία μας είναι κορυφαία. Το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου από ανθρώπινης πλευράς υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας του έργου της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Η Θεοτόκος υπήρξε μοναδική περίπτωση αγίας, αγνής, πιστής και ταπεινής γυναίκας, η οποία μπόρεσε να κυοφορήσει τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός έδωσε τον Υιόν του να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Η ανθρωπότητα έδωσε την Παρθένο Μαρία για να πραγματοποιηθεί η ενανθρώπιση. Διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η σωτηρία των ανθρώπων. Γράφει για την Παναγία νεότερος θεολόγος. Έσκυψε στο δικό σου κεφάλι, Παναγιά μου, για να μπορούμε εμείς να σηκώνουμε το δικό μας με παρηγοριά ως τα Άγια Δώματα. Έγειρε στο βλέμμα στη γη, Θεομητέρα, για να ανασηκώσουμε το δικό μας βλέμμα με προσμονή στα ουράνια. Δέχτηκες να γίνει κατά το ρήμα του, για να έχουμε ελπίδα προσευχόμενοι να ακουστούν τα δικά μας τα ρήματα. Σώπασες έκθαμβοι μπροστά στο θαύμα, για να μπορούμε όλοι να μιλούμε προσμένοντας το θαύμα. Έβρες χάριν παρά το Θεό και χαριτωμένοι, για να χαριτωθούμε όλοι οι ελπίζοντες στο Θεό. Άκουσες και δέχτηκες το Κύριος με τα σου, και έκανες ο Κύριος με θυμών και ουδείς καθημών παρήγορη σκέψη και προστασία στη ζωή μας. Απάντησες σοφά και με ταπείνωση ιδού η δούλη Κυρίου, και έδωσες σε μας παράδειγμα για τέλειαν αποδοχήν του Θείου θελήματος. Διέλυσες την καταλαλιά μιας κακόφημης πόλης και ανέδειξες την Ναζαρέτ σε όλην την οικουμένη. Δόξασες τον Κύριον που επέβλεψεν, για να μπορούμε να δοξάζουμε και εμείς Αυτόν που όλους πάντα επιβλέπει. Έτεκες και σπαργάνωσες μόνοι σε χώρο φτωχικών το θείον Υιόν, για να έχουμε εμείς χώρον αρκετών να σπαργανώνουμε τους χωικούς Υιούς μας. Σφάλωσες μες στην καρδιά σου έναν έναν τα λεγόμενα για εκείνον, και έδωσες μάθημα σε μας να έχουμε χαλινάρι στις χαρές που τα παιδιά μας θα μας δίνουν. Ένιωσες την ευθύνη σαν μάνα να σε πνίγει όταν τον έχασες, μ' άκουσες ότι και εμείς λαχταρούμε να ακούσουμε από τα παιδιά μας εν της του πατρός μου δι είναι με. Επορεύες το κατέτος με τον Ιωσήφ και τον Υιόν ως Αγία Οικογένεια προσκυνητές στην Ιερουσαλήμ, δείχνοντας και σε μας τούτην την οικογενειακή πορεία προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Είδες το πεδίον Ιησούν που προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και παραθρόπης, και έδωσες μέτρο στις απαιτήσεις των ανθρώπων για τα δικά τους παιδιά. Κατηξιώθεις να μεγαλώσεις έναν παιδί που είναι υποτασσόμενος, για να μεγαλώσεις τη φροντίδα μας για τους σημερινούς ανυπόταχτους γιους μας. Προσευχώσουν πάντα, ακόμα και στο υπερό με τους μαθητές, προσκαρτερούντας ομοθυμαδών την προσευχή και τη δεήση, για να μας μάθεις τον υπέροχο δρόμο της ομαδικής επικοινωνίας με το Θείο Δέχτην. Έγινες δίπλα στο Σταυρόν σύμβολον υπομονής και εγκαρτέρησης, παρηγοριά σε κάθε πονεμένο πλάσμα. Αγάπησες όλους εμάς, γενόμενη μεσήτρια από γης εις ουρανών, πρεσβεύουσας υπερ ημών.

ποια ευγενέστερη ύπαρξη υπάρχει από τη μητέρα του Θεού, ποια λαμπρότερη από εκείνη που διάλεξε τη λαμπρότητα, ποια αγνότερη από εκείνη που εγέννησε το χωρίς καμιά κοιλίδα αγνότατον. Ήταν παρθένος όχι μόνον κατά το σώμα αλλά και κατά το πνεύμα. Η εξωτερική της μορφή ήταν η ίδια εικόνα της ψυχής της, η λάψη της ευθύτητάς της, γράφει ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων. Παναγία Παρθένε, γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσσαρίας, δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να σου αναπέμψουμε τον ύμνον και τον έπαινον που σου αρμόζει, διότι ο δικός σου έπαινος είναι ανώτερος από κάθε ανθρώπινη μελωδία. Από σέναν έλαβεν τη σάρκαν ο Θεός και γεννήθηκεν ως άνθρωπος. Σε σέν όλη η φύση των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων προσφέρει το σεβασμό της, διότι εσύ έχεις αναδειχθεί χερουβικός θρόνος. Η Παναγία, γράφει παλαιότερος θεολόγος, όταν μεσητεύει προς το Θεό για τους χριστιανούς, μεσητεύει προς τον Υιόν της για τους Υιούς της. Παρακαλεί το Θεό με τόση παρησία όσοι πρέπει να έχει η μητέρα προς τον Υιόν, και παρακαλεί για τους χριστιανούς με τόση αγάπη όσοι πρέπει να έχουν οι Υιοί από τη μητέρα. Αλλά η παρησία, αλλά η αγάπη τη αυτής μητρέρας είναι άπειρος. Τι δύναται ποτέ να ζητήσει και να μην λάβει από τη Υιού των Υιών? Τι μπορούμε εμείς να ζητήσουμε και να μην λάβουμε από τη αυτή μητέρα? Ορφανή, όπου στερήθητε τους γονείς σας, ξένοι, όπου εχάσατε την πατρίδα σας, άρρωστοι, θλιμμένοι, σκλαβωμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπάστε. Εσείς έχετε μητέραν, την μητέραν του Θεού, μητέραν που σας κυβερνά στην ορφάνια σας, που σας σκέπει στη ξενιτία σας, που σας τρέφει στη φτώχεια σας, που σας δίνει την ιατρία στα πάθη, στις θλίψεις την παρηγοριά, στη σκλαβιά την ελευθερία, στις αμαρτίες τη συγχώρεση. Μη λυπάστε, εσείς έχετε μητέραν, την μητέραν του Θεού. Γεωργή που δουλεύετε την γην, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε ευλογίαν καρποφορία στους κόπους σας. Νέοι που σπουδάζετε στα σχολεία, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε φως γνώσης στη σπουδή σας. Ιερείς και λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, την Παρθένων επικαλείστε σε όλες τις ανάγκες, και σωματικές και ψυχικές, να την έχετε προστάτην σε αυτήν τη ζωή, προστάτην εν ώρα θανάτου, μεσίτην εν ημέρα κρίσεως. Χριστιανοί μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε το όνομα της Παρθένου Μαρίας, της μητέρας του Ιησού και μητέρας μας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, ας μην λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Με τούτα ασφαλίζετε στον ύπνο τα μάτια σας, με τούτα πάλιν ανοίγετε τα στο φως, με τούτα μπαίνετε και βγαίνετε στην εκκλησία, με τούτα αρχινάτε και τελειώνετε κάθε υπόθεση, για να αξιωθείτε την ώρα όπου μέλλετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησούν και από το άλλον την Μαρία, και ομού με τον Ιησούν και την Μαρία να συνδοξάζεστε εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Στη συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας η Παρθένος Μαρία κατέχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση, που είναι καρπός άδολης και καρδιακής αγάπης του λαού του Θεού προς το πρόσωπό της. Η τιμή που δείχνουμε στη Θεοτόκον, γράφει ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέαρ, όχι μόνο δεν μειώνει τη λατρεία μας προς το Θεό,
αλλά ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερον τιμούμε τη Θεοτόκον, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγαλειότητα του Υιού της, επειδή τιμούμε τη μητέρα ακριβώς λόγω του Υιού. Όπως γράφει σύγχρονος διανοητής, ο Χριστός πριν από τον ήλιον είδε σαν φως του κόσμου μας μέσα στην Άγια Νύχτα της Γεννήσεως το πρόσωπο της Παναγίας. Η μεγαλύτερη δόξα της Παναγίας είναι ο τόκος της, ο Υιός της. Γι' αυτό αγάπα την Παναγία με την καρδιά του Ιησού. Αγάπα τον Ιησού με την καρδιά της Παναγίας. Κανένας δεν αγάπησε τον Χριστόν τόσο πολύ όσον η Θεοτόκος. Προς όλους εκείνους που αρνούνται ότι η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος και πρέπει να της αποδίδομεν τιμήν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φέρεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, χαρακτηρίζοντας τους άθεους. Γράφει: «Όποιος δεν θεωρεί Θεοτόκον την Αγία Μαρία είναι άσχετος με τη θεότητα. Όμοια άθεος είναι όποιος λέει ότι ο Χριστός πέρασε από την Παρθένον σαν από σωλήνα και δεν διαμορφώθηκε μέσα σε αυτή συνάμα ως Θεός και ως άνθρωπος. Ως Θεός επειδή δε μεσολάβησε εν άντρας, ως άνθρωπος διότι συμμορφώθηκε στον νόμο της κοιήσεως». Όπως γλαφυρά περιγράφει ο ορθόδοξος λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου: «Εσύ Θεοτόκε τιμήθηκες περισσότερον από όλους και αξιώθηκες να δανείσεις σάρκαν από τη σάρκα σου εις τον Υιόν του Θεού και δια τούτον εξαιρέτως λέγεσαι Παναγία και Υπεραγία και παρότι είσαι άνθρωπος γεννημένος από ανθρώπους, είσαι όμως κατά τα λόγια του Αγγέλου τιμιωτέρα το Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως το Σεραφείμ».

Παναγία με τις προσευχές της συνεχίζει να στέλνει ακατάπαυστα θείες χάρες στην υγιήν. Με τη χάρη της οι άρρωστοι ανασένουν ανακούφιση και υπομονήν. Παίρνουν θάρρος και ελπίδαν οι αποσταμένοι από τον κόπο και τον αγώναν της ζωής. Γεμίζουν παρηγοριάν οι πονεμένοι και οι θλιμμένοι. Ξαποσταίνουν οι κουρασμένοι από τα βάρη της ζωής. Γιατί εκείνη είναι η μάνα μας, η μάνα όλων των ανθρώπων. Η Παναγία μας δεν μας ξεχνάει. Όχι, εκείνη ξέρει από κατατρεγμών, από θλίψη, από πόνων. Δοκίμασεν τον κατατρεγμόν του Ηρώδη, την αποδοκιμασία του Υιού της από τους Ναζαρινούς, την αχαριστία των Ιουδαίων. Γεύτηκεν το πιο φρικτόν πόνον της αδικίας και του φθόνου στη σταύρωση του πανάμωμου Υιού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Παναγία είναι η προστάτης των θλιβωμένων, η παρηγοριά των πονεμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων, η ελπίδα των απελπισμένων, η στοργική μητέρα κάθε χριστιανού. Μόνον το όνομά σου να επικαλεστεί ο άρρωστος ας γίνει καλά, γράφει ο Ηλίας Μηνιάτης. Ο εχμάλωτος ας ελευθερωθεί, ο φτωχός ας κυβερνηθεί, ο θαλασσινός φυλαχθεί, αίτησε μήτερε μη. Σε παρακαλεί εκείνη η στήρα γυναίκα να της χαρίσεις τέκνον, εκείνη η παρθένος να της φυλάξεις την τιμήν, εκείνος ο στρατιώτης να του δώσεις την νίκην. Ας γίνει το ζήτημά τους μόνο διαμεσητία σου της μητρός μου. Και ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής γράφει: η Παναγία ευλογεί τους πάντες, αγιάζει τα πάντα, και ο καθένας μας μπορεί να βρίσκει το αποκούμπιν του στο πρόσωπό της. Όλοι μας δροσιζόμαστε αντικρίζοντάς την. Γίνεται ανάσα για τους καταπονεμένους, παρηγοριά για τους πεθούντες, γιατριά των αρρώστων, συγχώρεση στους αμαρτωλούς, χαρά στους λυπημένους, βοήθεια στους εις αυτήν προστρέχοντας. Και αυτό γιατί ήταν άνθρωπος σαν και εμάς, που προήλθεν από εμάς, αλλά όμως ήταν άνθρωπος που μέθησεν από Θεόν, που γέμισε Θεόν, που γέννησε Θεόν. Χάρη σε αυτήν λοιπόν μπόρεσεν ο άνθρωπος να πλησιάσει ξανά το Θεόν. Μάλλον μέσα από αυτήν μπόρεσεν ο Θεός να βρει τρόπον να ξαναπλησιάσει τον άνθρωπο. Χάρη σε αυτήν κηρύχθηκε συμφιλίωση ανάμεσα σε εμάς και το Θεόν. Μας δωρήθηκε η χάρη αλλά και η δυνατότητα να γίνομεν τέκνα Θεού. Μέσα της κατέβει ο Θεός γενόμενος άνθρωπος και υψώθηκε ο άνθρωπος σε Θεόν κατά χάρη. Χάρη σε αυτήν δεν υποτιμήθηκε ο άνθρωπος, αλλά ολόκληρη η ανθρώπινη φύση τιμήθηκε από τον ίδιο τον Θεόν. Από το περιοδικό Κιβωτός σας μεταφέρω το πιο κάτω χαριτωμένο κείμενο, το οποίο δημοσίευσε ο αρχιμαντρίτης πατήρ Εφραίμ Παναούσης. Ακούραστος ο γέρο Πέτρος, μοναχός σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, καθάριζε κρεμμύδια στην πανήγυρη της Παναγίας για την Εσπερινή Τράπεζα. Θα ερχόνταν πατέρες και ψαλτάδες από την έρημο να στολίσουν την αγρυπνία. «Και δεν μου λες, παππού, τι είναι η Παναγία για τον κόσμο?» ρώτησε ο πατήρ Ιπάτιος το γέροντα. Ο γέρο Πέτρος άφησε τα κρεμμύδια και το μαχαίρι με μιας και πήρε ύφος σοβαρόν σαν να βγάζε λόγων επίσημων. «Εγώ, πατέρες, γράμματα δεν ξέρω για να πω όμορφα και δουλεμένα. Μα αυτή η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή. Σε μέναν την είπαν ταπεινή μοναχή του Όρους. Το λοιπόν, κάποτε στον Παράδεισον, μπροστά στην όμορφη πόρτα του καθόταν ο Άγιος Πέτρος και καλοδεχόταν τα παιδιά του Θεού που είχαν κερδίσει τη βασιλεία του. Σαν νύχτον νέν, ο Άγιος έκλεινε τα θυρόφυλλα και μετρούσε στα δευτέρια του πόσοι είχαν μπει στον Παράδεισον.
Ύστερα έβαζε τα ονόματά τους πλάι σε εκείνους που ήταν ήδη μέσα από καιρόν και έβρισκεν τον αριθμόν. Το άλλο πρωί μετρούσε πάλι τους παρατησένιους ανθρώπους και πήγαινε να ανοίξει την πόρτα. Μα για καιρόν έβλεπεν τούτον το παράδοξο. Ενώ από βραδύς είχε μετρήσει πως αυτοί που είχαν μπει στον παράδεισο ήτανε 10, την άλλη μέρα μετρούσαν άλλους 3 παραπάνω. Μα πως γίνεται αυτό, σκεφτόταν. Μιαν και δυο πηγαίνει στον αφέντη Χριστόν και του λέει αυτό που τον απασχολεί. «Να φυλάξεις βάρδια», είπε ο Χριστός, και ο Άγιος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι και γύρισε στο διακόνημά του. Το ίδιο βράδυ ο Απόστολος του Θεού φύλαξε κατά την προσταγή του Χριστού και σαν ξημέρωσε είχε έτοιμη την απάντηση. «Λοιπόν», είπε ο Κύριος, «το βράδυ, Κύριε, που κλείνει ο παράδεισος, ανεβαίνει η μάνα σου στα τείχη και βάζει από εκεί τους ανθρώπους. Άμα τελείωσε τη διήγηση ο γέρο Πέτρος, έκανε το σταυρόν του και μετά η άλλη μοναχή». «Και είναι αλήθεια αυτή η ιστορία?», ρώτησε ένας προσκυνητής τον γέρον Πέτρο. «Ήμαρτο Θεέ μου», έκανε ο γέροντας ενοχλημένος από την απιστία του επισκέπτη. Μια εικόνα στην εκκλησία του χωριού Αγίας Βαρβάρας φέρει τον τίτλο «Παγκόσμια δέησης» και έχει τον εξής διάλογο μεταξύ της Παναγίας και του Χριστού. «Δέξε δέηση Χριστέ τη σεις μητρός ηχτήρμων. Τι μήτερε της των βρωτών σωτηρίαν. Παρόργησαν με, συμπάθησον ιέ μου, αλλά ούκ επιστρέφουν, δωρεάν σώσον, έξουσιν λύτρων».

από τις πολλές προσευχές που έχω γραφεί προς την Υπεραγία Θεοτόκον, σας μεταφέρω μερικές. Η πρώτη ανήκει στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιο Σχολάριον, τον πρώτον Πατριάρχη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γράφει: «Ω Μακαρία Παρθένε και χαριτωμένη από το Θεό μεταξύ όλων των γυναικών, ευλογημένη υπερ πάντας τους ανθρώπους, στόλισμα του ανθρωπίνου γένους, θαύμα των αγγέλων, αγαλίαμα ολόκληρου της κτήσης, κορονίδα της αρετής, εικόν αληθεστάτη του Θεού, ευμενεστάτη βασίλισσα, εγκομιάζομεν την αγιοσύνη σου. Σου ομολογούμε χάριτας, ύστερα από όσας αποδίδομεν εις τον αίδιο λόγον του Θεού, των δημιουργών και σωτήραν μας, διότι συνήργησες και διακόνησες εις τη λύτρωσή μας. Σε λοιπόν παρακαλούμεν, υπεραγιασμένη μήτυρ του Θεού, πρόσεξε και τώρα τη δέησή μας και στείλε την εις την ευμένεια του Ιησού μας, του Υιού σου, και δι' αυτού προς τον Άναρχο Θεόν και Πατέραν και το Θείον Αυτόν Πνεύμα. Διότι εσύ εχρημάτισες διάκονος της Θεότητος εις το κάλλιστον το Θείον έργον και εις την μεγίστην ουρανίαν οικονομίαν προς εμάς τους ανθρώπους. Εάν ακούει τους αμαρτωλούς ο Θεός όταν επιστρέφουν εις την υποταγήν Του και την αγάπην, ό της υπερφιούς αγαθότητος, πώς θα αποκρούσει τη δική σου υπερημών πρεσβεία? Ομολογούμεν ότι είμαι θα αμαρτωλή και πάσης επισκέψεως ουρανίου και γήινης ανάξιοι, αλλά τολμόμεν να έχουμε θάρρος, επειδή γνωρίζομεν το βάθος της Θείας Φιλανθρωπίας και της δικής σου θεομιμήτου εσπλαχνίας. Επίσης ομολογούμε διηνεκώς εις τη δική σου ευμενή πρόνοια προς το γένος μας, η οποία εξεδηλώθη από τότε μέχρι σήμερον. Δια ταύτα λοιπόν, μην παρήδεις ημάς τους ελαχίστους και δούλους, αλλά μεσολάβησε υπέρ ημών. Δείξε την προς ημάς και η δαιμονία σου. Η ζωή μας παρέρχεται και η ενοχή δια της αμαρτίας μας είναι μεγίστη. Η μετάνοια μας ψυχρά και αβεβαία. Επιστρέφομαι προς το Δημιουργόν εν μετανοία και αμέσως ξαναγυρίζομαι στην κακία. Δια τούτο σπεύσον, εσπλαχνεστά τη μήτερ του εσπλάχνου Χριστού μας και απάλλαξε μας από τους φόβους μας αυτούς. Δώσ' μας μετάνοιαν όσον το δυνατό σταθεράν. Κάμε όλους μας να φροντίζομεν υπέρ της σωτηρίας μας. Αναπλήρωσε δε δια της Θείας και δια της ειδικής σου φιλανθρωπίας ό,τι μας λείπει εξαιτίας της μακροχρονίου κακίας μας ή εκ της φυσικής αδυναμίας. Και την ενοχήν των πολλών και μεγάλων αμαρτημάτων μας διάλυσε, δίδουσα συντριβήν στη ψυχή μας και προσφέρουσα αυτήν ως βάσιν στην Θεία Φιλανθρωπία, δια της οποίας οφειλήθησαν οι ληστέ και επόρνε και τελώνε και μετανοούντες εσώθησαν. Εάν δεν επιλάψει το Θείον Έλεος δια της δικής σου φροντίδας εις ημάς τους αφρονεστάτους, όλα τα καθημάς είναι γεμάτα από τρομερούς φόβους. Αλλά γνωρίζομαι και είμαι θα βέβαιη ότι δεν θα μας εγκαταλείψεις, και την ελπίδα αυτήν την έχουμε λόγω της πολλής εσπλαχνίας του Θεού προς ημάς και των δικό σου επισκέψεων. Ω και χαριτωμένη χαίρε, ευλογημένη σύ εν γυναιξή, ο Κύριος μετά σου και δια σου με θυμών. Αμήν». Ο Μητροπολίτης Μεθύμνης Ιάκωβος γράφει: «Σύ γλυκιά Παρθένα του Χριστού μητέρα, άκουσε τον ύμνο που έρχεται από πέρα. Ψάλλουν τα παιδιά μες στη σιγαλιάν νύχταν και ημέραν. Με τα μάτια χάμω απ' την ενοχή μας, άστατη η καρδιά μας και λερή η ψυχή μας, ψάλλουμε μικρόν
ύμνων εωθηνών, άκου τη φωνή μας. Χάρισε γαλήνη στις φτωχές καρδιές μας, πράινε τους πόνους και τις συφορές μας. Σκόρπισε χαράν, φως, ζωήν και γιάν, σώσε τις ψυχές μας. Ένας άλλος ποιητής, απευθυνόμενος στην Παναγία, γράφει: «Ω Παναγιά μου Δέσποινα, γλυκύτατη Παρθένα, εις τον αγώναν της ζωής βοήθαμε και μένα. Βοήθησε με Παναγιά, γλυκιά μου Παναγία, γιατί ζωή είναι θάλασσα γεμάτη τρικυμία, και ναυαγώσε βρίσκομαι μέσα στη βιοπάλη. Στη χάρη σου στηρίζομαι, Παρθένα τη μεγάλη, και σαν μητέρας πλαχνική ελπίζω να μας σώσεις από ορατούς και αόρατους εχθρούς, να μας γλιτώσεις. Στη σκέπη το πτερίγο σου σκέπασε, Παναγιά μου, όλου του κόσμου τα παιδιά και ύστερα τα δικά μου. Και φώτισε τα, Παναγιά, Χριστόν να ακολουθήσουν, και στον αγώνα της ζωής με πίστη να βαδίσουν. Την πίστη, την πραότητα να μην την αμελήσουν, καθώς και την εγκράτεια να μην καταπατήσουν. Ναι, Παναγία μου Δέσποινα, λυπήσου και σπλαχνήσου, και άφεση αμαρτιών ζήτησε από το παιδί σου. Να συγχωρέσει πτέσματα και τα αμαρτήματά μας, να οδηγήσεις το καλό και μας και τα παιδιά μας. Και ο Μαρσιώκης προσθέτει: «Γλυκόν του κόσμου στήριγμα, καλή μου Παναγία, που ακούς τη δέηση των παιδιών, αθάνατη Μαρία, άκου και μας που υψώνομαι σε σέ την προσευχή μας, που απ' την πιστή ψυχή μας βγαίνει σε σέ θερμή. Έχε κυρά στη σκέπη σου την πικραμένη χείρα, στον πεινασμένον άνοιξε σεις πλαχνικήν τη θύρα. Δώσε του σκλάβου Δέσποινα ελεύθερην πατρίδαν, του ναύτη την ελπίδαν που πλέει στη ξενιτιά. Ευλόγησε τα όνειρα του βρέφους που κοιμάται, οδήγησε τα βήματα της κόρης που φοβάται. Στείλε δροσάν και ανάπαυση στο αρρώστου το κλινάριν. Έχε στη θεία σου χάριν τα μαύρα τα φτωχά. Τη μάναν παρηγόρησε που έχει παιδί στα ξένα, και χύσε μια ναχτίδα σου για τον τυφλόν Παρθένα. Κράτα το γάλα αμίαντον του βρέφους που βυζένει, στρέψε στην οικουμένη το βλέμμα σπλαχνικών. Ευλόγησε τα δάκρυα, καλή μας Παναγία, όπου με πάθος χύνονται μπροστά στη δυστυχία. Συγχώρεσε και φώτισε και εκείνον που πλανήθη, και χύσε του στα στήθη την πίστη τη γλυκιάν». Και ένας άλλος γράφει: «Ω Παναγία πρόφθασε του πόνου τη γωνιάν, στο προσκεφάλιν πόβρεξεν απόκρυφα ένα δάκρυ. Χιλιάδες σε προσμένουνε που είναι άρρωστη βαριά, σε κράζουνε παρηγοριάν στον πόνο να τους στάξεις». Αγαπητοί μου ακροατές, το ταξίδι της ζωής μας είναι δύσκολο, κοπιαστικό και επικίνδυνο. Η πορεία μας προς τον ουρανό, προς τη Βασιλεία του Θεού, είναι γεμάτη παγίδες που έχουν στήσει οι εχθροί της ψυχής μας. Η Παναγία Μητέρα μας κατά την πορεία αυτή μας βοηθά, μας ενισχύει με τις πρεσβείες της. Αυτή σβήνει κατά την πορεία μας τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Αυτή πάντοτε ποιεί πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς, γίνεται οδηγήτριά μας προς τον ουρανόν. Ας μην παύσουμε να την παρακαλούμε θερμά να πρεσβεύει για μας τον Υιόν της, να μας ελεεί, να μας ελευθερώνει από το κακόν την αμαρτίαν, να μας στηρίζει στο δρόμο της αρετής και του αγιασμού. Παναγία Θεοτόκε, κάμε μας άξιους των πλουσίων σου δωρεών
και της μητρικής σου προστασίας. Δώσε να είμαστε ταπεινοί και ευλαβείς συμνητές των μεγαλείων σου και φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν να φτάσουμε στη βασιλεία του Υιού σου για να βλέπουμε μαζί με σένα το άρρητον γάλλος του θείου και λατρευτού προσώπου του. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσης. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της.

2 του Αυγούστου σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Πότε έζησε ακριβώς η Οσία και ποια ήταν η καταγωγή της δεν γνωρίζουμε. Η παράδοση μας λέει πως γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο από απλοϊκούς αλλά ευλαβείς γονείς. Από μικρούλα η Φωτού ξεχώριζε από τις συνομήλικές της για την καλοσύνη της, το φέρσιμό της, την προθυμία της να εξυπηρετήσει τους άλλους, την αρετή της. Στο σχολείο του χωριού της έμαθε η Φωτού τα πρώτα γράμματα. Σαν έμαθε να διαβάζει, πήρε και άρχισε να αποστηθίζει διάφορους ψαλμούς και ύμνους της εκκλησίας. Κάθε Κυριακή και γιορτή, σαν άκουε το σήμαντρο να χτυπά, η αγνή ψυχή της κυρτούσε από χαρά και έσπευδε πρώτη αυτή μαζί με τους ευσεβείς γονείς της να πάνε στην εκκλησία. Όταν η όμορφη και σεμνότατη Φωτού μπήκε στα χρόνια της εφηβικής ηλικίας, η μητέρα της άρχισε να της λέγει πότε-πότε για τις χαρές του γάμου με ένα από τα καλά παλικάρια του χωριού. Εκείνη όμως δεν την άκουε με ενδιαφέρον. «Μητέρα, δεν με ευχαριστείς με τέτοια λόγια», της έλεγε, «αλλά μην στενοχωριέσαι, δεν θα αργήσεις να με δεις νύμφη, νύμφη από τις σπάνιες και ασυνήθιστες. Να προσεύχεσαι στο Θεό να με κρατεί πάντα στο δικό του το δρόμο». Η μητέρα της δεν καταλάβαινε τίποτε για τις προθέσεις της αγαπημένης της κόρης. Μια νύχτα όμως που η μητρική στοργή την παρακίνησε να δει αν κοιμάται ήσυχα η κορούλα στο πλαϊνό δωμάτιο, τρόμαξε γιατί είδε το κρεβάτι της άδειο. Μαζί με τον πατέρα της την ζήτησε στην αυλή, στο σπίτι, σε όλο το χωριό και στους γύρω τόπους, μα δεν την βρήκαν. Τα χαράματα η Φωτού μπήκε στο σπίτι, βλέπει τους γονείς της σε κακά χάλια και τους λέει «Γονείς μου αγαπημένοι, συγχωρέστε με που σας στενοχώρησα, δεν το ήθελα, δεν ήμουνα σε κανένα κακό τόπο, ήμουνα στο ασκητήριό μου, πήγα εκεί από νωρίς για αγρυπνία και προσευχή, μέρες τώρα κάθε βράδυ πηγαίνω εκεί και μένω με τον νυμφίο μου Χριστό. Μένω και προσεύχομαι για σας, για τους δικούς μας, την πατρίδα μας, για μένα. Συνήθως επιστρέφω πολύ πρωί, όταν ακόμα κοιμάστε. Σήμερα όμως παρασύρθηκα στην προσευχή και ξεχάστηκα. Έτσι άργησα. Συγχωρέστε με», είπε ξανά, «που σας λύπησα και σας έκανα να ανησυχήσετε». Και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Την άλλη μέρα η Αγία πήγε πάλι στο αγαπημένο της μέρος και συνέχισε την άσκησή της μέχρι που πήγε μια μέρα οριστικά για να εγκατασταθεί εκεί. Αποχαιρέτησε τους γονείς της, άφησε τις κούκλες των παιδικών της χρόνων, αποχαιρέτησε και όλες τις φίλες της, το χωριό ολόκληρο με την ειρηνική του ζωή και την όμορφη φύση, και με λίγα ιερά βιβλία στο χέρι έφυγε από το χωριό της για πάντα. Στη φροντίδα της Φωτούς το σπήλαιο ζωντάνεψε, το καθάρισε, το στόλισε με εικόνες και το κρατούσε φωτισμένο με καντήλι που άναβε μέρα και νύχτα μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας με το Χριστό. Το ασκητήριό της έγινε τόπος προσκυνήματος. Οι φίλες της και άλλες κόρες μεγάλες και μικρές, μαζί με τους δικούς τους από το χωριό της αλλά και από άλλα χωριά κοντινά και μακρινά, έρχονταν με σεβασμό για να δουν την Φωτού που χάρισε τον εαυτό της στον Θεό για να κερδίσει το ανεκτίμητο φωτεινό στεφάνι της Αγιότητος. Θαύματα πολλά. Πολλά θαύματα έκανε η Αγία σε πονεμένους και δυστυχισμένους.
όταν ακόμα βρισκόταν στη ζωή, αλλά και μετά τον θάνατό της. Το Άγιο Λείψανό της που τάφηκε και βρέθηκε στη σπηλιά γύρω στα 1718 με την σκαλιστή επιγραφή από πάνω «Φωτεινή Παρθένος Νύμφη Χριστού», εξακολουθεί και σήμερα να προσφέρει την θεραπεία στους ασθενείς και στους τυφλούς. Το ασκητήριο της Αγίας Φωτεινής υπάρχει και σήμερα, βρίσκεται στο κατεχόμενο χωριό Άγιος Ανδρόνικος στην Καρπασία. Σε αυτόν μπαίνεις από μια στενή είσοδο και κατεβαίνεις από μια σκάλα φτιαγμένη από εγχώριες πέτρες και που έχει 23 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο μοιάζει με κατακόμβη, σαν και εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Στο βάθος του σπηλαίου είναι το αγίασμα. Από το νερό αυτό παίρνουν οι άρρωστοι και πλένουν τα αρρωστημένα μέλη για να θεραπευτούν. Ιδιαίτερα η Αγία πιστεύεται πως θεραπεύει τα οφθαλμικά νοσήματα. Στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, το σπήλαιο της Οσίας χρησιμοποιήθηκε και σαν ναός. Την ημέρα της γιορτής της, χιλιάδες πιστών από όλη την Καρπασία και από διάφορα μέρη της Κύπρου πήγαιναν στον Άγιο Ανδρόνικο που είναι το ασκητήριό της για να τιμήσουν την Αγία και να παρακολουθήσουν με προσοχή τη Θεία Μυσταγωγία. Δυστυχώς σήμερα το σπήλαιο που έζησε και αγίασε η Οσία Φωτεινή παραμένει σκλαβωμένο μαζί με τόσους άλλους ιερούς χώρους από τον Τούρκο εισβολέα, περιμένοντας την ευλογημένη ώρα της επιστροφής.

Αρπασέον το κλαίος και Κυπρίον αγλάισμα και των ασθενούν των ιρώσεις, των πεπειρωμένων η ανάβλεψης, των προσέπιστος προστρεχόντων εν το θείο ναό σου, πανένδοξε τα σιάσεις παράσχου της δούλης σου πάντοτε. Είναι ευχαρίστος κράζομεν, φωτεινή οσία νύμφη Χριστού, καλυπάρθενε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

2 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίση σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, τι του Πνεύματος χάρη τη λαμπρινθή στην διάνοιαν, τη μορφή ως άγγελος όφθης στέφανε, διαδοθήσει στο σώματι την ένδον λαμπρότητος και την έγκλη της ψυχής φανερούσης της βλέπουση, διείς έτυχες και φωτός θεωρίας ουρανώνση, παραδόξως ανηγέντων αρχή μαρτύρων και καύχημα.

πρώτος εν μάρτης συνεδείχθης και εν διακόνης στέφανε μακάριε των αθλητών το εγκαλόπισμαν, των πιστών το στήριγμαν, η δόξα των δικαίων. Της την σεπτήν σου εορτάζουσιν μνήμην έτησε ως παριστάμενος το θρόνο Χριστού του παντάνακτος των πτεσμάτων ηλεσμών και βασιλείας ουρανών αξιοθήνε.

Μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έχει Σιών πάμπολα θεία και ξένα, νεκρών Στεφάνου δός πόλη Κωνσταντίνου. Σιών έχεις πάμπολα θεία και θαυμαστά, το Λείψανο του Στεφάνου δώστο στην πόλη του Κωνσταντίνου. Η ανακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη, που εορτάζεται στις 2 Αυγούστου, έχει την εξής ιστορία. Αφού πέρασε πολλής χρόνος από τότε που ο Στέφανος υπέστη μαρτυρικό θάνατο για χάρη του Χριστού και νέφοι μαρτύρων είχαν ήδη τελειωθεί με τους αγώνες τους για τον Χριστό, τους διωγμούς κατά του χριστιανισμού, τους διαδέχθηκε η γαλήνη και η ηρεμία. Και το γεγονός αυτό συντελέστηκε με την παρουσία του Αγίου και πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου του Μεγάλου, 306-337 μετά Χριστόν. Τότε άνοιξαν οι φυλακές και αφήνονταν ελεύθεροι χριστιανοί, παράλληλα δε κάθε κολαστήριο όργανο εκαθίστατο πλέον ανενεργό. Όταν λοιπόν επικράτησε η ειρήνη και η ελευθερία στην οικουμένη, τότε ήρθε στο φως και ο πολύτιμος θησαυρός, δηλαδή το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα, και να πως στην Κωμόπολη, κάτω από την γη της οποίας ήταν κρυμμένος ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης, κατοικούσε ένας γέροντας ιερέας, άνδρας ενάρετος και σεβάσμιος, ονόματι Λουκιανός. Σ' αυτόν παρουσιάστηκε ο πρόταθλος όχι μια φορά, αλλά 2 και 3, και φανέρωσε ποιος ήταν. Ο ιερέας πήγε και ανακοίνωσε τα σχετικά με την οπτασία αυτή στον επίσκοπο Ιωάννη. Εκείνος ένιωσε απερίγραπτη χαρά από αυτά που του είπε ο ιερέας, και αμέσως αφού πήρε μαζί του τους κληρικούς της πόλεως, πήγε στον υποδειχθέντα τόπο, όπου έσκαψε και βρήκε την θήκη με το Άγιο Λείψανο. Ξαφνικά τότε έγινε μεγάλος σεισμός και ευωδία πολύ κατευωδίασε τους παρόντες, συγχρόνως διακούγονταν από τον ουρανό φωνές αγγελικές που έλεγαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και οι φωνές αυτές δεν ακούγονταν μόνο στον τόπο που βρέθηκε το Άγιο Λείψανο, αλλά και μέχρι 10 σημεία τόπου, δηλαδή πολύ μακριά, αλλά ακόμα και πλήστες θεραπείες ανθρώπων που βασανίζονταν από ποικίλα νοσήματα. Ευθύς αμέσως λοιπόν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μαζί με 2 άλλους επισκόπους, τους υπόλοιπους κληρικούς και όλο το λαό, αφού προσκύνησαν εκείνο το σώμα με χαρά και ευφροσύνη, το σήκωσαν με λαμπάδες, ύμνους και θυμιάματα, και έτσι με τις πρέπουσες τιμές το μετέφεραν και το απέθεσαν στην Αγία Σιών. Μετά δε από λίγο χρονικό διάστημα, κάποιος συγκλητικός ονόματι Αλέξανδρος ανήγειρε στην πόλη αυτή 7 ναό προς τιμή του Αγίου Πρωτομάρτυρος, και αφού παρακάλεσε και πήρε την άδεια από τον Πατριάρχη, εναπέθεσε μέσα στον ναό αυτό με κάθε σεβασμό και ιεροπρέπεια το τίμιο λείψανο του Αγίου. Δεν πέρασαν όμως περισσότερα παρά μόλις 5 χρόνια από την μετακόμιση εκείνη του ιερού λειψάνου στον ναό, και ο Αλέξανδρος ο κτήτορας του ναού αρρώστησε πολύ βαριά. Για τούτο κατασκεύασε για τον εαυτό του από ξύλο Περσέας θήκη παρόμοια προς εκείνη του Αγίου και την τοποθέτησε ακριβώς δίπλα της. Όταν δε μετά από λίγες μέρες πέθανε, το λείψανό του αποτέθηκε μέσα στην καινούργια αυτή θήκη. Όμως 8 χρόνια μετά από τον θάνατο του συγκλητικού Αλεξάνδρου, όταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Πρώτος ο Μέγας και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Μητροφάνης ο Πρώτος, η σύζυγός του, επειδή λόγω του πλούτου της
και του κάλους της ενοχλούνταν από πολλούς να παντρευτεί και πάλι, για να μην αναγκαστεί εξαιτίας των πιέσεων να πράξει κάτι τέτοιο, πήρε την απόφαση να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της και να γυρίσει πίσω στον πατέρα της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κωνσταντινούπολη. Αλλά κατά θεία πρόνοια, χύνοντας αυτή ποταμούς δακρύων, έκαμε λάθος και αντί να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της, πήρε τη θήκη με το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Την θήκη λοιπόν με τον πολύτιμο αυτό θησαυρό την τοποθέτησε σε ειδικό φορείο και αφού την φόρτωσε σε ναόνο, άρχισε την οδηπορία για την Κωνσταντινούπολη. Όλη δε τη νύχτα ακούγονταν από τον ουρανόν αγγελική ύμνη και θεοπρεπείς δοξολογία, ενώ οι τόποι από τους οποίους περνούσε το ιερό λείψανο ευωδιάζονταν από την υπέροχη ευωδία που εξερχόταν από αυτόν σαν να χυνόταν μεγάλη ποσότητα μύρου. Συνέβαινε και τούτο το εκπληκτικό. Τα πονηρά πνεύματα οδύρονταν και με ακατάπαυστη φωνή έλεγαν «Αλίμονό μας, ανάμεσα μας περνάει ο Στέφανος και μας μαστιγώνει». Όταν η γυναίκα έφτασε στην παραλιακή πόλη Ασκάλωνα, βρήκε ένα πλοίο και αφού τον άβλωσε με 50 χρυσά νομίσματα, επιβίβασε σε αυτό το Άγιο Λείψανο και αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Το πόσα δε θαύματα και σημεία έγιναν καθοδόν είναι αδύνατο να περιγραφούν. Όταν το πλοίο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλιάς πληροφορήθηκε ότι με αυτό είχε μεταφερθεί εκεί το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα, καθώς επίσης και τα σχετικά με τη γυναίκα του συγκλητικού Αλεξάνδρου, έδωσε εντολή και οδήγησαν ενώπιόν του αυτή τη γυναίκα. Εκείνη του διηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος όλη την υπόθεση. Μόλις ο καλλίνικος και φιλευσεβής βασιλιάς άκουσε τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα, ένιωσε απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση. Παρακάλεσε δε τον Πατριάρχη να εξέλθει αμέσως με όλους τους κληρικούς και τον λαό, να προϋπαντήσει το ιερό λείψανο και με τις μεγαλύτερες τιμές και κάθε ευλάβεια να το φέρει στα βασιλικά ανάκτορα. Τότε λοιπόν συντελέστηκαν πολλά μέγιστα και θαυμαστά γεγονότα, αλλά δεν είναι δυνατόν εδώ να περιγραφούν. Ένα όμως πρέπει οπωσδήποτε να το μνημονεύσουμε. Το άρμα πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ο πολύτιμος θησαυρός το έσυραν οι Μύωνοι. Όταν έφτασα στον τόπο που ονομαζόταν Κωνσταντιανές, τα ζώα σταμάτησαν και δεν προχωρούσαν. Επειδή όμως ο Ηνίοχος τα κτύπησε για να προχωρήσουν, μια ημίωνος είπε με ανθρώπινη φωνή «Για ποιο λόγο μας χτυπάτε? Εδώ πρέπει να αποτεθεί το Άγιο Λείψανο». Μόλις άκουσαν αυτή τη φωνή ο Πατριάρχης, οι υπόλοιποι κληρικοί και ο λαός ύμνησαν και δοξολόγησαν τον Θεό. Ο πιστότατος βασιλιάς, όταν έμαθε το παράδοξο και θαυμαστό αυτό γεγονός, εξεπλάγει πάρα πολύ και αμέσως ξεκίνησε τις εργασίες και ανήγειρε στον τόπο εκείνο ένα πάνσεπτο ναό επωνόματι του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, προς δόξαν και ένων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Του.

Αγιοσύνην εν εδίσω Στέφανε Μακάριε πρωτομάρτης και πρωτοδιάκονε των αγγέλων συμμέτοχε δισοπίθητη και πρέσβευε υπερ ημών προς τον Σωτήρα Κύριον των αναμάρτητων.

βασίλειον διάδημα εστεύθης η κορυφή εξάθλωνον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτοάθλε. Σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν. Αυτό νουν εκδισόπια γη υπέρ των ψυχών ημών.

Χαίρισεν Κυρίω Στεφανιφόρε Στέφανε, ο μιμητής του δεσπότου σου, διότι και πρωτομάρτης γέγονας Χριστού του Βασιλέως ημών και την πλάνη των ανώμων Ιουδαίων κατήργησας, πρέσβευε υπερ ημών προς Κύριον.

Να αναφέρουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι χριστιανοί που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο υπέρ του Χριστού κατά τους διωγμούς των τριών πρώτων αιώνων υπολογίζονται σε 11 εκατομμύρια.

Σήμερα 2 του Αυγούστου τιμούμε την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου. Η έβρεση του Ιερού Λειψάνου του Πρωτομάρτυρος εορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 2 Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου, ο οποίος μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, ασυμβίβαστος μέχρι θανάτου απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις για την πίστη του. Ο Νεομάρτης Θεόδωρος γεννήθηκε σε ένα χωριό της επαρχίας του Ελισπόντου και Τροάδος. Ανατράφηκε δε από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Κυριακή. Σε νεαρή ηλικία πήγε στην πόλη Τανάκ Καλέ, τα Δαρδανέλια, όπου έμαθε και εξασκούσε την τέχνη επεξεργασίας σουσαμιού. Αν και ήταν μόλις 20 ετών, ο Θεός τον είχε πρικίσει με πλούσια αρετή. Αυτό όμως το πρόσεξε και κάποιος πλούσιος Τούρκος της πόλης, που θέλησε να τον εξισλαμίσει και να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε πολλά δόλια μέσα. Αλλά ο Θεόδωρος απέρριψε όλες τις προτάσεις του. Ο Τούρκος τότε τον συκοφάντησε στον Κρητή της πόλης, ότι δήθεν ο Θεόδωρος μετά από μια ασθένειά του είπε ότι θα γίνει μου αμεθανός όταν γίνει υγιής. Ο Κρητής ρώτησε τον Θεόδωρο αν αληθεύουν αυτά. Τότε ο μάρτυρας απάντησε: «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τον Ιησούν μου δεν αρνούμε και την μιαρή θρησκεία σας την απεχθάνομαι». Αμέσως τότε τον άρπαξαν και υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά την Δευτέρα Αυγούστου του 1690, στις 3 του απόγευμα, τον αποκεφάλισαν. Το 1922 η τιμία κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης στην Οίκαια Πειραιός.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Η Άγια αυτή έζησε στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 296 μετά Χριστόν, στην πόλη Δωρόστολο, στην χώρα της Δεύτερης Μυσίας, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όταν τους συνέλαβε ο ύπατος Ταρκίνιος, διέταξε να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν τη διαταγή του, μαστιγώθηκαν αλίπητα. Έπειτα τους οδήγησαν σε ένα τόπο που είχε την ονομασία ο Ζωβίας και εκεί τους αποκεφάλισαν. Ήταν 13 Απριλίου. Σε αυτήν την τοποθεσία λοιπόν έμεινα για πολλά χρόνια κρυμμένα τα λείψανά τους, αλλά την Δευτέρα Αυγούστου Άγγελος Κυρίου φανέρωσε τον τόπον όπου ήσαν κρυμμένα τα Άγια Λείψανα των τριών μαρτύρων και μεταφέρθηκαν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στον τόπο Βιγλεντίου λεγόμενο, όπου και πανηγυρίζεται η μνήμη τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Φωκά. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα βιογραφικό του στοιχείο. Σήμερα η αποβίωση του ευσεβούς βασιλέως Ιουστινιανού του Δευτέρου που τάφηκε στους Αγίους Αποστόλους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Să mă lăiste tăchiria din agatos aliloia.
1: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξης Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο, εφημερίο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, συνεχίζουμε την μελέτη του θεανδρικού προσώπου του Κυρίου μας. Για την πληρέστερη όμως κατανόηση του θεανδρικού προσώπου του αρχηγού της πιστεώς μας, θεώρησα σας σκόπιμο κάθε φορά να κάνουμε μια μικρή αναφορά και σε μερικά βιογραφικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην βαρυνόμαστε με τις πολύ δύσκολες θεολογίες. Έτσι λοιπόν κάθε φορά να παραθέτουμε μερικά ιστορικά στοιχεία για το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας. Ο Ιησούς Χριστός όταν εβαπτίστη ήταν περίπου 30 ετών. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί στους Ιουδαίους πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι. Είπον ουν Ιουδαίοι προς αυτόν 50 έτη ούπο έχεις και Αβραάμ εώρακας. Οι Ιουδαίοι μετρούσαν τα χρόνια του Ιησού και έκαναν λάθος.

διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα χρόνια του Ιησού. Η ηλικία του Ιησού δεν μετριέται με τα χρόνια της σωματικής του παρουσίας, αλλά με το άπειρο μέγεθος της θεϊκής του υπάρξεως. Η σωματική παρουσία του Ιησού στον κόσμο διήρκησε 33 χρόνια. Η ηλικία του όμως δεν περικλείεται μέσα στα στενά πλαίσια της μικρής αυτής χρονικής περίοδου. Ο Ιησούς από άποψη ηλικίας είναι ο παλαιός των ημερών. Στην πραγματικότητα δεν είχε ηλικία. Τα χρόνια του χάνονταν στο βάθος του παρελθόντος και επεκτείνονταν στο χάος του μέλλοντος. Τα χρόνια του Ιησού έφταναν πίσω μέχρι τον Αδάμ και χάνονταν στην αιώνια ύπαρξη του Θεού. Εμπρός προχωρούσα μέχρι το τέλος του κόσμου και απλώνονταν στην ατελεύτερη αιωνιότητα. Ο Ιησούς, όπως μας αποκάλυψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Ήταν αιώνιος. Μπορούσε να μιλήσει για τα πρώτα όσο και για τα έσχατα, για τα παρελθόντα και τα μέλλοντα. Ο Ιησούς είναι η πελώρια ύπαρξης που αγκαλιάζει ολόκληρη την ιστορία. Η ύπαρξή του ήταν ελεύθερη και αδέσμευτη από το χρόνο. Ο χρόνος δεν είχε για εκείνο την ίδια σημασία που έχει για μας. Εμείς που είμαστε δούλοι του χρόνου, είναι αδύνατο να συλλάβουμε το τι σημαίνει ελευθερία από τα δεσμά του χρόνου. Είναι μια εμπειρία που θα δοκιμάσουμε όταν ο χρόνος και ο χώρος θα καταργηθούν και για μας την αιωνιότητα. Δεν γνωρίζουμε το ανάστημα που είχε ο Ιησούς. Εφόσον όμως έγινε τέλειος άνθρωπος και το παραστάτημά του θα ήταν τέλειο, τελείο ανδρός, ο Ιησούς δεν μπορούσε να έχει σωματικά μειονεκτήματα. Η ανθρώπινη φύση του αναπτύχθηκε φυσιολογικά και ολοκληρώθηκε σε τέλεια μορφή. Κανένας σωματικός οργανισμός δεν αναπτύχθηκε σαν το σώμα του Ιησού. Όλοι οι οργανισμοί φέρουν τα ίχνη της επιδράσεως του χρόνου, του φυσικού κακού, της κακίας των ανθρώπων και της αγριότητος των ζώων. Το σώμα του Ιησού ήταν απόλυτα απαλλαγμένο από οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό ελάττωμα ή μειονέκτημα. Ήταν μια τέλεια ύπαρξη που δεύτερη δεν γνώρισε η ανθρωπότητα. Ήταν η ζωή στην απόλυτη έκφραση της αρτιότητος, της υγείας, της αρμονίας, της ομορφιάς. Ο Ιησούς ήταν το στολίδι της γης, το διαμάντι της δημιουργίας. Ο βασιλεύς του κόσμου, ότι ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως και κάτι περισσότερο ακόμη, ο Ιησούς ήταν η εικόνα του τελείου ανθρώπου. Τα μάτια του Ιησού κανείς από μας δεν τα είδε. Κλείνουμε τα δικά μας πυλινά μάτια και φανταζόμαστε τα μάτια του Ιησού Χριστού. Σαν δύο φωτεινές δέσμες φώτιζαν τον κόσμο και τους ανθρώπους. Σαν δύο δυνατοί προβολείς έδιωγναν το σκοτάδι και άνοιγαν δρόμο μέσα στη νύχτα. Τίποτε δεν περνούσε απαρατήρητο από τα μάτια του. Όλα τα έβλεπε και τα αγκάλιαζε με τη ζεστή ματιά του. Άπλωνε τις φωτεινές αντάβγες των ματιών του πάνω στους χρυσούς αγρούς των σταχιών, προσήλωνε το βλέμμα του στα αγριολούλουδα του βουνού και άφηνε τα αθώα του παιδικά μάτια να παίζουν με τα χαρούμενα πετάγματα των πουλιών. Παρατηρούσε τα παιδιά, τα δέντρα, τους καρπούς, κοίταζε τη θάλασσα, τον ορίζοντα που χανόταν στο βάθος. Ακουμπούσε τα βλέμματά του στους μαθητές του και τον απλό λαό που τον άκουγε να μιλάει και που κρεμόταν από τα χείλη του. Ύψωνε τέλος το καθαρό και αγνό βλέμμα του γεμάτο εμπιστοσύνη στο γαλάζιο του ουρανού όταν προσευχόταν ή όταν ακόμα επικοινωνούσε με τον πατέρα του. Έβλεπε τον κόσμο και τη ζωή όπως κανείς ποτέ άνθρωπος επί της γης δεν είδε. Η πτώση είχε φοβερές συνέπειες και στο μάτι, το λεπτό αυτό όργανο του ανθρωπίνου οργανισμού.
Ο άνθρωπος έχασε τη δυνατότητα να βλέπει σωστά. Το μάτι του πλέον δεν είναι όργανο αληθείας, αλλά πλάνης και απάτης. Ξεγελά τον άνθρωπο, τον απατά, τον προδίδει. Σωστός πράκτορ. Κυρίως το ανθρώπινο μάτι έγινε όργανο επιθυμίας, όπως συμπιώνει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Παν το εν το κόσμο η επιθυμία των οφθαλμών. Το μάτι του Ιησού ήταν απλό, φωτεινό όργανο αληθείας. Ο Ιησούς έβλεπε σωστά τον κόσμο και τη ζωή. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδε σωστά τον κόσμο, χωρίς να επιθυμεί. Έβλεπε τα πρόσωπα και τα πράγματα σαν την ηλιαχτίδα. Τα άγγιζε απαλά, τα χάιδευε χωρίς να τα μολύνει. Τα φώτιζε και τους έδινε νόημα. Το βλέμμα του Ιησού ήταν σαν το βλέμμα του μικρού παιδιού, καθαρό, σαν το κρίσταλο και απέραντο σαν τον ωκεανό. Ο Θεός δεν έχει χέρια. Η Αγία Γραφή όμως μιλάει για την δεξιά του υψίστου. Ο κόσμος, ο άνθρωπος είναι έργα των χειρών του. Με τον τρόπο αυτό η Γραφή εκφράζει την αλήθεια του Δημιουργού Θεού. Όταν όμως βλέπω τον Ιησού να ευλογεί, να θαυματουργεί, να θεραπεύει με το δεξί του χέρι, δεν μπορούμε παρά να λέγουμε ότι αυτό το χέρι είναι η δεξιά του υψίστου. Το δεξί χέρι του Ιησού με αυτό ευλόγησε και χάιδεψε τα παιδικά κεφαλάκια όταν του έφεραν τα παιδιά ή να επιθεί αυτή στα σχήρας. Με αυτό θεράπευσε τον τυφλόν εγκυγενετής. Με αυτό ευλόγησε τους πέντε άρτους. Αυτό ευλόγησε τον άρτο και τον ίνο της ευχαριστίας. Αυτό κράτησε το καλάμι του χλεβασμού. Αυτό τρύπησαν τα καρφιά. Αυτό μετά την Ανάσταση έδωσε την ειρήνη στον κόσμο. Το δεξί χέρι του Ιησού εργάζεται έως άρτη. Από κανένα δεξί χέρι δεν βγήκαν τόσα δημιουργήματα, δεν πήγασαν τόσες ευεργεσίες και δόθηκαν τόσα αγαθά όσα από το δεξί χέρι του Ιησού Χριστού. Όταν υπήρξε ότι υπάρχει και ότι θα υπάρξει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, θα προέρχεται από το ευλογημένο χέρι του Ιησού, ανίκητος ή του Χριστού χείρ, και εις πάντα ισχύουσα, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στην εποχή του Χριστού μας βάδιζαν οι άνθρωποι ξυπόλοιτοι, φορούσαν σανδάλια, κάτι που σήμερα μόνο στις υπανάπτυκτες χώρες γίνεται. Περπατώντας μέσα στους χωματένιους δρόμους, τα πόδια γέμιζαν σκόνη και χώμα. Γι' αυτό και μπαίνοντας σε κάθε σπίτι έβρισκε κανείς πιθάρια με νερό για να ξεπλύνει τα πόδια του από την οδηπορία. Σε περιπτώσεις δε φιλοξενίας, ο οικοδεσπότης σε άνδειξη ευγενούς υποδοχής έσκυβε και έπλυνε ο ίδιος τα πόδια του φιλοξενωμένου του. Και ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τίτλο τιμής και σεβασμό για τη χριστιανή εκείνη γυναίκα που πόδας Αγίων ένιψε. Τα πόδια του Ιησού ήταν πάντα σκονισμένα και λερωμένα. Ο Ιησούς οδηπορούσε καθημερινά. Για τα δικά του πόδια ισχύει απόλυτα ο μακαρισμός της Γραφής που λέγει «Ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα άγαθα». Τα σκονισμένα πόδια του Ιησού πόσες και πόσες οδηπορίες δεν έκαναν για το απολωλώς πρόβατο. Πόσα χιλιόμετρα πορείας για να δοθεί μάχη και να κερδιθεί η ειρήνη του κόσμου. Ο Ιησούς έμοιαζε με τον στρατιώτη ή τον στρατηγό εκείνο που δεν ησυχάζει, αλλά βουτυγμένος μέσα στη σκόνη και τη λάσπη προχωρεί μέχρι ότου συναντήσει τον εχθρό και τον συντρίψει. Έτσι και ο Ιησούς δεν υπολόγιζε κόπους. Δεν τον κούραζε η οδηπορία. Δεν πρόσεχε τα σκονισμένα και βρώμικα πόδια του. Ένα μόνο είχε στο νου του και τα μάτια του ήταν καρφωμένο σε ένα σημείο, τη νίκη.

Χριστός μας είχε ουσιαστική συγγένεια με τον άνθρωπο λόγω της αρχιετυπικής του ιδιότητος. Η ανθρώπινη φύση δεν ήταν ξένη για τον Υιόν του Θεού. Αντίθετα, ήταν συγγενής και οικία. Με την έννοια αυτή, ο Υιός του Θεού με την ενσάρκωσή του εις τα ίδια ήλθε, όπως θεολογεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι άνθρωποι είμαστε βέβαια πάρικοι και παρεπίδημοι, ωστόσο δεν είμαστε ξένοι, αλικοί του Θεού. Φύγαμε από τον οίκο του πατρός μας, δεν πάβουμε όμως να είμαστε τέκνα και κληρονόμοι Θεού. Αντίθετα, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είμεθα συγγενής και οικοί του Κυρίου μας, διότι η θεϊκή υπόσταση του Υιού ήταν ο προαιώνιος λόγος της. Εάν ο Υιός του Θεού δεν ήταν το προαιώνιο αρχέτυπο του ανθρώπου, ο λόγος του, τότε ούτε ο άνθρωπος θα δημιουργείτο, και αν δημιουργείτο δεν θα μπορούσε ποτέ να ενωθεί με το Θεό. Πρώτα υπήρξε η θεϊκή σφραγίδα, ο Θεός Λόγος, και έπειτα δημιουργήθηκαν τα αποτυπώματά της οι άνθρωποι. Με την ενσάρκωση η θεϊκή σφραγίδα τέριασε απόλυτα με το αποτύπωμά της τον άνθρωπο. Ο έρχομος του Ιησού φανερώνει ότι εν χρόνο και τόπο προσωπική και συγκεκριμένη αποστολή του Χριστού είχε συγκεκριμένο σκοπό να αναπλάσει και να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση και όχι τη σωτηρία ορισμένων και συγκεκριμένων ανθρωπίνων προσώπων μιας συγκεκριμένης χώρας, δηλαδή της Παλαιστίνης, ή των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης εποχής της ρωμαϊκής λόγου χάρη. Η σωτηρία των επιμέρους ανθρώπων κάθε χώρας και κάθε εποχής θα ήταν αποστολή και έργο της Εκκλησίας. Η άποψη αυτή φανερώνει το μεγαλειώδες περιεχόμενο της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Ο Χριστός ήλθε για να ανορθώσει την πεσούσα εικόνα, να αναπλάσει τη φθαρίσα φύση του γένους ημών. Η οικονομία του Τριαδικού Θεού για τον άνθρωπο, η οποία εμφανίστηκε ως Εκκλησία, πραγματοποιήθηκε και περιλαμβάνεται στο Χριστό και στις θαυμαστές οικονομίες. Πλούτος ημίν και θησαυρός και πηγέ της αιωνίου ζωής ετου σωτήρος εισήν οικονομίε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή, η ενσάρκωση, ο σταυρός, η ανάσταση και η ενάληψη του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος οικονομία ονομάζει όχι μονάχα τα γεγονότα και τα έργα του Χριστού, αλλά και αυτό το Χριστό, τον σαρκωμένο θεάνθρωπο, δηλαδή την ανθρώπινη φύση του. Γίνεται άνθρωπος ή μήτραν κυοφορείται, αύξεται κατά μικρόν και έρχεται την οδόν της ηλικίας της εμείς. Της η οικονομία, ουχ η θεότης, η του δούλου μορφή, ουχ η του δεσπότου, η σάρξη εμεί, ουχ η ουσία εκείνου. Συνεπώς, η φανέρωση του Χριστού με ανθρώπινο σώμα, σάρκωση και ανθρώπισή του, αυτός ο ίδιος, ο θεάνθρωπος που σαρκώθηκε, είναι η όλη οικονομία της Εκκλησίας μας. Διότι, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αυτό αποτελεί τη συγκεφαλαίωση της οικονομίας της Εκκλησίας. Το «των Θεών γενέστε άνθρωπον και σταυρωθήνε και αναστήνε». Μόνο έτσι ο Θεός επίησε, δηλαδή πραγματοποίησε, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ολόκληρη την οικονομία. Ο Υιός και Λόγος, η αιωνία σοφία του Θεού, οκοδόμησεν εαυτή οίκον και με αυτόν πραγματοποίησε, επίησε την οικονομία της χάριτος. Μέσα σε αυτό και με αυτό τελείωσε και έδωσε τη σωτηρία στον κόσμο. Ο οίκος αυτός είναι το Πανάγιο Σώμα του Θεανθρώπου, η Εκκλησία. Έχουμε πει πολλές φορές όλο το μυστήριο της Εκκλησίας υπάρχει μέσα στο μυστήριο του Χριστού.
Θεός γάρε φανερώθεν σαρκή, εδικαιώθεν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθεν έθνεση, επιστεύθεν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Ή όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πάντων ανώτερος και αγγέλων άρχων κατέβη κάτω και άνθρωπος γέγονε και μυρία έπαθε και ανέστη και ανελήφθη. Πάνω σε αυτές τις ανθρώπινες οικονομίες, δηλαδή τη σάρκωση, σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Αποστολή του Αγίου Πνεύματος στηρίζεται η Εκκλησία και από αυτές αποτελείται. Διότι ο Θεός με το να γίνει άνθρωπος Εκκλησίας σάρκα ανέλαβεν. Οικοδομήσας αυτήν κατ' εξοχή επί της σαρκώσεώς του, του θανάτου του και της αναστάσεώς του, και δια τούτο η Εκκλησία είναι η εμφάνισης και εικόνα του ενανθρωπίσαντος, παθόντος, αναστάντος και αναληφθέντος εν δόξη εις τους ουρανούς Χριστού. Άρα, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, δικαιούμαστε να μιλάμε για την Εκκλησία μονάχα εν το Χριστό και με το Χριστό ως Θεάνθρωπο, μαζί με το σωτήριο θεανθρώπινο έργο του. Για τον Απόστολο καθώς και τον Ιερό Χρυσόστομο, στο Θεάνθρωπο περιλαμβάνεται ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας και της Εκκλησίας. Γιατί στο μυστήριο του Χριστού συμπεριλαμβάνονται η ενανθρώπιση, ο Σταυρός, η Ανάσταση, η ένδοξη επάνωδος και ενθρόνηση στα δεξιά του Πατέρα, η πρόσκληση των ειδωλατρών, η σωτηρία δια της πίστεως, η απόρριψη και ο αποκλεισμός του σαρκικού Ιουδαίου, η ένωση των δύο λαών στο ένα σώμα του Χριστού, η δεύτερη παρουσία και η ανταπόδοση στον καθένα αυτού που του ανήκει και όλα τα σχετικά. Εδώ λοιπόν πολύ καθαρά ενώνονται μεταξύ τους Χριστολογία, σωτηριολογία και εκκλησιολογία, και δεν επιτρέπεται να τις διαχωρίζουμε, γιατί αποτελούν και οι τρεις μαζί ένα και το αυτό θεανθρώπινο γεγονός. Μαζί αποτελούν την ίδια αλήθεια, ένα και το αυτό γεγονός του θεανθρώπου Χριστού, την αποκάλυψη του μυστηρίου του θεανθρώπου που έγινε από τον ίδιο και βρίσκεται στο σώμα και το έργο του. Άρα, σωτηρία και εκκλησία υπάρχουν μαζί σε αυτό στο θεανδρικό πρόσωπο και έργο, γιατί ο Χριστός είναι και ο σωτήρας και η σωτηρία, η κεφαλή της εκκλησίας και ο σωτήρας του σώματος, το ξεκίνημα και το πρώτο κύτταρο της εκκλησίας και ολόκληρη η εκκλησία. Πράγματι, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αν δεν στηριχτούμε σε αυτό το βασικό σωτηριολογικό χριστοκεντρισμό, κατά την μελέτη του μυστηρίου της Εκκλησίας είναι αδύνατο να καταλάβουμε τον Απόστολο Παύλο και την εκκλησιολογία του. Συνεπώς, φαίνεται πολύ καλά και καθαρά από όλα αυτά ότι το μυστήριο της Εκκλησίας περιλαμβάνεται στο μυστήριο της Θείας Σαρκώσεως του Χριστού. Το μυστήριο της Εκκλησίας αποτελεί μετά το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού ενότητα διάσπαστο, ένα μέγα μυστήριο. Στο μυστήριο αυτό βρίσκεται στο ότι δύο άσχετα πράγματα, η θεία και η ανθρώπινη φύση, ενώθηκαν για παντοτινά ασυγχύτως, αδιαιρέτως, πράγμα το οποίο πλέον αποτελεί και την ουσία της σωτηρίας και την ίδια τη σωτηρία και το κέντρο της Εκκλησίας και την ίδια την Εκκλησία. Αυτή τη μυστηριώδη ένωση έχει ο Χριστός στο θεανθρώπινο πρόσωπό του, η οποία συντελέστηκε με τη σάρκωσή του.

0: σάρκωση θα ήταν αδύνατη και ο άνθρωπος θα παρέμενε αιώνια στην κατάσταση της πτώσεως, της αλωτρίωσης και του θανάτου χωρίς καμιά ελπίδα αποκατάστασης. Η ασάρκωση όμως πραγματοποιήθηκε διότι η υπόσταση του Υιού του Θεού είχε την ιδιότητα και την ικανότητα της μεθεκτικής κίνησης, της ένωσης δηλαδή και της κοινωνίας με την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός αφενός δημιούργησε την ανθρώπινη φύση σε κατάσταση σχετικής τελειότητος, αλλά αφετέρου έδωσε την ικανότητα και τη δυνατότητα της τροπής και αλλίωσης. Ο άνθρωπος στην αρχή φαινόταν πως κινήθηκε αντίθετα προς τον οριστικό του προορισμό και η φύση του τράπηκε προς το χειρότερο. Με την ενανθρώπιση όμως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ανθρώπινη φύση ενωμένη με τη θεϊκή υπόσταση του Λόγου ξαναβρήκε τον προσανατολισμό της προς την καλή αλλίωση. Τράπηκε δηλαδή προς το καλύτερο, στην οριστική τελείωσή της. Εάν η ανθρώπινη φύση ήταν άτρεπτη και αμετακίνητη, βεβαίως δεν θα μπορούσε να τραπεί προς το χειρότερο. Δεν θα μπορούσε όμως να κινηθεί και προς την καλή αλλίωσή της. Και η χάρη του Θεού με θυμών.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκο.

απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί, το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρενάντιος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης, και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ επί την θάλασσαν, περιπατούντα εταράθησαν λέγοντες ότι φάλασσαν.

Αποκριθείς δε αυτό, ο Πέτρος είπε, «Κύριε, εσύ και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα, ο δε είπεν ελθέ». Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε.

αυτόν εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος, ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός, και διαπεράσει

επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα φυτάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Και δώησι μην ανένοχον και ακατάπριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντο με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

Принять жона сены кружку из Василия Шукесведелось, Кейшко Према, то Айон, то Тирион, то Жопион, то Экуматрошек, то Эвомен, то Симпатрике, Йосиночки, Нуменон, και συνδοξαζόμενον το ανήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση

του τον Απάντων ευχαριστούμε σε και τον Μονικό εκ των κυρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και τη υπαριστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρτια θερωτά.

Θεών, πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Καθηκητηρίου Σου και από τον δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο διήμινα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου Κυρίε με τα δούνε ημί του ατράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν με. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν με. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν με. Προσκομαι.

τρεις μεγάλες πνευματικές αλήθειες, αγαπητοί μου αδελφοί, έρχεται να μας προσφέρει σήμερα ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μέσα από το Αποστολικό Ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε. Ένα ανάγνωσμα το οποίο είναι ηλυμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή προς τους Κορινθίους, έναν λαό άτακτο θα μπορούσαμε να πούμε πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα της Κορίνθου κατά την δεύτερη μεγάλη αποστολική του περιοδία, όταν έφυγε πλέον από την Αθήνα μη έχοντας κάποιο αποτέλεσμα στο κήρυγμά του στον Άριο Πάγο, στην Πνίκα, και όδευσε προς την Κόρινθο. Και όπως πληροφορούμαστε από άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, όπως τις Πράξεις των Αποστόλων, στην Κόρινθο βρήκε γόνιμο έδαφος και έμεινε αρκετό διάστημα. Όμως όταν έφυγε πλέον για να συνεχίσει την περιοδία του, οι Κορίνθιοι άρχισαν και πάλι τις πνευματικές ατασταλίες. Δεν είχαν αποκρυσταλώσει μέσα τους τι ακριβώς πίστευαν και τι, ή μάλλον τι ήθελαν να πιστέψουν. Έτσι λοιπόν, μόλις λίγο καιρό μετά την αποχώρησή του, αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος και στέλνει την πρώτη επιστολή, που βασικό στοιχείο είναι η ενότητα που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί μεταξύ τους. Πάμε όμως, αγαπητοί μου, πολύ σύντομα να ξεκλειδώσουμε αυτές τις τρεις μεγάλες αλήθειες. Πρώτη αλήθεια: Θεού εσμέν συνεργεί. Είναι η πρώτη φράση με την οποία σήμερα ξεκίνησε το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Τιμή και ευθύνη ταυτόχρονα. Γιατί ξέρετε, τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν γράφτηκαν, όπως είπαμε και παλαιότερα, κάποτε για να ισχύουν κάποτε, αλλά γράφτηκαν γιατί οι αλήθειες τους είναι αιώνιες και

ισχύουν εις το διηνεκές. Άρα λοιπόν αυτή η φράση «Θεού εσμέν συνεργεί» δεν αγγίζει μόνο τους Κορινθίους του πρώτου μετά Χριστόν αιώνος, αλλά αγγίζει όλους εμάς διαχρονικά. Και τι σημαίνει «Θεού εσμέν συνεργεί»? Ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού. Μάλιστα, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Είναι, αγαπητοί μου, η αποστολή την οποία λάβαμε μέσα από το βάπτισμα και το χρίσμα μας. Ποια είναι αυτή η αποστολή? Να γίνουμε συνεργάτες του Θεού. Συνεργάτες σε τι? Συνεργάτες σε έργα αγάπης. Συνεργάτες σε έργα αρετής. Συνεργάτες σε έργα που να έλκουν προς όλους εμάς τους χριστιανούς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θεού λοιπόν εσμέν συνεργεί. Και όσο και αν ακούγεται τιμητικό, είναι συνάμα και δύσκολο, γιατί είναι τιμή να ξέρεις ότι με την στάση σου, με την συμπεριφορά σου γίνεσαι συνεργός Θεού, αλλά είναι ταυτόχρονα και ευθύνη, γιατί η στάση μας, η συμπεριφορά μας θα πρέπει να είναι άψογη και άμεμπτη. Δεύτερη αλήθεια: εκάστου το έργον φανερών γεννήσεται. Δεύτερος άξονας. Λίγο παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, αφού θα λέγαμε δίνει την πρώτη μεγάλη και δυνατή αλήθεια, ότι όλοι εσείς είστε συνεργάτες του Θεού, πάει στη δεύτερη αλήθεια, ότι τα έργα σας γίνονται φανερά. Και γίνονται φανερά πού αλλού? Στα μάτια του ίδιου του Θεού. Και μάλιστα, σαν καλός χρήστης της γλώσσας αλλά και άριστος τεχνίτης, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Αναφέρει διάφορα υλικά με τα οποία χτίζονται τα οικοδομήματα. Αναφέρει υλικά φθαρτά, όπως για παράδειγμα ξύλα, χόρτα και πέτρες, τα οποία αυτά φθαρτά υλικά ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν. Αναφέρει όμως και υλικά πλούσια, όπως χρυσό και άργυρο. Από μας εξαρτάται τι θα βάλουμε στο οικοδόμημα, αλλά όχι σε ένα κτιστό και υλικό οικοδόμημα, αλλά στο οικοδόμημα που χτίζουμε μέσα από την επίγεια πορεία μας, στο οικοδόμημα της ίδιας μας της ψυχής. Αν εμείς όντως αισθανόμαστε Θεού συνεργή, να η πρώτη αλήθεια πάλι μπροστά μας, τότε το υλικό το οποίο θα βάλουμε στο οικοδόμημα της ψυχής μας, τα υλικά με τα οποία θα επενδύσουμε την πνευματική, τη ζώσα σχέση μας με τον Θεό, θα είναι ό,τι πιο ακριβό. Και ό,τι πιο ακριβό υλικό για μας, για την ψυχική μας και πνευματική πορεία, σημαίνει ότι το εκλεκτότερο έχουμε να προσφέρουμε, ότι το καλύτερο, ότι το πιο ευλογημένο έχουμε να δώσουμε στον Θεό. Άλλωστε, αυτό το προτρέπει και ο Μέγας Βασίλειος: πάντοτε στον Θεό να προσφέρουμε ό,τι εκλεκτότερο, και το πρώτο και εκλεκτότερο να είναι ο εαυτός μας. Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου, ότι ο ίδιος ο Θεός για τη δική μας σωτηρία προσέφερε ό,τι εκλεκτότερο, τον ίδιο του τον Υιό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να είμαστε κατώτεροι αυτών των περιστάσεων. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία προσφέρεται ό,τι το εκλεκτότερο. Τα σά εκ των σών ακούμε στην Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τολμούμε
να προσφέρουμε στον Θεό τα δικά του δώρα. Πάμε όμως και στην τρίτη αλήθεια, η οποία αν οι άλλες δύο απλά δεν μας ταρακούνησαν, η τρίτη είναι, θα λέγαμε, η χαριστική βολή. Ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Μάλιστα. Αφού λοιπόν καταλαβαίνουμε το βάρος της ευθύνης που έχουμε, μας υπενθυμίζει, κλείνοντας ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε ναός Θεού ζώντος. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτή η αλήθεια. Είναι μια αλήθεια που τη γνωρίζουμε καλά. Τι προτρέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Να προσέχουμε την ψυχή και το σώμα μας, γιατί είναι κατοικητήριο και ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν λάβαμε το Άγιο Βαπτισμά μας, πήραμε την ταυτότητα των χριστιανών. Κάθε φορά που μετέχουμε στα Ιερά Μυστήρια και στην Αγιαστική Χάρη της Εκκλησίας μας, ανανεώνουμε αυτή την πνευματική ευλογία που έχουμε. Ανανεώνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ανανεώνουμε τέλος και την αγάπη μας προς τον Θεό. Μας υπενθυμίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι εφόσον είμαστε Θεού συνεργοί και εφόσον συνειδητά επιλέγουμε να δώσουμε το ό,τι καλύτερο στον Θεό, ταυτόχρονα να θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε ψυχοσωματικές οντότητες, ως ψυχοσωματικές μάλλον οντότητες, ότι είμαστε ναός του ζώντος Θεού. Εύλογα βέβαια θα αναρωτηθεί κανείς, μα δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Φυσικά, κανείς δεν είπε ότι είναι τέλειος σε όλα. Όμως το δύσκολο δεν είναι να είναι σε τέλειος σε όλα. Το δύσκολο είναι να ξέρουμε τις ατέλειές μας και να κάνουμε προσπάθεια να τις διορθώνουμε. Όχι να γίνουμε καλύτεροι από τον διπλανό μας, αλλά να έχουμε πάντα στην ψυχή μας σαν μήνυμα να γινόμαστε καλύτεροι από τον εαυτό που είχαμε την προηγούμενη μέρα. Αγαπητοί μου, σήμερα ο Απόστολος Παύλος πραγματικά έκανε σεισμό στις ψυχές μας. Μίλησε για συνέργεια Θεού. Ποιοι? Εμείς οι χωικοί και οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Μίλησε για οικοδομή πίστεως, μάλιστα. Αλλά δεν μας έσπτυλε στην απελπισία. Αντιθέτως, με αυτή την τελευταία αλήθεια, ότι είμαστε ναός του ζώντος Θεού, μας δίνει την ελπίδα, μας δίνει την ειλικρίνεια, μας δίνει τα όπλα να παλεύουμε τον πνευματικό αγώνα. Όλοι μας γνωρίζουμε τι είναι ο πνευματικός αγώνας. Απλά πολλές φορές φερόμαστε κι εμείς σαν την Στρουθοκάμιλο, που σε έναν κίνδυνο απλά κλείνει τα μάτια, χωρίς να υπολογίζει ότι είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Ενώ γνωρίζουμε πολλές φορές τον πνευματικό αγώνα, ενώ γνωρίζουμε το τι, αρνούμαστε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί όχι σε κάτι εφήμερο, αλλά σε κάτι μοναδικό, σε κάτι αιώνιο, στην συνέργεια του ζώντος Θεού. Αμήν.

0: Ο πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Δείπνους του μυστικού σήμερον οι αίθιον κοινωνούν με παράλαβε. Μη καρδιές εκτρίσου το μυστήριο νύχο. Φλήμας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει.

φιλάνθρωπο, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατηξίου σα ημά των επουρανίωσε και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημά το φόβο του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και ηγεσίε τη Αγία Ενδόξου του Τόπου και η Παρθένου Μαρία και πάντων στον Αγίων, ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμπεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρκους συνημών το σταθώ και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: κείμενο του λόγου του Θεού, ξενοφόντος και αγγελική λυσότη των ευεργετών του ιερού ναού τούτου, επειδή και τον τούλον του Θεού για να κυφώτη καλείστε τσάς, μαν όλοι Βαρβάρας, το Μαρκενίας, Ιωάννου, Καλοδότης, Ανδρέου, Ελένη, Νικολά, Ουρανίας, Αλεξάνδρου, Χριστάκη, Κατίνα, Σέλη, Σάβα, Παναγιώτη, Ουρανίας, Κώστα, Ανδρέου, Λεωνίδα, Αρετίες, Απόστολου, Χαριλάου, Σταύρου, Χρυσοστόμου, Εφροσύνης, Καλούδη, Κυριακής, Μαρίας, Πέτρου, Δέσποινας, Βετλάνας, Άννας, Κατερίνης, Κυριάκου, Δημήτρη, Ανατόλη, Αλεξάνδρας, Τατιάνας, Νικολάη, Βίκτος, Βετλάνας, Στεφάν, Γεωργίου, Ανδριανής, Αναστασίας και Δημητρίου και υπέρ τους χόρτινε αυτής πάμπλη μέλημα υπούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτών ένθα ειδικία να πάβουν τα ελέη του Θεού την Βασιλεία του Ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώτα θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός των οφθάνων καραπατήσας το διάβολο καταργήσας και ζωήν τον κόσμο στο ρευσάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσιν και τα ψυχάς των και κοιημένων δούλος, ξενοφόντος και αγγελικής λυσότη των ευεργετών του ιερού ναού τούτου, έδι δε και των δούλων του Θεού για να έχει φώτη καλίτσας, μαν όλοι Βαρβάρες του Μαρ Γενίας, Ιωάννου Καλοδόρης, Ανδρέου Ελένης, Νικολάου Ουρανίας, Αλεξάνδρου Χριστάκη, Καντίνας, Έλλη Σάου Παναγιώτου Ουρανίας, Κώστα Ανδρέου Λεωνίδα, Αρετής Απόστολου, Χαρίλαου, Σταύρου, Χρυσοστόμου, Εφροσύνης Καλούδη, Κυριακής Μαρίας, Πέτρου Δέσποινας, Σβετλάνας, Άννας Κατερίνη, Κυριάκου Δημητρίου, Ανατόλη, Αλεξάνδρα, Στατιάνα, Νικολάη, Βίκτορ, Σβετλάνα, Στεπάν, Γεωργίου Ανδριανής, Αναστασίας και Δημητρίου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα, εν θα πέδρα οδύνη λυπική στεναγμός. Πάνα μάρτιο παρά αυτόν πραχθένει λόγω έργο διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησο. Ουδού και συνάνθρωπος ο ζήσε δικαιοχαμαρτής. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρξης η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι εσύ ανάστες ζωή και η ανάπαση των προμνημών ευθέντο δούλος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμουν συν του ανάρχου σου πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιός.

Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των Επουρανίων Αερών Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου, προστάτου και εφόρου της Ενορίας Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, της Οσίας Μητρός ημών Κωνσταντίας της εν Πάφο και του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του εκ Καρπάθου, ον τη μνήμην επιτελούμεν, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου

Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον ιερό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία.

Radio TOA, Οδηπόροι 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της.

2 του Αυγούστου σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Πότε έζησε ακριβώς η Οσία και ποια ήταν η καταγωγή της δεν γνωρίζουμε. Η παράδοση μας λέει πως γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο από απλοϊκούς αλλά ευλαβείς γονείς. Από μικρούλα η Φωτού ξεχώριζε από τις συνομήλικές της για την καλοσύνη της, το φέρσιμό της, την προθυμία της να εξυπηρετήσει τους άλλους, την αρετή της. Στο σχολείο του χωριού της έμαθε η Φωτού τα πρώτα γράμματα. Σαν έμαθε να διαβάζει, πήρε και άρχισε να αποστηθίζει διάφορους ψαλμούς και ύμνους της εκκλησίας. Κάθε Κυριακή και γιορτή, σαν άκουε το σήμαντρο να χτυπά, η αγνή ψυχή της κυρτούσε από χαρά και έσπευδε πρώτη αυτή μαζί με τους ευσεβείς γονείς της να πάνε στην εκκλησία. Όταν η όμορφη και σεμνότατη Φωτού μπήκε στα χρόνια της εφηβικής ηλικίας, η μητέρα της άρχισε να της λέγει πότε-πότε για τις χαρές του γάμου με ένα από τα καλά παλικάρια του χωριού. Εκείνη όμως δεν την άκουε με ενδιαφέρον. «Μητέρα, δεν με ευχαριστείς με τέτοια λόγια», της έλεγε, «αλλά μην στενοχωριέσαι, δεν θα αργήσεις να με δεις νύμφη, νύμφη από τις σπάνιες και ασυνήθιστες. Να προσεύχεσαι στο Θεό να με κρατεί πάντα στο δικό του το δρόμο». Η μητέρα της δεν καταλάβαινε τίποτε για τις προθέσεις της αγαπημένης της κόρης. Μια νύχτα όμως που η μητρική στοργή την παρακίνησε να δει αν κοιμάται ήσυχα η κορούλα στο πλαϊνό δωμάτιο, τρόμαξε γιατί είδε το κρεβάτι της άδειο. Μαζί με τον πατέρα της την ζήτησε στην αυλή, στο σπίτι, σε όλο το χωριό και στους γύρω τόπους, μα δεν την βρήκαν. Τα χαράματα η Φωτού μπήκε στο σπίτι, βλέπει τους γονείς της σε κακά χάλια και τους λέει «Γονείς μου αγαπημένοι, συγχωρέστε με που σας στενοχώρησα, δεν το ήθελα, δεν ήμουνα σε κανένα κακό τόπο, ήμουνα στο ασκητήριό μου, πήγα εκεί από νωρίς για αγρυπνία και προσευχή. Μέρες τώρα κάθε βράδυ πηγαίνω εκεί και μένω με τον νυμφίο μου Χριστό. Μένω και προσεύχομαι για σας, για τους δικούς μας, την πατρίδα μας, για μένα. Συνήθως επιστρέφω πολύ πρωί, όταν ακόμα κοιμάστε. Σήμερα όμως παρασύρθηκα στην προσευχή και ξεχάστηκα. Έτσι άργησα. Συγχωρέστε με», είπε ξανά, «που σας λύπησα και σας έκανα να ανησυχήσετε». Και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Την άλλη μέρα η Αγία πήγε πάλι στο αγαπημένο της μέρος και συνέχισε την άσκησή της μέχρι που πήγε μια μέρα οριστικά για να εγκατασταθεί εκεί. Αποχαιρέτησε τους γονείς της, άφησε τις κούκλες των παιδικών της χρόνων, αποχαιρέτησε και όλες τις φίλες της, το χωριό ολόκληρο με την ειρηνική του ζωή και την όμορφη φύση, και με λίγα ιερά βιβλία στο χέρι έφυγε από το χωριό της για πάντα. Στη φροντίδα της Φωτούς το σπήλαιο ζωντάνεψε, το καθάρισε, το στόλισε με εικόνες και το κρατούσε φωτισμένο με καντήλι που άναβε μέρα και νύχτα μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας με το Χριστό. Το ασκητήριό της έγινε τόπος προσκυνήματος. Οι φίλες της και άλλες κόρες μεγάλες και μικρές, μαζί με τους δικούς τους από το χωριό της αλλά και από άλλα χωριά κοντινά και μακρινά, έρχονταν με σεβασμό για να δουν την Φωτού που χάρισε τον εαυτό της στον Θεό για να κερδίσει το ανεκτίμητο φωτεινό στεφάνι της Αγιότητος. Θαύματα πολλά. Πολλά θαύματα έκανε η Αγία σε πονεμένους και δυστυχισμένους.
όταν ακόμα βρισκόταν στη ζωή, αλλά και μετά τον θάνατό της. Το Άγιο Λείψανό της που τάφηκε και βρέθηκε στη σπηλιά γύρω στα 1718 με την σκαλιστή επιγραφή από πάνω «Φωτεινή Παρθένος Νύμφη Χριστού», εξακολουθεί και σήμερα να προσφέρει την θεραπεία στους ασθενείς και στους τυφλούς. Το ασκητήριο της Αγίας Φωτεινής υπάρχει και σήμερα, βρίσκεται στο κατεχόμενο χωριό Άγιος Ανδρόνικος στην Καρπασία. Σε αυτόν μπαίνεις από μια στενή είσοδο και κατεβαίνεις από μια σκάλα φτιαγμένη από εγχώριες πέτρες και που έχει 23 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο μοιάζει με κατακόμβη, σαν και εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Στο βάθος του σπηλαίου είναι το αγίασμα. Από το νερό αυτό παίρνουν οι άρρωστοι και πλένουν τα αρρωστημένα μέλη για να θεραπευτούν. Ιδιαίτερα η Αγία πιστεύεται πως θεραπεύει τα οφθαλμικά νοσήματα. Στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, το σπήλαιο της Οσίας χρησιμοποιήθηκε και σαν ναός. Την ημέρα της γιορτής της, χιλιάδες πιστών από όλη την Καρπασία και από διάφορα μέρη της Κύπρου πήγαιναν στον Άγιο Ανδρόνικο που είναι το ασκητήριό της για να τιμήσουν την Αγία και να παρακολουθήσουν με προσοχή τη Θεία Μυσταγωγία. Δυστυχώς σήμερα το σπήλαιο που έζησε και αγίασε η Οσία Φωτεινή παραμένει σκλαβωμένο μαζί με τόσους άλλους ιερούς χώρους από τον Τούρκο εισβολέα, περιμένοντας την ευλογημένη ώρα της επιστροφής.

Καρπασέων το κλαίος και Κυπρίων αγλάισμα και των ασθενούν των ιρώσεις, των πεπειρωμένων η ανάβλεψης, των προσέπιστος προστρεχόντων εν το θείο ναό σου, πανένδοξε τα σιάσεις παράσχου της δούλης σου πάντοτε. Είναι ευχαρίστος κράζομεν, φωτεινή οσία νύμφη Χριστού, καλυπάρθενε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

2 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τι του Πνεύματος χάρη τη λαμπρήν θύς την διάνοιαν, τη μορφή ως άγγελος όφθης Στέφανε, διαδοθήσει στο σώματι την ένδον λαμπρότητος και την έγκλη της ψυχής φανερούσης της βλέπουση, διείς έτυχες και φωτός θεωρίας ουρανώνση, παραδόξος ανηγέντων αρχή μαρτύρων και καύχημα.

Πρώτος εν Μάρτη συνεδείχθης και εν διακόνης, Στέφανε μακάριε, των αθλητών το εγκαλόπισμαν, των πιστών το στήριγμαν, η δόξα των δικαίων. Της την σεπτήν σου εορτάζουσιν μνήμην έτησε ως παριστάμενος το θρόνο Χριστού, του παντάνακτος, των πτεσμάτων ηλεσμών και βασιλείας ουρανών αξιοθήνε.

Μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έχει Σιών πάμπολα θεία και ξένα, νεκρών Στεφάνου δός πόλη Κωνσταντίνου. Σιών έχεις πάμπολα θεία και θαυμαστά, το Λείψανο του Στεφάνου δώστο στην πόλη του Κωνσταντίνου. Η ανακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη, που εορτάζεται στις 2 Αυγούστου, έχει την εξής ιστορία. Αφού πέρασε πολλής χρόνος από τότε που ο Στέφανος υπέστη μαρτυρικό θάνατο για χάρη του Χριστού και νέφοι μαρτύρων είχαν ήδη τελειωθεί με τους αγώνες τους για τον Χριστό, τους διωγμούς κατά του χριστιανισμού, τους διαδέχθηκε η γαλήνη και η ηρεμία. Και το γεγονός αυτό συντελέστηκε με την παρουσία του Αγίου και πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου του Μεγάλου, 306-337 μετά Χριστόν. Τότε άνοιξαν οι φυλακές και αφήνονταν ελεύθεροι χριστιανοί, παράλληλα δε κάθε κολαστήριο όργανο εκαθίστατο πλέον ανενεργό. Όταν λοιπόν επικράτησε η ειρήνη και η ελευθερία στην οικουμένη, τότε ήρθε στο φως και ο πολύτιμος θησαυρός,

δηλαδή το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα, και να πως στην Κωμόπολη, κάτω από την γη της οποίας ήταν κρυμμένος ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης, κατοικούσε ένας γέροντας ιερέας, άνδρας ενάρετος και σεβάσμιος, ονόματι Λουκιανός. Σε αυτόν παρουσιάστηκε ο πρόταθλος όχι μια φορά, αλλά δυο και τρεις, και φανέρωσε ποιος ήταν. Ο ιερέας πήγε και ανακοίνωσε τα σχετικά με την οπτασία αυτή στον επίσκοπο Ιωάννη. Εκείνος ένιωσε απερίγραπτη χαρά από αυτά που του είπε ο ιερέας, και αμέσως αφού πήρε μαζί του τους κληρικούς της πόλεως, πήγε στον υποδειχθέντα τόπο, όπου έσκαψε και βρήκε την θήκη με το Άγιο Λείψανο. Ξαφνικά τότε έγινε μεγάλος σεισμός και ευωδία πολύ κατευωδίασε τους παρόντες. Συγχρόνως διακούγονταν από τον ουρανό φωνές αγγελικές που έλεγαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και οι φωνές αυτές δεν ακούγονταν μόνο στον τόπο που βρέθηκε το Άγιο Λείψανο, αλλά και μέχρι 10 σημεία τόπου, δηλαδή πολύ μακριά, αλλά ακόμα και πλήστες θεραπείες ανθρώπων που βασανίζονταν από ποικίλα νοσήματα. Ευθύς αμέσως λοιπόν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μαζί με δυο άλλους επισκόπους, τους υπόλοιπους κληρικούς και όλο το λαό, αφού προσκύνησαν εκείνο το σώμα με χαρά και ευφροσύνη, το σήκωσαν με λαμπάδες, ύμνους και θυμιάματα, και έτσι με τις πρέπουσες τιμές το μετέφεραν και το απέθεσαν στην Αγία Σιών. Μετά δε από λίγο χρονικό διάστημα, κάποιος συγκλητικός ονόματι Αλέξανδρος ανήγειρε στην πόλη αυτή σεπτό ναό προς τιμή του Αγίου Πρωτομάρτυρος, και αφού παρακάλεσε και πήρε την άδεια από τον Πατριάρχη, εναπέθεσε μέσα στον ναό αυτό με κάθε σεβασμό και ιεροπρέπεια το τίμιο λείψανο του Αγίου. Δεν πέρασαν όμως περισσότερα παρά μόλις 5 χρόνια από την μετακόμιση εκείνη του ιερού λειψάνου στον ναό, και ο Αλέξανδρος ο κτήτορας του ναού αρρώστησε πολύ βαριά. Για τούτο κατασκεύασε για τον εαυτό του από ξύλο Περσέας θήκη παρόμοια προς εκείνη του Αγίου και την τοποθέτησε ακριβώς δίπλα της. Όταν δε μετά από λίγες μέρες πέθανε, το λείψανό του αποτέθηκε μέσα στην καινούργια αυτή θήκη. Όμως 8 χρόνια μετά από τον θάνατο του συγκλητικού Αλεξάνδρου, όταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Πρώτος ο Μέγας και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Μητροφάνης ο Πρώτος, η σύζυγός του, επειδή λόγω του πλούτου της και του κάλους της ενοχλούνταν από πολλούς να παντρευτεί και πάλι, για να μην αναγκαστεί εξαιτίας των πιέσεων να πράξει κάτι τέτοιο, πήρε την απόφαση να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της και να γυρίσει πίσω στον πατέρα της στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κωνσταντινούπολη. Αλλά κατά θεία πρόνοια, χύνοντας αυτή ποταμούς δακρύων, έκαμε λάθος, και αντί να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της, πήρε τη θήκη με το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Την θήκη λοιπόν με τον πολύτιμο αυτό θησαυρό την τοποθέτησε σε ειδικό φορείο, και αφού την φόρτωσε σε ναόνο, άρχισε την οδηπορία για την Κωνσταντινούπολη. Όλη δε τη νύχτα ακούγονταν από τον ουρανόν αγγελική ύμνη και θεοπρεπής δοξολογία, ενώ οι τόποι από τους οποίους περνούσε το ιερό λείψανο ευωδιάζονταν από την υπέροχη ευωδία που εξερχόταν από αυτόν σαν να χυνόταν μεγάλη ποσότητα μύρου. Συνέβαινε και τούτο το εκπληκτικό. Τα πονηρά πνεύματα οδύρονταν και με ακατάπαυστη φωνή έλεγαν «Αλίμονό μας, ανάμεσα μας περνάει ο Στέφανος και μας μαστιγώνει». Όταν η γυναίκα έφτασε στην παραλιακή πόλη Ασκάλωνα, βρήκε ένα πλοίο, και αφού τον άβλωσε με 50 χρυσά νομίσματα
επιβίβασε σε αυτό το Άγιο Λείψανο και αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Το πόσα δε θαύματα και σημεία έγιναν καθοδόν είναι αδύνατο να περιγραφούν. Όταν το πλοίο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλιάς πληροφορήθηκε ότι με αυτό είχε μεταφερθεί εκεί το Ιερό Λείψανο του Πρωτομάρτυρα, καθώς επίσης και τα σχετικά με τη γυναίκα του συγκλητικού Αλεξάνδρου, έδωσε εντολή και οδήγησαν ενώπιόν του αυτή τη γυναίκα. Εκείνη του διηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος όλη την υπόθεση. Μόλις ο Καλλίνικος και φιλευσεβής βασιλιάς άκουσε τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα, ένιωσε απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση. Παρακάλεσε δε τον Πατριάρχη να εξέλθει αμέσως με όλους τους κληρικούς και το λαό να προϋπαντήσει το Ιερό Λείψανο και με τις μεγαλύτερες τιμές και κάθε ευλάβεια να το φέρει στα βασιλικά ανάκτορα. Τότε λοιπόν συντελέστηκαν πολλά μέγιστα και θαυμαστά γεγονότα, αλλά δεν είναι δυνατόν εδώ να περιγραφούν. Ένα όμως πρέπει οπωσδήποτε να το μνημονεύσουμε. Το άρμα πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ο πολύτιμος θησαυρός το έσυραν οι Μίωνοι. Όταν έφτασα στον τόπο που ονομαζόταν Κωνσταντιανές, τα ζώα σταμάτησαν και δεν προχωρούσαν. Επειδή όμως ο Ηνίοχος τα κτύπησε για να προχωρήσουν, μια ημίωνος είπε με ανθρώπινη φωνή: «Για ποιο λόγο μας χτυπάτε? Εδώ πρέπει να αποτεθεί το Άγιο Λείψανο». Μόλις άκουσαν αυτή τη φωνή, ο Πατριάρχης, οι υπόλοιποι κληρικοί και ο λαός ύμνησαν και δοξολόγησαν τον Θεό. Ο πιστότατος βασιλιάς, όταν έμαθε το παράδοξο και θαυμαστό αυτό γεγονός, εξεπλάγει πάρα πολύ και αμέσως ξεκίνησε τις εργασίες και ανήγειρε στον τόπο εκείνο ένα πάνσεπτο ναό επωνόματι του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, προς δόξαν και ένων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου του.

Αγιοσύνην ενεδίσω Στέφανε Μακάριε πρωτομάρτης και πρωτοδιάκονε των αγγέλων συμμέτοχε δισοπίθητη και πρέσβευε υπερ ημών προς τον Σωτήρα Κύριον των αναμάρτητων.

Βασίλειον διάδημα εστεύθης η κορυφή εξάθλωνον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτοαθλε. Σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν. Αυτό νουν εκδισόπια υπέρ των ψυχών ημών.

Χαίρισεν Κυρίος Στεφανηφόρε Στέφανε, ο μιμητής του δεσπότου σου, διότι και πρωτομάρτης γέγονας Χριστού του Βασιλέως ημών και την πλάνη των ανώμων Ιουδαίων κατήργησας, πρέσβευε υπερ ημών προς Κύριον.

Να αναφέρουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι χριστιανοί που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο υπέρ του Χριστού κατά τους διωγμούς των τριών πρώτων αιώνων υπολογίζονται σε 11 εκατομμύρια.

Σήμερα 2 του Αυγούστου τιμούμε την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Η έβρεση του Ιερού Λειψάνου του Πρωτομάρτυρος εορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 2 Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου, ο οποίος μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, ασυμβίβαστος μέχρι θανάτου απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις για την πίστη του. Ο Νεομάρτης Θεόδωρος γεννήθηκε σε ένα χωριό της επαρχίας του Ελισπόντου και Τροάδος. Ανατράφηκε δε από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Κυριακή. Σε νεαρή ηλικία πήγε στην πόλη Τανάκ Καλέ, τα Δαρδανέλια, όπου έμαθε και εξασκούσε την τέχνη επεξεργασίας σουσαμιού. Αν και ήταν μόλις 20 ετών, ο Θεός τον είχε πρικίσει με πλούσια αρετή. Αυτό όμως το πρόσεξε και κάποιος πλούσιος Τούρκος της πόλης, που θέλησε να τον εξισλαμίσει και να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε πολλά δόλια μέσα. Αλλά ο Θεόδωρος απέρριψε όλες τις προτάσεις του. Ο Τούρκος τότε τον συκοφάντησε στον Κρητή της πόλης, ότι δήθεν ο Θεόδωρος μετά από μια ασθένειά του είπε ότι θα γίνει μου αμεθανός όταν γίνει υγιής. Ο Κρητής ρώτησε τον Θεόδωρο αν αληθεύουν αυτά. Τότε ο μάρτυρας απάντησε: «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τον Ιησούν μου δεν αρνούμε και την μιαρή θρησκεία σας την απεχθάνομαι». Αμέσως τότε τον άρπαξαν και υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά την Δευτέρα Αυγούστου του 1690, στις 3 του απόγευμα, τον αποκεφάλισαν. Το 1922 η τιμία κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης στην Οίκαια Πειραιός.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Οι Άγιοι αυτοί έζησε στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 296 μετά Χριστόν, στην πόλη Δωρόστολο, στην χώρα της Δεύτερης Μυσίας, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όταν τους συνέλαβε ο ύπατος Ταρκίνιος, διέταξε να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν τη διαταγή του, μαστιγώθηκαν αλίπητα. Έπειτα τους οδήγησαν σε ένα τόπο που είχε την ονομασία ο Ζωβίας και εκεί τους αποκεφάλισαν. Ήταν 13 Απριλίου. Σε αυτήν την τοποθεσία λοιπόν έμεινα για πολλά χρόνια κρυμμένα τα λείψανά τους. Αλλά την Δευτέραν Αυγούστου, Άγγελος Κυρίου φανέρωσε τον τόπον όπου ήσαν κρυμμένα τα Άγια Λείψανα των τριών μαρτύρων και μεταφέρθηκαν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον τόπο Βιγλεντίου λεγόμενο, όπου και πανηγυρίζεται η μνήμη τους.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Φωκά. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα βιογραφικό του στοιχείο. Σήμερα η αποβίωση του ευσεβούς βασιλέως Ιουστινιανού του Δευτέρου που τάφηκε στους Αγίους Αποστόλους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήδη η περίοδος του 15 Αυγούστου ξεκίνησε για να μας εισοδεύσει στην μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ο λαός μας συνηθίζει να λέγει για την εορτή αυτή. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτή την περίοδο μέσα από τις εκπομπές αυτές θα προσπαθήσουμε με μαρτυρίες, κείμενα και οδηπορικά να καταγράψουμε τη χάρη της Μεγαλόχαρης και οι καρδιές μας να φτάσουν σε τέτοια σημεία όπου θα βιώσουμε εντονότερα την γιορτή αυτή. Ξεκινάμε την πρώτη μας αυτή εκπομπή με τα επίθετα της Παναγίας. Η υμνογραφία, η τέχνη και η λατρεία απέδωσαν στην πάνσεπτη μητέρα του Θεού τα εκφραστικότερα και χαρακτηριστικότερα επίθετα. Και είναι τόσα πολλά και τόσα παράδοξα πολλές φορές τα επίθετα αυτά, ώστε εκπλήσεται ο καθένας μας για την εφευρετικότητα του θρησκεύοντος ανθρώπου και του γλωσσοπλάστη λαού. Η ποικιλία των επιθέτων που αποδίδονται εκ περισσεύματος καρδίας στη Θεοτόκο καταλαμβάνει σπουδαίο χώρο στη θρησκευτική ζωή του ελληνικού λαού μας, της Ορθοδοξίας γενικότερα. Ο ποιητής του ύμνους προς τη Θεοτόκο έχει όλη την ελευθερία να της προσφέρει τα ωραιότερα άνθη ευωδίας, ψυχικής ευλάβειας και γλωσσικής ευκαμψίας. Σχηματίζει ολόκληρο κατάλογο επιθέτων από το βίο, τα θαύματα, την τιμή, την αγάπη και την αφοσίωσή του. Έτσι την προσφωνεί αϊπάρθενο, άμμουμο, άμεμπτα, σεμνή, καλή, τρυφερή, δυνατή, μεγάλη, σοφή, θεία, άχραντη, απειρόγαμη, ανύμφευτη, ανερμήνευτη, ασάλευτη, άφθορη, άσπηλη, αμόλυντη, υπέρλαμπρη, έμψυχη τράπεζα, αγλαόκαρπο δέντρο, ευσκιόφυλλο ξύλο, αμάραντο ρόδο, αχυρόπλοκο στέφανο, ιερό καταφυγείο. Ο αγιογράφος ως προς την τεχνοτροπία απεικονίζει τους παραδεδομένους τύπους της βρεφοκρατούσης, γλυκοφυλούσης, γαλακτοτροφούσης, πλατητέρας των ουρανών, οδηγητρίας, ελεούσης και άλλων. Βέβαια τα επίθετα αυτά απέβησαν πλέον όρη στην τέχνη, ωστόσο όμως η Παναγία ονομάστηκε Τριχερούσα γιατί ζωγραφίστηκε με τρία χέρια και αυτή η απεικόνιση ανατρέχει σε θαύμα που σχετίζεται με τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, το οποίο το χέρι κόπηκε από το χαλίφι της Δαμασκού επειδή συνέγραψε ύμνους υπέρ των εικόνων. Στη Ρεδεστό, η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσης έφερε το επίθετο Ρευματοκράτηρα. Συνδυάζεται το επίθετο αυτό με θαύμα της Παναγίας που συγκράτησε με κατάλληλη μεταστροφή ρεύμα αέρος που απείλησε τον ναό της. Επίσης και αψιλοχερούσα ονομάστηκε η Θεοτόκος επειδή δεόταν ανυψώνοντας τα χέρια ψηλά ενώ μαντιλούσα γιατί ζωγραφίστηκε φέροντας μανδύλι. Άλλοτε πάλι αποκαλείται δεξιοκρατούσα γιατί κρατεί το θείο βρέφος με το δεξί χέρι και μεγαλομάτα γιατί απεικονίζεται με μεγάλα μάτια. Μεγάλη όμως διάδοση έλαβαν και τα επίθετα της Παναγίας από τους ναούς της, τη θέση τους, τον τρόπο κατασκευής τους, τους κτήτορες και τις εορτές.

Μεγάλη διάδοση, όπως λέγαμε αγαπητοί ακροατές, έλαβαν τα επίθετα της Παναγίας. Πασίγνωστα είναι τα επίθετα Καστρίτισσα, Καστρινός, Καλαμιώτισσα, Αθηνιώτισσα, Φιλοσοφίτισσα, Αρβανίτισσα, Βατοπεδινή, Καμπού, Πυριανή, Αμπελιώτισσα, Θαλασσινή, Καμινιώτισσα και πολλά άλλα. Αυτά τα επίθετα μαρτυρούν τον τόπο όπου τιμάται η Παναγία. Η κατασκευή όμως, η ιδιοτυπία του ναού εκφράζονται με τα επίθετα τουρλωτή, τουρλιανή, κουμπελίδικη, θολοσκέπαστη, θεόκτιστη, πελεκητή, κρεμαστή, σπηλιανή, πλατανιώτισσα, μολυβδοσκέπαστη. Και από τους κτήτορες ναού της Μονής ονομάστηκε η Παναγία Μεντονία, Μεντώνης, Κοροβιλιά, Κοροβιλής, Γλυκιά, Γλυκής. Από την εποχή του εορτασμού του ναού ή το ιδιαίτερο γνώρισμα της εορτής δόθηκαν οι επωνυμίες Σωτομπριανή, εορτάζεται το Σεπτέμβριο, Βρεχούσα, όταν βρέχει, Αυγουστιανή, τον 15 Αύγουστο, Βροντού, στις πρώτες βροχές βροντές, Ακαθή, του Ακαθίστου Ήμου. Από τα θαύματα και τις διάφορες ιδιότητες της Παναγίας ονομάστηκε Γοργοεπίκος, Καταφυγή, Ελεούσα, Λεούσα, Ελεομνήτρια, Γιάτρισσα, Ιαματική και Αματιστή, Θεραπεία, Γεματούσα, Νικοποιός, Υγεία, Υπακοή, Φαρμακού, Παραμυθία, Παρηγορήτισσα, Πονολήτρια, Παυσολήπη. Χαρακτηριστική είναι και η κατηγορία των εγκομιαστικών επιθέτων που απονέμουν στη Θεοτόκο έπαινο, θαυμασμό, ύμνο ευλαβικής διάθεσης και σεβασμού. Προτάσσεται το κάλος. Η Μαρία θεωρείται ωραία και πανέμορφος κόρη. Το εξαίσιο κάλος της Παρθένου εκφράζει λεπτή έκφραση «Όμορφη Παναγία». Το πρόσωπό της λάμπει και την καθιστά λαμπιδόνων ηλιακών. Γι' αυτό ονομάστηκε η Παναγία Ηλιόκαλος. Στην Κάρπαθο υπάρχει το πονίμιο Λιοηλεούσα, Λιόκαλη και Ελεούσα. Έξαρση του κάλους εκφράζουν λέξεις που έχουν ως πρώτο συνθετικό το επίθετο χρυσός. Γι' αυτό επινοήθηκαν τα επίθετα της Παναγίας Χρυσοπηγή, Χρυσοσπηλιώτισσα, Χρυσοδαφνιώτισσα, Χρυσοπαντάνασα, Χρυσοχεριά.

Μέσα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, από τα παραπάνω διαφαίνεται χαρακτηριστικά ότι η τιμή προς τη Θεοτόκο είναι πάντοτε ένα από τα πλέον μόνιμα, βαθιά και ζωηρά γνωρίσματα της Ορθόδοξης Ευσέβειας. Τίποτε δεν είναι ικανό να μειώσει στον Ορθόδοξο λαό την αγάπη και την αφοσίωση προς την Παναγία. Αγαπητοί ακροατές, η πρώτη μας εκπομπή, Αυγουστιάτικη Ανάβαση, στην χάρη της Μεγαλόχαρης, θα είναι στο τέλος της. Και εμείς, συντροφιά μαζί σας, και αύριο θα συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε με όσο το δυνατόν εντονότερα αισθήματα στο Πάσχα του καλοκαιριού, στη γιορτή.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Προτάσεις ζωής.
2: Μια δύο ώρη εκπομπή αναζητήσεων
1: στην Εκκλησία του Κόσμου
2: και στον κόσμο της Εκκλησίας.

0: μήνας της Παναγίας, μήνας του Αυγούστου. Καλή Παναγιά. Όθεν σου το ιερότατον και πανάμονον σώμα, οσία ταφή παρεδίδωτο προτρεχών των αγγέλων, περικυκλούντων επομένων τίμη πρατώντων ον ως οικός τιμητρή του εαυτόν λειτουργεί σε δεσπότου. Αποστόλων και παντός του της Εκκλησίας πληρώματος, θεηγορικούς ύμνους εκβόντων κροτουμένους το πνεύματι. Πληστησόμεθα εν της αγαθής σου του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη, και πάλιν υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, όρος του Θεού, όρος ποιον, το όρος ο Ευδόκησεν, ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Σε τον Αποστόλων ο Δήμος, την αληθή κυβωτών Κυρίου του Θεού επί των όμων αράμενη, ως πάρε ποτέ ιερείς την τυπικήν κυβωτών, και εν το τάφο θέμενη δι' αυτού ως Διορδάνου την ως επί την αληθή της επαγγελίας παρέπεμπον γην, την άνω φημή Ιερουσαλήμ, την πάντων των πιστών μητέρα, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ου κατελειλή θυγάρι ψυχή σου εις άδειν, ουδέ εις άρξου είδε διαφθοράν. Ου κατελήφθη η ψυχή σου εν τη γη ή το σών άχραντον και πανακύρατον σώμα. Άλεν ουρανών βασιλείς μονές, η βασιλής, η κυρία, η δέσποινα, η θεομήτωρ, η αληθής θεοτόκος, αυλίζει, μετατεθήσα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγκόμιο πρώτον εις την κοίμησιν. Παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο Τάφο σου, και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε και σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μητέρα του Κυρίου τους. Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψένανε θείους ύμνους και σκεφτούσανε χορευτικά, καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή η δικαιοσύνη σου. Κι άλλον, άγιασε ο ύψιστος το κατάλημά του. Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό όπου ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων. Καθώς κάποτε οι ιερείς την κυβωτό που ήταν η προτύπωσή σου, σακούμπησε στον τάφο και σε έστελνε με αυτόν, σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης, στην αληθινή γη της Επαγγελίας. Ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου αντίκρισε τη διαφθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου ούτε ταν έγκυχτο και ολότερα πύραχτο σώμα σου στη γη, μα με τη μετάστασή σου κατοικεί στα ουράνια βασιλικά δώματα. Βασίλισσα, κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκη.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Η αγαθή του αγαθού η λοχεύτρια, η υπεραγία Θεοτόκος, ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σε όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία, στην παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου, που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλαιγαν, όπως ο Άγγελος Σικελιανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπρος τα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μέσα στη ζάλη των βιωτικών μεριμνών, η Παναγία και σήμερα, η σωτηρία του κόσμου δι' αυτής και δια του Υιού της, είναι τα ζητήματα που πάντα είναι ανοιχτά, ειδικά στις σημερινές περιπλοκές, στις περιπλοκές κάθε εποχής. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος και η Παναγιά βοήθειά μας.
0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο, που είναι ο μήνας της Θεοτόκου, και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες.
1: Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, για το ρήμα ούγγεο που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπορικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκεί

0: και του είπε «Ιδού η μύτη σου» και σε εκείνη «Ιδού ο Υιός σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Και μεσητεύει στο Μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά. Και αυτοί που την ξέρουν, και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται, και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία Αύγουστο, καλέ μου μείνουν να είσαι δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο. Και για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, στη σκέπη της, στην εκκλησιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη της, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου. Και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχη ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή. Εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο. Και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ενοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Και στον παράδεισο τον οποίο έχασαν το Θεό, όπως προείπαμε, και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, ανέστιοι. Για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς στο Σιλιανό, τον άλλο μεγάλο της Εκκλησίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μεγάλο Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαθιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του της ετάφτιζε. Γι' αυτό και γράψει τα γλυκύτερα διηγήματα και τα τερπλότερα ποιήματα στην Παναγιά την Παρθένο. Μόλι του την ψυχή τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμαστε κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε με τις δεΐς και τις προσευχές, στα εξοκλήσια, στα λογοτεχνικά βιβλία και προφαντώς στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκύ και το πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο. Γιατί η Εκκλησία εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζωμένη από το Αγίου Πνεύματος πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία όπως είπαμε και χθες τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια.
1: Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια ακροθυγώς για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Πυραγίας Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και το θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Πυραγίας Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εν αλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια.
0: Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύθμιτο πλούτο.
1: Όταν...
0: και εκφράζουν το μεγαλείο.
1: Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Πυραγία Θεοτόκο.
0: Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει

μια εικόνα, πως λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον, έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως. Γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και το συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και τη νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου. Τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήρικτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήρικτος στη Μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Διότι τι είναι ο μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι? Η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος? Ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα τον Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί, που είναι η πρωτοπορία, που είναι ο ένας πνεύμονας εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και η εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες, ισχυρότα της. Και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε κι εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας. Γιατί η ζωή του ανθρώπου να την πτώσει είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός, θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί είχε τον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί αρνήθηκε την αγάπη. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά. Είναι χωρίς το Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο γενετικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω να φάει έκλαιγε. Έμενε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγαινε στην έρμο, πήγαινε στα βουνά, πήγαινε σε άλλη μονή, πήγαινε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λέει, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις? Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρηνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτό τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί. Παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας, αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και το συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιον πιναλέο ανθρωπίσκο που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθεοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες και άποψη μορφής και προπαθώς από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε και ρέουν ποιητικά, ρέουν μουσικά και ο άνθρωπος τι κάνει? Καταρδεύεται, μαγεύεται, εκτασιάζεται, μάγεμα η φύση και όνειρο και έχει ομορφιά μεγάλη και θέλει να ακούει, που λέει κάποιος υποκτές, την παράκληση.
και πάλι και πάλι. Γιατί δεν παιδί μου, γιατί γαλινεύω πάτερ, γιατί γεμίζω πάτερ, γιατί τη βρίσκω πάτερ, γιατί με εκφράζει πάτερ, γιατί θέλω πάτερ. Και δεν έχω κοντά μου συνέχεια και την καθέντα και το βιβλιαράκι. Ούτε αγαπήσει κανείς και ούτε ταυτιστεί, δεν το αποχωρίζεται. Γιατί οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Εκκλησία, αγάπησαν την αμόμη την πίστη. Και μετά τι, έδιναν τη ζωή τους και δεν τα αποχωριζόντουσαν. Και γινόντουσαν μάρτυρες και άγιοι και ήρωες και υπέροχοι. Γι' αυτό μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ακούμε τους παρακλητικούς κανόνες. Και τώρα το 15 Αύγουστο ψάλλονται να αλλάξει, αλλά και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόνας. Και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, που πλησιάζει η μέγιστη θεομητηρική ορτή της Παναγιάς. Γιατί ό,τι είναι Μεγάλη Παρασκευή για το Πάσχα για τον Χριστό είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζουμε με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος το 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος της απιστίας και ο οποιοσδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό, μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό. Για να κλείσουμε την ενότητα, θυμάμαι παλιά στη Βιωτία περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες και φωνάζουν παπουλάκι έλα εδώ και εμείς της εκκλησούλας είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν, τι θέλετε παιδιά, θέλουμε να μας ηρεμήσεις, να μας εξομολογήσεις, να μας διαβάζεις, νηστεύουμε τον τρόπο λάδι, την Παναγιά την αγαπάμε παραπάνω και από τον Θεό, υπερβολή, έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν και μπράβο τους. Δεν είναι κακό, δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να αγαπάμε την Παναγιά παραπάνω από αυτό, άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσεις και πού λειτουργείς παππούλια να έρθουμε. Και τους είπα εκεί το χωριό και ήρθαν τις κοιμήσεις, γέμισε η εκκλησία γύφτης. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν, μια λατρεία, μια αγάπη, μια ησυχία, έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά και βγήκαν έξω και ήσαν αλλοιωμένοι. Και είδα τι γύφτη αυτή ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα.

0: Η κίνηση στη Θεοτόκου και η Πασχαλιά του καλοκαιριού. Η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την ημνογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά αλλά και θεολογικά πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος?
1: Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρόν, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα του λόγου, όπως βλέπω το πρώτο τροπάριο, Παρθένο, κόρη, Πανάμωμη στη συνέχεια, Θεομήτωρ, τον αγαθόν αιτία, τον πιστόν στήριγμα, πανίμνητε, πάλι τη λέει Παρθένο, πάλι τη λέει τεκούσα τον ευεργέτη που είναι τον καλόν αίτιος, και στη συνέχεια έχει πραγματικά πολλά και σπουδαία επίθετα και υπέροχες διατυπώσεις θεολογικές και λογοτεχνικές. Διότι μην ξεχνάμε, το Πνεύμα του Άγιο φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και ημνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από πάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από πάση πλευράς, ό,τι αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή, την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης, με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει? Χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε προστασία και βοηθέ και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως. Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα, και εν ευγνωμοσύνη της λέγει: τι σιδώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρο να σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απύλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότητος, για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου. Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατητέρα των ουρανών, γιατί γέννησε κάτω το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητο. Ο αχώρητος παντί, πως λέμε τα Χριστούγεννα, πως εχωρήθη εν γαστρή, ο εν κόλπης του Πατρός πως εν αγκάλεσε Μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατητέρα των ουρανών, είναι η υψηλωτέρα των ουρανών και η καθαρωτέρα, όπως λέμε μεγαλυνά με ψάλμο στο τέλος των δύο παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαλιά μας. Και τι κάνουμε αυτή τη λαλιά? Δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο, δεν τρέχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Αλλά σε λόγια υπαίσθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλοι, η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς την ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια? Δέσποινα και μύτηρη του Ιτρωτού, της λέει. Δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου. Γεννούμε σύτρια, και ύστερα βάζει κι άλλους Αγίους. Ψάλουμεν προθύμω, σύτην οδύν. Νύν τι πανιμνήτη ο Θεοτόκο χαρμονικός. Δεν μεταφράζει την από αυτήν εύκολα. Με άτου του προδρόμου και πάντων των Αγίων. Δυσόπι Θεοτόκε του ικτηρίσε ημάς. Και επισφραγίζει τα μεγαλινάρια με το πάσε των αγγέλων εστρατιέ. Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Δωδεκάς. Οι Άγιοι πάντες μετά του Θεοτόκου. Ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.

0: Για το βιβλίο της ζωής, όπως χαρακτηρίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος, μιλούμε σήμερα. Και επειδή είναι ο Αύγουστος και είναι ο μήνας της Παναγίας, μιλούμε και για το βιβλίο, το μικρό και πολλές φορές ταπεινό και ίσως αμεληταίο για πολλούς βιβλίο, που είναι ένα βιβλιαρίδιο και περιλαμβάνει τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Και δι' αυτόν μιλούμε για τη μικρά και τη μεγάλη παράκληση, και δι' αυτόν μιλούμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο μήνα Αύγουστο, για τον καθένα από εμάς. Αρρωγός μας είναι σήμερα και προσκεκλημένος ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Γέροντα, θέλω να μου πείτε εάν οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν μέσα στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους.
1: Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια από τις παρακλήσεις περισσότερο, και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους, και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρυματισμένος, και πίζει δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να του παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά το όνομα της πεφανερωμένης, όπως το λέει και η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Παναγιά που φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού, και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός, και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού, φανερωμένη από εδώ, φανερωμένη από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα, εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα, παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού, και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Την αισθάνθηκαν οι ποιητές και λογοτέχνες της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους, έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε, τους βοήθησε, τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει, η Παναγιά φανερωμένη ξέρει, και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει, και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο σταυρό, και συγχωράει και αυτόν ακόμη, καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος, ήταν κοντά του ένας δικός του πιστός και καλός, ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θειοδόρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρότανε ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και νύστατη ώρα και στιγμή, και βλέπει μπροστά του ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο αμφέβαλε και τον οποίο έκαμε και διάφορα εναντίον του, το βλέπει. Και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του, και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά. Να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενος στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει, Χριστέ μου.

0: χάρη της υπηρεγίας Θεοτόκου στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλεί, γιατί λάμπει το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, οι γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι ήξεραν την παράκληση απ' έξω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά, μια σπουδαία μορφή.
0: Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά.
1: Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ύμνους της Εκκλησίας στη Δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια. Πείτε μου, λέει, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας. Τι θέλω. Μου λέει, για να γίνει μετάφραση στη Δημοτική, η μετακένωση, όπως την έλεγε χρησιμοποιώντας τον όρο του Κουραή, πρέπει να είναι οι μεταφραστές ισοστάσιοι και ισόψυχοι με εκείνους που έγραψαν τους ύμνους.
0: Δηλαδή χαριτωμένοι από το Άγιο Πνεύμα.
1: Βεβαίως. Άμα μπορούν να γίνει τότε, λέει. Άμα έχουμε τέτοιους. Αν δεν έχουμε, ας τα αφήσουμε. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια δίπλα στο αρχαίο κείμενο να γράψουμε και μια μετάφραση στην ελληνική.
0: Όπως Φερρυππίν έχετε κάνει εσείς, Γέροντα Ανανία, με τη μετάφραση, το γύρισμα στα νέα ελληνικά που κάνατε στους ύμνους όλους του Ρωμανού του Μελουδού.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι ευνοισμένοι, ας γίνει. Αν δεν βρεθούν, θα το χαλάσουμε. Και όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζει τα λαογραφικά, λέει ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι να βρεθούν οι εμπνευσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η Δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μακάρι να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μεταφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μεταφράζονται και μεταφράζονται. Σώσεις γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνει τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε. Ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε και ο λαός, ο απλός λαός έχει αίσθημα, έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο, καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει. Και εκείνο ακόμη που δεν καταλαβαίνει, τα βιώνει. Το πνεύμα του Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς, φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει, η λατρεία μας λείπει, η αγάπη μας λείπει, η αφοσίωση μας λείπει. Το μεράκι μας λείπει. Και αν μεταφράσουμε, θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην Εκκλησία, δεν θα έρθουν, θα φύγουν μετά από λίγο. Και αν θα έρθουν. Δεν είναι και το θέμα. Θέμα να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Γέροντα Ανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε. Τι σημαίνει η υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας? Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κίνηση και ανεβαίνουμε προς την κίνηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη.
1: Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, για το φυσικό νόμο εδόθη όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη, και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας πιστών και απίστων, είναι η μάνα όλων, και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο, θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσίτρια στο Μεσίτη. Χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Και είναι με τα Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Και είναι το μεθόριο της Θεότος, ο μαθηματικός σταθμός. Είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό? Πώς να συνδεθούμε μαζί του, αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν βρίσκεται το σκεύος, το καθαρότατο, η Παναγία, μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία με το Θεό, με τον δυναδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγία. Όπου κι αν πάει, κι άθεος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγία. Γιατί είναι το θείο δώρο. Γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους. Και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχθας πράξε ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει να υψώσει η κέντα χείρας, και όπως λέει η παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα, και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι του, για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου.

0: Τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου ολοκληρώσαμε Γέροντα Ανανία και τη συζήτησή μας σήμερα για την Υπεραγία Θεοτόκου, το πάνσεπτο και υπεράγιο πρόσωπό της, για την Πανάγια παρουσία της μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, τώρα που ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την γιορτή της Κοιμήσεως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ θερμά και η Παναγία βοήθειά μας.
0: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο και τελευταία, όπως λέγανε και οι παλαιοί, και σε εμάς.
1: Αμήν.
0: Αγαπητοί ακροατές, οφείλουμε να σας πούμε ότι όλο το μήνα Αύγουστο θα υπάρχει μια μόνιμη αναφορά, μέχρι το 15 Αύγουστο κυρίως, στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου σε κάθε δίωρο των προτάσεων ζωής.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μέσα στην ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου, όπου αποκορυφώνεται η εορτή μεγάλη της Παναγίας μας, η ένδοξη κίνησή της, το Πάσχα της Παναγίας, όπως ακριβώς λέγεται στην γλώσσα και στην παράδοση του λαού μας. Κινώντος Πάσχα για την Παναγία, αφού Πάσχα σημαίνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Και η κίνηση της Παναγίας είναι το Πάσχα της Παναγίας, είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Και ενώ από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με την κίνηση, από την άλλη γιορτάζουμε αυτό το γεγονός και το πανηγυρίζουμε. «Τι ενδόξω κινήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γιάγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Έτσι ψάλλουν οι ύμνοι της Εκκλησίας σε αυτό το γεγονός που είναι όντως γιορτή, γιατί είναι νίκη απέναντι στο θάνατο της Παναγιάς, αλλά και δική μας. Η μεγάλη και ένδοξη κίνησή της είναι το κεντρικό, θα λέγαμε, γεγονός των εορτών της Παναγίας. Στην Εκκλησία μας πάντοτε τιμάμε και γιορτάζουμε την Παναγία. Την θυμάμαι και τη γιορτάζουμε για ένα βασικό και κύριο λόγο, για τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός επίησε εις αυτήν και δι' αυτής. Και το μεγαλείο της Παναγίας, η αιτία της τιμής και της δόξας, είναι ότι η Παναγία είναι και λέγεται Θεοτόκος. Είναι εκείνη που γέννησε το Θεό, και αυτή ακριβώς η ιδιότητά της είναι που την κάνει θαυμαστή στον ουρανό και στη γη. Όμως σήμερα το λόγο θα τον δώσουμε σε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που αφορούν στο γεγονός της κινήσεώς της, στην προετοιμασία του γεγονότος, στον τρόπο της προετοιμασίας και σε αυτό καθεαυτό το γεγονός, πως συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει: «Όταν λοιπόν ο Χριστός ο Θεός μας ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και Πανώμου Μητέρα Του από τον κόσμο αυτό εις την Βασιλεία Του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον Στέφανον των υπερφυών αγώνων και των αρετών της, να την τοποθετήσει θεοπρεπώς εκ δεξιών του, περιβεβλημένη με πορφύραν και πεπικυλμένη ενηματισμό διαχρήσω, και να την ανακηρύξει βασίλισσα πάντων των κτισμάτων, οδηγών αυτής εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, της εγνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον ταύτης μετάστασιν. Απέστειλε πάλιν εις αυτήν τον Αρχάγγελον Γαβριήλ, για να δισαναγγείλει την ένδοξον εκδημία της, καθώς άλλοτε την θαυμαστήν αυτής σύλληψην. Την επισκέφθηκε λοιπόν ο Αρχάγγελος και της επέδωσε ένα κλάδον φήνικος, σύμβολον της νίκης, το οποίον είχε κι άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός, υποδεχόμενος στην Ιερουσαλήμ τον Υιόν της, τον νικητήν του θανάτου και εξολοθρευτήν του άδου. Ομοίως και τώρα ο Γαβριήλ δίδει αυτόν τον κλάδον εις την Παρθένων, ο σύμβολον της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας: «Ο Κύριος και Υιός σου σε προσκαλεί, έφτασεν η ώρα να έρθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδόν σου, και θα λαμπρύνεις περισσότερον τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες εφροσύνης τους ευρισκομένους εις την γη. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνες όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε γενναιέ, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι οικεσίες σου ανέβησαν εις των ουρανών προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμο αυτόν και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα, για να είσαι αιωνίως μαζί του
εις την αληθινή και αιωνίαν ζωήν. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους αυτούς, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελον την ιδίαν όπως και παλαιά απόκρισιν, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη και τώρα κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη στο όρος των ελαιών, για να απευθύνει προς τον Κύριον εν ησυχία τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και για τον κόσμον όλον. Όταν ανέβη στο όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογική λατρείαν εις τον Υιόν της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο γνωρίζουν εκείνοι που αξιώθηκαν τις διάφτης εμπειρίες και δι' αυτόν έφτασε έως ημάς. Ενώ δηλαδή προσήφιετο και παρακαλούσε τον Κύριον μέσα εις μίαν πραγματικήν μυσταγωγίαν, όλα τα εκεί ευρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την υγιήν και την προσεκίνησαν. Όταν ετελείωσε την οικεσίαν και την ευχαριστίαν της, πλημμυρισμένη όλη από Θεόν, επέστρεψε εις την Σιών. Ευθύς αμέσως, ο Κύριος απέστειλε επί Νεφέλης, τον Ευαγγελιστήν και Θεολόγον Ιωάννην, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει διοθεσίες. Η εξόλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερον και ζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχήν, η Αγία και η Πάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννη και εις τις παραβρισκόμενες Παρθένες το νέο μήνυμα του Αρχαγγέλου, που αφορούσε τη μεθάθεσή της και τους έδειξε τον κλάδον του Φίνικος, τον οποίον παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκον της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλων νυμφικών θάλαμων, εις τον οποίον θα υπεδέχεται τον αθάνατον νυμφίον, τον παντευλόγητον ιόν της, τον οποίον προσδοκούσε με μίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν λοιπόν ετακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους συνοδούς και τους γνωστούς της το επικείνον μυστήριον της μεταστάσεώς της, και εκείνοι αμέσως την περιεκύκλωσαν κλαίοντες και θρηνώντας για τον αποχωρισμό τους, καθότι μετά Θεόν αυτήν είχαν ελπίδα και βοήθεια. Οι αδελφοί τους όμως, η Θεοτμήτωρ και η Βασίλισσα, τους παρηγορούσε έναν έναν χωριστά και όλους μαζί, και τους απίφθινε ένα συγκινητικών χαιρετισμών, λέγουσα: «Χαίρετε τέκνα μου ευλογημένα, και μη κάμετε την μετάστασή μου αφορμήν θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος εφροσύνη, ο Κύριός μου και Υιός μου, και η χάρις και το ελαιόν του θα είναι πάντοτε μαζί σας». Εκείταξε έπειτα τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και του είπε να δώσει την αισθήτα και το ομαφόριόν της εις δύο χείρες, οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε το μυστήριο της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα της κηδείας και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν, καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλον σώμα της. Μετά ταύτα, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη σε ένα κράβατον, την κλίνην εκείνη την οποίαν καθεκάστη νύχτα έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπην προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν, και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν ζήτησε και πάλι να ανάψουν τις λαμπάδες. Η δε εκεί συγκεντρωμένη πιστή, αισθανόμενη ότι εγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός Αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς. Έψαν εις το έδαφος

Η Αγία Θεοτόκος ίνιξε τότε το αμόλυντον και καθαρότατον στόμα της και τους είπε: «Η ευδοκία του Υιού και Θεού μου επεμέ, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο οποίος κατά σάρκα γεννήθη από εμέ, όμως Πατήρ αυτού είναι ο Θεός, ο και της Μητρός αυτού Δημιουργός. Για τούτο ποθόν να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντας το είναι και την ζωήν. Παρόλον δε που θα υπάγω εκεί πλησίον του, δεν θα πάψω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπερ ημών και υπερ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούτως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης κατά το μέγα έλεος του να ευσπλαχνίζεται όλους τους πιστούς, να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί εις τον δρόμο της αληθινής ζωής, να μεταστρέφει τους απίστους και να τους συμπεριλάβει όλους εις μίαν πείμνην. Καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων του, γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς υπερευλογημένη μήτρη του Χριστού, τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούστη έφνης δυνατή βροντή και εμφανίστη μία νεφέλη φερωμένη από γαλήνια άβρα. Από την μεγαλειώδη αυτή νεφέλη είχε αναπίπτουν εις την γήν ως σταγόνες μυρυπνώου δρόσου οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήριος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλήν της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθη και ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήλθαν μόνο οι 12, αλλά και αρκετοί από τους πολυάριθους μαθητάς των, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής. Όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εις την προστιμότερον επιστολή του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός ο ίδιος ο Διονύσιος μαζί με τον Τιμόθεον, τον Ιερόθεον και άλλους ομοψύχουστον έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσης. Εισήλθον λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με τα δέους και άκρας ευλαβίες. Η δε Μακαρία και Παναγία Παρθένος τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν. Τους διηγήθη επίσης περί του Ευαγγελισμού της κοιμήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου και αφού τους έδειξε το επινίκιον σύμβολο της μεταστάσεώς της, των κλάδων δηλαδή του Φίνικος, τον οποίον της έδωσε ο αρχηγός των αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλιν, τους ευλόγησε, ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Απεχαιρέτησε τον Πέτρον και τον Παύλον, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς: «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου. Είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας ανεπιστεύτη την διακονία τιού των μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλεξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού, για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνοί και τις δόξεις και βασιλείες του, όπως σας το υπεσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης». Τους εξέθεσε δε μίαν τη αυτήν ευλογημένη διδασκαλία ανάλογον του ύψους της δόξης της και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδείαν και την ταφήν της, ύψωσε τα χέρια εις τον ουρανόν και ήρθε να ευχαριστεί τον Κύριον ως εξής: «Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός και μονογενείον του ανάρχου πατρός, των αληθινών θεών εκ Θεού αληθινού, διότι ευδόκησες ευαρεστών τον πατέρα διάφατον φιλανθρωπίαν να σαρκωθείς από εμέ την δούλην σου με την συνδρομή του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε τον χορηγόν κάθε ευλογίας και φωτοπάροχον, τον αίτιον παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισες την επίγνωσήν σου και του ανάρχου πατρός και του συνεηδίου και ζωοποιού πνεύματος.

Έτματος, ευλογώσε για το ότι ευηρεστήθης να κατοικήσεις την κοιλίεν ανεκλαλήτως. Ευλογώσε διότι ηγάπησες την ανθρωπίνη φύσην μέχρι του σημείου να υπομείνεις προς χάριν μας των σταυρών και των θάνατων και την Ανάστασήν σου και με αυτήν να αναστήσεις την φύσην μας από τα έγκατα του Άδου, να την αναβιβάσεις των ουρανών και να την δοξάσεις με δόξαν ασύλληπτον. Ευλογώσε και μεγαλύνω τους λόγους σου, τους οποίους μας παρέδωκες εν πάση αληθεία και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προσέμε επαγγελιών σου. Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος ετελείωσε τον ένον και την προσευχή της, οι Άγιοι Απόστολοι κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του θείου φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεδορίαν της Θείας Κυριαρχίας και με την θαυμαστήν θεολογίαν τους έφραναν την καρδίαν της υπερενδόξου Θεομήτρος, καθώς μας παρέδωκεν ο προαναφερθής Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιον όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε επανευλαβώς ο Μακάριος Ιερόθεος. Της ή της ευχής δύναμης και περί του Μακαρίου Ιεροθέου και περί ευλαβίας και συγγραφής θεολογικής. Συγκεκριμένα, εις των οικείων κεφάλαιων του Λόγου του προς τον Τιμόθεον αναφέρει περί της συναθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημίαν της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίο ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, διετράνωσε διαλόγων ενέσεως την δόξαν της απειροδυνάμου θείες εξουσίες και την φιλανθρωπία του Θεού και σωτηρός ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει στην γην χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την πανάμουμον Παρθένων. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή έβρε την Παναγίαν και υπερένδοξον Μαριάν, υπήκοον και υψηλωτέραν πάσης της χτίσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνη φύση, και τούτο τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινον γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομίαν του και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με την χάριν του ένεκα της ανυπερευλήτου ευσπλαχνίας και της μακροθυμίας του. Μετά ταύτα η Αγία Παρθένος τους ευλόγησε για μίαν ακόμη φοράν και η καρδία της επλήστη θείες παρηγορίες και ειδού έλαβε χώραν η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξης Χριστού του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα σερουβίν, σεραφίν, χερουβίν και θρόνους. Όλοι οι άγγελοι παρίσταντο ενώπιον του Κυρίου με τα φόβου, καθώς ον όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγίγνεται. Περαγία Θεοτόκος, εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων. Τα προσδοκούσε με ακράδοντον ελπίδα, γιατί το έλεγε: «Πιστεύω ότι όλες οι προς εμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν». Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς. Είδαν έκπληκτη την θεϊκή του δόξεν, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητος αυτού. Η παρούσα έλευσης του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβεροτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεφανίστη λαμπρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποίαν δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξεν, διότι μετά την ανάληψη ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον του Υιού του Μυστηρίου, οι μαθητέ έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε: «Ειρήνη ημίν. Όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννου. Και παρόμοιον συνέβη και τώρα, εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος, όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκυτάτην και παμπόθητον φωνήν αυτού, ανεζωγονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικός και σωματικός και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαμπρον κάλλος και την θείαν έγλην του προσώπου του. Ως εκ τούτου, η Παναγία και άμμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος, επλήστη χαράς και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιαν.
αλλά και εκείνοι βλέπουσαν με τευλαβίας και φόβου την δόξαν και την λαμπρότητα που ακτινοβολούσε ο Υιός και Βασιλεύς της Ιησούς Χριστός. Εμεγάλυνε ακόμη περισσότερον την θεότητά του και προσήφιετο υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών. Παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός και υπέρ πάσης ψυχής επικαλωμένης το όνομα Κυρίου και της Μητρός Αυτού. Εζήτησε δε όπου μνημονεύεται τα δύο αυτά ονόματα να εκχέεται πλούσια η Θεία Ευλογία.

Τότε η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλι προς τον Υιόν της, τον αντίκρισε με δόξαν τη αύτην, ώστε ουδεμία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι εις θέση να την εκφράσει. Και είπεν, «Ευλόγησον με, Κύριε, με την δεξιάν σου, και ευλόγησον όλους όσους εδοξάζουν και μνημονεύουν το όνομά μου κάθε φορά που προσφέρουν εις έτην προσευχήν και δεησήν των». Ο Κύριος τότε εξέτεινε την δεξιάν του, ευλόγησε την μητέρα του και της είπε, «Μακαρή εσύ, αγαλιάστο η καρδία σου, Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον Πατέρα μου τον Ουράνιον. Και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου με τευλαβίες δεν θα παραβλεφθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίεν εις την παρούσαν ζωήν και εις τον μέλλοντα αιώνα. Σιδε πορεύου εν ειρήνη και χαρά εις τα ουράνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του Πατρός μου, για να θεωρείς την δόξα μου και να συνεφραίνεσαι με την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως δε, δι' εντολής του Κυρίου, οι άγγελοι ήρχισαν να ψάλουν ένα γλυκύτατον ύμνον με φωνήν ζωηράν και θελκτικοτάτην, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι έκλαν ευλαβώς τις κεφαλές των ενώπιον της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας και αφιέρωσαν με την σειράν τους εις την Παρθένων μίαν υμνοδίαν αγγελομίμητον. Και εις αυτό το κλίμα η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου παρδό και την μακαρίαν και αμόλυντον ψυχήν αυτής εις τον βασιλέα και υιόν της, και κοιμήθη ύπνον γλυκήν και ράσμιον, όπως εις τον απόρριτον το κετόν της εγέννησε ανωδύνος τον Κύριον Ιησούν, τι ούτω τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανάτιους πόνους και για την κοίμησήν της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Οι στρατιές των αγγέλων ύψωσαν με θαυμασμόν τα αόρατα χέρια τους, καθώς διήρχετο η Παναγία αυτής ψυχή. Ο οίκος της Σιών, καθώς και όλη η περιοχή, επλήστη από μίαν άρρητον ευωδίαν. Επάνω δε από το πανάχροντον σώμα της, επλανάτο μία φωτεινή ύπαρξης, αόρατος από τους αισθήτους οφθαλμούς. Τι ούτω τρόπος, ο διδάσκαλος και οι μαθητές, τα ουράνια και τα επίγεια, συνόδευσαν από κοινού την Αγίαν Παρθένων. Και ο μεν ευλογητός Κύριος και ένδοξος δεσπότης του παντός εισήγαγε την Αγίαν ψυχήν της Παναχράντου αυτομητρώσης τους ουρανούς. Οι δε μαθητές απέθεσαν το πανάσπυλον σώμα της εις την γην, για να το αλείψουν με αρώματα και κατόπιν να το μεταφέρουν όπου θα επιθυμούσε εκείνη, από εκεί έμελε με το λίγο να μεταστεί εις τον Παράδεισον ή οπουδήποτε ηθέλησε ο Υιός και Θεός της.

αυτό το κείμενο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μέρος από το υπέροχο λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και μπορείτε να το βρείτε και στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Μετά την κίνηση της Παναγίας, όπως είναι γνωστό, μετά τρεις ημέρες, ένας από τους μαθητές, ο Θωμάς, που πάλι έλειπε, θέλησε να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Και όταν έσυραν τον βράχο και άνοιξαν τον τάφο, ευρέθηκε κενός. Γιατί όπως δεν στάθηκε δυνατόν να κρατηθεί από τη φθορά η πηγή της ζωής, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπόρεσε να κρατηθεί από τη φθορά εκείνη που χάρισε τη ζωή στον κόσμο, καθώς εκειοφόρησε την ζωή του κόσμου, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά αυτή η πορεία της Παναγίας είναι η ένδειξη της πορείας του κάθε ανθρώπου. Γιατί η Παναγία μας έδειξε πρώτη ότι ο δρόμος τον οποίον ο Κύριος μας άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον κάθε άνθρωπο. Κι έτσι η εις ουρανούς μετάστασης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η στα δεξιά του Θεού και Πατρός παρουσία της, είναι ο δρόμος τον οποίον ο καθένας καλείται να βαδίσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο. Και πραγματικά η γιορτή της Παναγίας και το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα, γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο με τον τρόπο που της πρέπει. Ούτε απορρίπτει την παρουσία της, ούτε την απολυτοποιεί. Η Παναγία τιμάται ως Θεοτόκος, Θεός μετά των Θεών. Κατέχει τα δευτερία της θεότητος. Είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος που στο πρόσωπό του, στα άχραντας πλάχνα της, ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Κι έτσι ο άνθρωπος, δια του Χριστού και εν Χριστώ, απέκτησε τη δυνατότητα της υπέρβασης του θανάτου και της μετοχής στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε ουρανός και γη, γιατί η Παναγία ενώνει τον ουρανό και τη γη. Από την άλλη πλευρά, η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο, άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με μας, που φανερώνει στον καθένα μας τις δυνατότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγία μας έδειξε ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Αυτή είναι η δόξα της Παναγίας, αυτή είναι η δόξα του γένους των ανθρώπων.

τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξες, εν τη κινήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Με λίγα και πανέμορφα λόγια αγιοπνευματικά, ο υμνοδός της Εκκλησίας περιγράφει το μυστήριον που ζούμε σήμερα. Αυτό που ζει η Εκκλησία εορτάζουσα την πανένδοξο κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, η Παρθενία της Παναγίας διαφυλάχθηκε ακέραιη. Και τώρα που φεύγει από τον κόσμο, όμως δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Μετέστη αλλά προς την ζωήν, γιατί ήταν η μητέρα της ζωής. Και ένα άλλο τροπάριο θα ψάλει πανέμορφα. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κινήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύματι διπλούν, συνέδραμε Θεοτόκε. Πως γαρία πείραντρος, βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πως δε ημιτρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα. Βιώσιν το αγγέλο βοόμενση, χαίρε η και χαριτωμένη. Έτσι η ιερή υμνοδοί της Εκκλησίας, φωτισμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έδωσαν τον εαυτό τους ολόκληρο για να υμνήσουν το ευλογημένο και μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας. Άλλωστε σε ένα τροπάριο το οποίο ψάλλεται τα Χριστούγεννα, εκεί ακριβώς όπου τονίζεται ότι το καθένα από τα δημιουργήματα πρόσφερε με το δικό του τρόπο τον ύμνο στον ενανθρωπίσαντα Θεό, λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι τότε το κάθε δημιούργημα πρόσφερε το δικό του τον ύμνο, οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η έρημος την φάτνη, η γη το σπήλαιον. Ημείς δε, μητέρα Παρθένων. Αυτή είναι η προσφορά των ανθρώπων για να σαρκωθεί ο Θεός. Προσφέραμε ό,τι εκλεκτότερο, τη δόξα του γένους των ανθρώπων, την Παναγία Παρθένο. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτής, και γι' αυτό ακριβώς την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Είναι όντως η Θεοτόκος, αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσεσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ψάλουμε επίσης σε άλλο τροπάριο. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Αυτό είναι το μεγαλείο της, αυτή είναι η δόξα της, και μπορούμε να καταλάβουμε την πλάνη στην οποία βρίσκονται οι ποικίλοι αιρετικοί. Θα έλεγα ότι και μόνον η στάση τους απέναντι στην Παναγία είναι το σημείο του κατά πόσον έχουν αλήθεια τεινά ή βρίσκονται μέσα στο σκότος και στο ψεύδος. Όταν αρνείσαι να τιμήσεις εκείνη που τίμησε ο Θεός, όταν αρνείσαι να δοξάσεις αυτήν που δόξασε ο Θεός, τότε δεν μετέχεις ούτε στην αλήθεια ούτε στη δόξα του Θεού. Όταν βλέπεις την υπεραγία Θεοτόκο σαν ένα απλό όργανο και όχι σαν το μοναδικό πρόσωπο εις το οποίο αναπαύεται η χάρη του Θεού, τότε ακριβώς αυτό δείχνει σκοτάδι πνευματικό. Και γι' αυτό ακριβώς η στάση απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας είναι το κριτήριο της κάθε αιρέσεως ουσιαστικά, γιατί περί αιρέσεων πρόκειται. Γιατί τιμάμε την Παναγία, ερωτούν οι ποικίλοι αιρετικοί, και η απάντησή μας είναι πολύ απλή: γιατί την τίμησε πρώτην ο Θεός και πρώτος ο Θεός. Θα διορθώσουμε το Θεό? Γιατί προσεύχεστε στην Παναγία, μας ρωτάνε οι ποικίλοι αιρετικοί. Γιατί ζητάτε την πρεσβεία της? Γιατί διαμέσου αυτής πηγαίνετε στον Χριστό,
Δεν μπορείτε να πάτε απευθείας. Και εμείς απαντάμε απλά. Εμείς βαδίζουμε το δρόμο που μας άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε σε μας δια της Θεοτόκου. Και εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ζητούμε τη σωτηρία από τον Υιό και Θεό της. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να έρθει στον κόσμο και διάλυσο δού? Ασφαλώς ναι. Άρα λοιπόν εκείνος επέλεξε την οδό και η Παναγία είναι η οδός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ αλαζονία για να περιφρονήσει κανείς το Λόγο του Θεού και το έργο του Θεού που είναι η υπεραγία Θεοτόκος και να αναζητήσει δικούς του δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι της πλάνης, είναι οι δρόμοι της αίρεσης. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, χαρείτε και δοξάστε το Θεό που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Χαρείτε και δοξάστε το πρόσωπο της υπερευλογημένης Θεοτόκου, τις οποίες γιορτάζουμε αυτές τις μέρες την πανένδοξη κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση. Εκείνη ζήτησε από τον Υιό και Θεό της, εκείνοι που προσεύχονται σε εκείνον και ζητούν τις δικές της πρεσβείες να έχουν παρησία ενώπιον του Θεού. Και εμείς παρά τα λάθη και τις αμαρτίες μας στρεφόμεθα προς εκείνην και την παρακαλούμε: υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσο όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεός σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου επεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Σέρπασεον το κλαίος και Κυπρίον αγλάισμα και των ασθενούν των ιρώσεις, των πεπειρωμένων η ανάβλεψης, των προσέπιστος προστρεχόντων εν το θείο ναό σου, πανένδοξε τα σιάσεις παράσχου της δούλης σου πάντοτε, είναι ευχαρίστος κράζομεν, φωτεινή οσία νύμφη Χριστού, καλυπάρθενε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

2 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τι του Πνεύματος χάρη τη λαμπρινθή στην διάνοιαν, τη μορφή ως άγγελος όφθης στέφανε, διαδοθήσει στο σώματι την ένδον λαμπρότητος και την έγκλη της ψυχής φανερούσης της βλέπουση, διείς έτυχες και φωτός θεωρίας ουρανώνση, παραδόξως ανηγέντων αρχή μαρτύρων και καύχημα.

Πρώτος εν Μάρτη συνεδείχθης και εν διακόνης, Στέφανε μακάριε, των αθλητών το εγκαλόπισμαν, των πιστών το στήριγμαν, η δόξα των δικαίων. Της την σεπτήν σου εορτάζουσιν μνήμην, έτησε ως παριστάμενος το θρόνο Χριστού, του παντάνακτος, των πτεσμάτων ηλεσμών και βασιλείας ουρανών, αξιοθήνε.

Μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έχει Σιών πάμπολα θεία και ξένα, νεκρών Στεφάνου δός πόλη Κωνσταντίνου. Σιών έχεις πάμπολα θεία και θαυμαστά, το Λείψανο του Στεφάνου δώστο στην πόλη του Κωνσταντίνου. Η ανακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη, που εορτάζεται στις 2 Αυγούστου, έχει την εξής ιστορία. Αφού πέρασε πολλής χρόνος από τότε που ο Στέφανος υπέστη μαρτυρικό θάνατο για χάρη του Χριστού και νέφοι μαρτύρων είχαν ήδη τελειωθεί με τους αγώνες τους για τον Χριστό, τους διωγμούς κατά του χριστιανισμού, τους διαδέχθηκε η γαλήνη και η ηρεμία. Και το γεγονός αυτό συντελέστηκε με την παρουσία του Αγίου και πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου του Μεγάλου, 306-337 μετά Χριστόν. Τότε άνοιξαν οι φυλακές και αφήνονταν ελεύθεροι χριστιανοί, παράλληλα δε κάθε κολαστήριο όργανο εκαθίστατο πλέον ανενεργό. Όταν λοιπόν επικράτησε η ειρήνη και η ελευθερία στην οικουμένη, τότε ήρθε στο φως και ο πολύτιμος θησαυρός, δηλαδή το ιερό λείψανο του Πρωτομάρτυρα. Και να πως, στην Κωμόπολη, κάτω από την γη της οποίας ήταν κρυμμένος ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης, κατοικούσε ένας γέροντας ιερέας, άνδρας ενάρετος και σεβάσμιος, ονόματι Λουκιανός. Σε αυτόν παρουσιάστηκε ο πρόταθλος όχι μια φορά αλλά 2 και 3 και φανέρωσε ποιος ήταν. Ο ιερέας πήγε και ανακοίνωσε τα σχετικά με την οπτασία αυτή στον επίσκοπο Ιωάννη. Εκείνος ένιωσε απερίγραπτη χαρά από αυτά που του είπε ο ιερέας και αμέσως αφού πήρε μαζί του τους κληρικούς της πόλεως πήγε στον υποδειχθέντα τόπο όπου έσκαψε και βρήκε την θήκη με το Άγιο Λείψανο. Ξαφνικά τότε έγινε μεγάλος σεισμός και ευωδία πολύ κατευωδίασε τους παρόντες, συγχρόνως διακούγονταν από τον ουρανό φωνές αγγελικές που έλεγαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και οι φωνές αυτές δεν ακούγονταν μόνο στον τόπο που βρέθηκε το Άγιο Λείψανο, αλλά και μέχρι 10 σημεία τόπου, δηλαδή πολύ μακριά, αλλά ακόμα και πλείστες θεραπείες ανθρώπων που βασανίζονταν από ποικίλα νοσήματα. Ευθύς αμέσως λοιπόν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μαζί με 2 άλλους επισκόπους, τους υπόλοιπους κληρικούς και όλο το λαό, αφού προσκύνησαν εκείνο το σώμα, με χαρά και ευφροσύνη το σήκωσαν με λαμπάδες, ύμνους και θυμιάματα και έτσι με τις πρέπουσες τιμές το μετέφεραν και το απέθεσαν στην Αγία Σιών. Μετά δε από λίγο χρονικό διάστημα κάποιος συγκλητικός ονόματι Αλέξανδρος ανήγειρε στην πόλη αυτή 7 ναό προς τιμή του Αγίου Πρωτομάρτυρος. Και αφού παρακάλεσε και πήρε την άδεια από τον Πατριάρχη, εναπέθεσε μέσα στον ναό αυτό με κάθε σεβασμό και ιεροπρέπεια το τίμιο λείψανο του Αγίου. Δεν πέρασαν όμως περισσότερα παρά μόλις 5 χρόνια από την μετακόμιση εκείνη του ιερού λείψανου στον ναό και ο Αλέξανδρος ο κτήτορας του ναού αρρώστησε πολύ βαριά. Για τούτο κατασκεύασε για τον εαυτό του από ξύλο Περσέας θήκη παρόμοια προς εκείνη του Αγίου και την τοποθέτησε ακριβώς δίπλα της. Όταν δε μετά από λίγες μέρες πέθανε, το λείψανό του αποτέθηκε μέσα στην καινούργια αυτή θήκη. Όμως 8 χρόνια μετά από τον θάνατο του συγκλητικού Αλεξάνδρου, όταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Πρώτος ο Μέγας και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Μητροφάνης ο Πρώτος, η σύζυγός του, επειδή λόγω του πλούτου της
και του κάλους της ενοχλούνταν από πολλούς να παντρευτεί και πάλι, για να μην αναγκαστεί εξαιτίας των πιέσεων να πράξει κάτι τέτοιο, πήρε την απόφαση να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της και να γυρίσει πίσω στον πατέρα της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κωνσταντινούπολη. Αλλά κατά θεία πρόνοια, χύνοντας αυτή ποταμούς δακρύων, έκαμε λάθος και αντί να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της, πήρε τη θήκη με το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Την θήκη λοιπόν με τον πολύτιμον αυτό θησαυρό την τοποθέτησε σε ειδικό φορείο και αφού την φόρτωσε σε ναόνο, άρχισε την οδηπορία για την Κωνσταντινούπολη. Όλη δε τη νύχτα ακούγονταν από τον ουρανόν αγγελική ύμνη και θεοπρεπής δοξολογία, ενώ οι τόποι από τους οποίους περνούσε το ιερό λείψανο ευωδιάζονταν από την υπέροχη ευωδία που εξερχόταν από αυτόν σαν να χυνόταν μεγάλη ποσότητα μύρου. Συνέβαινε και τούτο το εκπληκτικό. Τα πονηρά πνεύματα οδύρονταν και με ακατάπαυστη φωνή έλεγαν «Αλίμονό μας, ανάμεσα μας περνάει ο Στέφανος και μας μαστιγώνει». Όταν η γυναίκα έφτασε στην παραλιακή πόλη Ασκάλωνα, βρήκε ένα πλοίο και αφού τον άβλωσε με 50 χρυσά νομίσματα, επιβίβασε σε αυτό το Άγιο Λείψανο και αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Το πόσα δε θαύματα και σημεία έγιναν καθοδόν είναι αδύνατο να περιγραφούν. Όταν το πλοίο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλιάς πληροφορήθηκε ότι με αυτό είχε μεταφερθεί εκεί το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα, καθώς επίσης και τα σχετικά με τη γυναίκα του συγκλητικού Αλεξάνδρου, έδωσε εντολή και οδήγησαν ενώπιόν του αυτή τη γυναίκα. Εκείνη του διηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος όλη την υπόθεση. Μόλις ο καλήνικος και φιλευσεβής βασιλιάς άκουσε τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα, ένιωσε απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση. Παρακάλεσε δε τον Πατριάρχη να εξέλθει αμέσως με όλους τους κληρικούς και τον λαό να προϋπαντήσει το ιερό λείψανο και με τις μεγαλύτερες τιμές και κάθε ευλάβεια να το φέρει στα βασιλικά ανάκτορα. Τότε λοιπόν συντελέστηκαν πολλά μέγιστα και θαυμαστά γεγονότα, αλλά δεν είναι δυνατόν εδώ να περιγραφούν. Ένα όμως πρέπει οπωσδήποτε να το μνημονεύσουμε. Το άρμα πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ο πολύτιμος θησαυρός το έσυραν οι Μύωνοι. Όταν έφτασα στον τόπο που ονομαζόταν Κωνσταντιανές, τα ζώα σταμάτησαν και δεν προχωρούσαν. Επειδή όμως ο Ηνίοχος τα κτύπησε για να προχωρήσουν, μια ημίωνος είπε με ανθρώπινη φωνή «Για ποιο λόγο μας χτυπάτε? Εδώ πρέπει να αποτεθεί το Άγιο Λείψανο». Μόλις άκουσαν αυτή τη φωνή, ο Πατριάρχης, οι υπόλοιποι κληρικοί και ο λαός ύμνησαν και δοξολόγησαν τον Θεό. Ο πιστότατος βασιλιάς, όταν έμαθε το παράδοξο και θαυμαστό αυτό γεγονός, εξεπλάγει πάρα πολύ και αμέσως ξεκίνησε τις εργασίες και ανήγειρε στον τόπο εκείνο ένα πάνσεπτο ναό επωνόματι του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, προς δόξαν και ένων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Του.

Αγιοσύνην εν εδίσω Στέφανε Μακάριε πρωτομάρτης και πρωτοδιάκονε των αγγέλων συμμέτοχε, δισοπίθητη και πρέσβευε υπερ ημών προς τον Σωτήρα Κύριον των αναμάρτητων.

βασίλειον διάδημα εστέφθη η κορυφή εξάθλωνον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτοαθλε. Σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν. Αυτό νουν εκδισόπια υπέρ των ψυχών ημών.

χαίρισεν Κυρίω Στεφανή φόρε Στέφανε, ο μιμητής του δεσπότου σου, διότι και πρωτομάρτης γέγονας Χριστού του βασιλέως ημών και την πλάνη των ανώμων Ιουδαίων κατήργησας, πρέσβευε υπερ ημών προς Κύριον.

αναφέρουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι χριστιανοί που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο υπέρ του Χριστού κατά τους διωγμούς των τριών πρώτων αιώνων υπολογίζονται σε 11 εκατομμύρια.

Σήμερα 2 του Αυγούστου τιμούμε την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Η έβρεση του Ιερού Λειψάνου του Πρωτομάρτυρος εορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 2 Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου, ο οποίος μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, ασυμβίβαστος μέχρι θανάτου απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις για την πίστη του. Ο Νεομάρτης Θεόδωρος γεννήθηκε σε ένα χωριό της επαρχίας του Ελισπόντου και Τροάδος. Ανατράφηκε δε από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Κυριακή. Σε νεαρή ηλικία πήγε στην πόλη Τανάκ Καλέ, τα Δαρδανέλια, όπου έμαθε και εξασκούσε την τέχνη επεξεργασίας σουσαμιού. Αν και ήταν μόλις 20 ετών, ο Θεός τον είχε πρικίσει με πλούσια αρετή. Αυτό όμως το πρόσεξε και κάποιος πλούσιος Τούρκος της πόλης, που θέλησε να τον εξισλαμίσει και να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε πολλά δόλια μέσα, αλλά ο Θεόδωρος απέρριψε όλες τις προτάσεις του. Ο Τούρκος τότε τον συκοφάντησε στον κριτή της πόλης, ότι δήθεν ο Θεόδωρος μετά από μια ασθένειά του είπε ότι θα γίνει μου αμεθανός όταν γίνει υγιής. Ο κριτής ρώτησε τον Θεόδωρο αν αληθεύουν αυτά, τότε ο μάρτυρας απάντησε «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τον Ιησούν μου δεν αρνούμε και την μιαρή θρησκεία σας την απεχθάνομαι». Αμέσως τότε τον άρπαξαν και υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά την Δευτέρα Αυγούστου του 1690 στις 3 το απόγευμα τον αποκεφάλισαν. Το 1922 η τιμία κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης στην Οίκαια Πειραιός.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Οι Άγιοι αυτοί έζησε στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 296 μετά Χριστόν, στην πόλη Δωρόστολο, στην χώρα της δεύτερης Μυσίας, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όταν τους συνέλαβε ο ύπατος Ταρκίνιος, διέταξε να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν τη διαταγή του, μαστιγώθηκαν αλίπητα. Έπειτα τους οδήγησαν σε ένα τόπο που είχε την ονομασία ο Ζωβίας και εκεί τους αποκεφάλισαν. Ήταν 13 Απριλίου. Σε αυτήν την τοποθεσία λοιπόν έμεινα για πολλά χρόνια κρυμμένα τα λείψανά τους, αλλά την Δευτέραν Αυγούστου Άγγελος Κυρίου φανέρωσε τον τόπον όπου ήσαν κρυμμένα τα Άγια Λείψανα των τριών μαρτύρων και μεταφέρθηκαν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στον τόπο Βιγλεντίου λεγόμενο, όπου και πανηγυρίζεται η μνήμη τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Φωκά. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα βιογραφικό του στοιχείο. Σήμερα η αποβίωση του ευσεβούς βασιλέως Ιουστινιανού του Δευτέρου που τάφηκε στους Αγίους Αποστόλους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες αγιορητών πατέρων.
2: Υπεραγία Θεοτόκος. Ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίου.

Αγία μας Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Μέλη δοξασμένα του Αγίου αυτού σώματος είναι η Κυρία Θεοτόκος και όλοι οι Άγιοι. Μέλη κατά χάριν του σώματος του Χριστού είμεθα και εμείς οι αμαρτωλοί και πνευματικά ασθενείς, που όμως ελπίζομαι να θεραπευθούμε και σωθούμε κοινωνούντες της Θείας Ζωής του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτή τη θεολογία και εμπειρία της Εκκλησίας ο σώματος Χριστού παραλάβαμε στην Αγία μας πίστη. Τα μέλη του σώματος του Χριστού αποτελούμε κοινωνία Αγίων, αδελφότητα, ενότητα προσώπων εν Χριστώ, σύναξη λαών του Θεού Άγιων, οίκον Θεού, οικοδομήν Θεού. Τα τέκνα του Θεού που μετά το προπατορικό αμάρτημα ήταν διασκορπισμένα, ο καλός ποιμένας Ιησούς Χριστός συνήγαγε εις εν κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μας έκανε ένα σώμα, σώμα δικό του, μία οικογένεια, μία εκκλησία. Μας ένωσε μαζί του με την Αγία Τριάδα, με τους Αγίους Αγγέλους και μεταξύ μας. Το ότι παρά την αναξιότητά μας είμαστε μέλη του Αγίου Σώματος του Χριστού, της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερα ευλογία της ζωής μας. Τι θα είμαστε έξω από την Εκκλησία? Αποξενωμένες ατομικές υπάρξεις, χωρίς δυνατότητα ανοίγματος, κοινωνίας με τον Τριαδικό Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, τους συνανθρώπους μας, απομονωμένοι και κλειστοί στον Θεό και μεταξύ μας, λέγει κάπου ο άθεος υπαρξιστής φιλόσοφος Σάρτρ. Σκότωσα το Θεό γιατί με χώριζε από τους ανθρώπους, αλλά να που ο θάνατός του κάνει τελεσίδικο το χωρισμό. Η αδυναμία κοινωνίας των ανθρώπων σήμερα, καθώς χάνουν την εκκλησιαστικότητα, μαρτυρεί για την αλήθεια αυτή. Κάθε αίρεση κατά βάθος κτυπά τη δυνατότητα αυτή της θεανθρωπίνης κοινωνίας και σωτηρίας των ανθρώπων. Οι εικονοκλάστε εστρέφοντο κατά των εικόνων που μας βοηθούν να έχουμε μια ζωντανή προσωπική κοινωνία με το Θεάνθρωπο Χριστό, τους Αγγέλους, την Παναγία και τους Αγίους. Οι Άγιες εικόνες μας βεβαιώνουν σιωπηλά ότι ο Χριστός έγινε όντως άνθρωπος δια της Κυρίας Θεοτόκου. Μας βεβαιώνουν ότι η Εκκλησία δεν είναι μία ιδεολογία, μία φιλοσοφία, ένα σύστημα, μία οργάνωση, αλλά πρώτα απ' όλα είναι θεανθρωπίνη κοινωνία προσώπων στο σώμα του Χριστού. Προσκυνούντες τιμητικώς τις Άγιες εικόνες, προσκυνούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα και έτσι τους δείχνουμε την αγάπη μας, ενώ και εκείνα μας μεταδίδουν κάτι από τη χάρη και τον αγιασμό τους. Τους προσφερόμαστε και μας προσφέρονται. Πρώτοι αυτοί μας ανοίγονται και μετά εμείς τους ανοιγόμαστε. Οι Ορθόδοξοι δεν προσκυνούμε την ύλη, αλλά τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Τα υλικά όμως στοιχεία της εικόνος γίνονται σημεία και φορείς αγιασμού και χάριτος. Έτσι, ο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός ευλαβώς ασπάζεται τις Άγιες εικόνες. Αυτό που απλά και ταπεινά και χωρίς θεολογικές αναπτύξεις κάνει κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός από τα βρεφικά μέχρι τα γεροντικά του χρόνια, ανέπτυξε θεολογικά και δογματικά κατοχύρωσε η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος, της οποίας εφέτος, όπως είπε ο Παναγιώτατος και με δική του πρωτοβουλία, εορτάζει η Ιερά Αυτή Μητρόπολης τα 1200 χρόνια από τη συγκλήσεώς της. Διαβάζοντας τον όρο, όρο σημαίνει δογματική απόφαση, της Αγίας αυτή Συνόδου, ευχαριστούμε τον Θεό, διότι για μια ακόμα φορά το Άγιο Πνεύμα που επιστατεί στην Εκκλησία εφώτισε τους θεοφόρους πατέρας να διατηρήσουν ακέραιη την Ορθόδοξο πίστη και Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν απογυμνώθηκε από τον κόσμο, τον στολισμό της, που είναι τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Χριστού και των Αγίων, ούτε αποστερήθηκε την αποστολική της παράδοση, γιατί η Αγία Σύνοδος εβεβαίωσε και κατοχύρωσε όχι μόνο την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων, δηλαδή των εικονιζομένων προσώπων των Αγίων, αλλά και όλα τα Άγια Δόγματα
και όλη την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας. Η οικονομαχία κατά βάθος οδηγούσε σε αποσάρκωση του Χριστού και ιδεολογοποίηση της Εκκλησίας. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος εκράτησε τον Χριστό ιστορικό πρόσωπο, θεάνθρωπο, αληθινά και εν χρόνο σαρκωμένο, και την Εκκλησία ιστορική, λυτρωτική, εσκατολογική κοινότητα και κοινωνία. Έτσι η Σύνοδος κατοχύρωσε πάλι όχι μόνο την Ορθόδοξο Χριστολογία, αλλά και την Ορθόδοξο Ανθρωπολογία. Οι Άγιες εικόνες μαρτυρούν για την ενανθρώπιση του Θεού και τη θέωση του ανθρώπου, δηλαδή τη δυνατότητα του ανθρώπου να αξιοποιήσει στο έπακρο την ανθρώπινη φύση του. Μοναδική χριστολογική και ανθρωπολογική σημασία έχει και το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου της Παναγίας μας. Η Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδος επιβεβαιώνει, εκτός των άλλων, την πίστη της Εκκλησίας στο πρόσωπο της Παναγίας. Ομολογούμεν δε και την Δέσποιναν ημών, την Αγίαν Μαρίαν, Κυρίως και αληθώς Θεοτόκον, ώστε κούσαν σαρκή τον ένα της Αγίας Τριάδος Χριστών των Θεών ημών. Και στα πρακτικά της Συνόδου και συνεχίζει: «Συν τούτης δε και τας δύο φύσεις ομολογούμεν του σαρκοθέντος δι' ημάς εκ της Αχράντου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τέλειον αυτών Θεών και τέλειον άνθρωπων γινώσκοντες». Αλλά και στα πρακτικά της Συνόδου γράφεται: «Ασπαζόμεθα δε και τας Κυριακάς και Αποστολικάς και Προφητικάς φωνάς, διόν τιμάν και μεγαλύνινε διδάχθημεν πρώτα μεν την Κυρίως και αληθώς Θεοτόκον την ανωτέραν πασών των ουρανίων δυνάμεων». Η 7η Σύνοδος ακολουθεί την ιδία γραμμή με τις προγενέστερες συνόδους. Η 1η Οικουμενική Σύνοδος είχε διακηρύξει την εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου, της Παρθένου γέννησιν του Χριστού. Η 3η Οικουμενική Σύνοδος ονόμασε την Μαρίαν Θεοτόκον. «Ομολογούμεν την Αγία Παρθένων Θεοτόκων, δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της ηλείψεως ενώσε εαυτό τον εξ αυτής ληφθέντα ναών». Η Εκκλησία ποτέ δεν εχώρισε το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού από το πρόσωπο της Μητέρας Του. Πάντα αισθανόταν τη Θεοτόκο στο κέντρο της, όπως κατά την επιγή ζωή του Σωτήρος ή το πλησίον Του, και μετά την ανάληψή Του ή το εν μέσω των μαθητών Του. Ο Σταυρωθής Ιησούς παρέδωκε την Αγία Μητέρα Του στον αγαπημένο επιστήθιο μαθητή Του, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Έκτοτε η Εκκλησία μαζί με τον Θεολόγο μαθητή παρέλαβε την Θεοτόκο και την φυλάσσει στην καρδιά της, και η Θεοτόκος φυλάσσει και αγιάζει την Εκκλησία. Ευχαριστώ την Παναγία μας για τις πολλές ευεργεσίες της στον άνθρωπο αλλά και στο πρόσωπό μου, για τις οποίες και τις προσφέρω την ταπεινή αυτή ομιλία ως βρεφικά ψελίσματα. Τα ανθρωπολογικά ερωτήματα απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο περισσότερο από άλλα ερωτήματα. Τον απασχολούν κοσμοθεωριακά και υπαρξιακά. Τι νόημα, αξία και σκοπό έχει η ζωή του? Ποιος είναι ο ελεύθερος ή απελευθερωμένος άνθρωπος? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί και να πραγματώσει τον εαυτό του? Ποια πρέπει να είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και τη φύση? Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ανθρωπολογικά ερωτήματα. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπάθησε να δώσει λύση ο ευρωπαϊκός ουμανισμός, ανθρωπισμός, που μετά τη Δυτική Αναγέννηση αρχίζει να παίρνει ένα ανθρωποκεντρικό και αυτονομημένο χαρακτήρα, όπως φαίνεται στη φιλοσοφία, την τέχνη, τη θεολογία της εποχής εκείνης. Ο αυτόνομος, χωρισμένος από το Θεό άνθρωπος, θέλει να γίνει το μέτρο όλων, με τελικό σκοπό την αυτοθέωση. Τα ρεύματα του δυτικού ουμανισμού αρχίζουν να φθάνουν και στην Ανατολή και να επηρεάζουν διαπρεπείς βυζαντινούς φιλοσόφους. Λίγοι διακρίνουν τον κίνδυνο. Στην κρίσιμη αυτή εποχή, 14ος αιώνας, που πάλι κινδυνεύουν να νοθευθούν τα ίδια τα θεμέλια της Ορθοδόξου πίστεως, μεγάλοι Ορθόδοξοι θεολόγοι διαλέγονται με τον δυτικό ουμανισμό
και δίδουν την ορθόδοξο απάντηση. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ο Θεσσαλονικεύς, προσφάτως ανακηρυχθείς Άγιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ρήμνη του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Παντελεήμονος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σοφοί και άγιοι αυτοί άνδρες προβάλλουν τον ορθόδοξο ανθρωπισμό που έχει ως κέντρο το θεάνθρωπο, εν αντιθέση προς τον δυτικό ουμανισμό που έχει ως κέντρο τον αυτόνομο άνθρωπο, παρουσιάζοντας όχι ιδέες που αντιτίθενται σε άλλες ιδέες, αλλά το πρόσωπο της Θεοτόκου, που είναι η αξία εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Με τη χειραγωγία των Αγίων αυτών Πατέρων, δηλαδή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, θα προσπαθήσω απόψε και με την ευλογία του Παναγιωτάτου να δείξω πώς μας βοηθεί η Θεοτόκος όχι μόνο στην κατανόηση, αλλά και στην βίωση της ορθοδόξου ανθρωπολογίας. Η Αγία μας Εκκλησία τοποθετεί πολύ υψηλά την Παναγία μας και την εγκομιάζει ως τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η ίδια η Θεοτόκος είχε προφητεύσει ότι από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι επί εισέμι μεγαλείο δυνατός. Τα μεγαλεία του Τριαδικού Θεού στη Θεοτόκο θεολογεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε πολλές ομιλίες του, αλλά κυρίως στην ομιλία του στα εισόδια της Θεοτόκου. Η μετάφραση είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Η Θεοτόκος είναι υπερτέρα των αγγέλων και όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος: «Μόνον αυτή εστάθη ένα θαύμα θαυμάτων εις την γην και κοινοφελέστατον εις όλους τεράστιον. Μόνη η Παρθένος είναι μεθόριον ανάμεσα εις την κτιστήν και άκτιστον φύσιν, και κανείς δεν μπορεί να έλθει προς τον Θεόν παρά μόνον διαμέσου αυτής και του εξ αυτής γεννηθέντος μεσί του Χριστού. Και κανένα χάρισμα δεν μπορεί να δοθεί μήτε εις τους αγγέλους, μήτε εις τους ανθρώπους, παρά διαμέσου αυτής. Και καθώς δεν μπορεί τεινάς να ειδεί το φως και τα σακτίνας του ηλίου, αν ίσως δεν είναι μέσος ο καθαρός αέρας ή κανένα άλλο σκεύος ή άλλινον ή καθαρόν, τέτοιας λογής δεν μπορεί τεινάς να ανανεύσει στον Θεόν και να λάβει καμίαν χάριν, πάρεξ διαμέσου της Παρθένου. Λοιπόν, η Παρθένος ότων υπερνούν χαρισμάτων όλοι φέρει εγκάτοικον εις την ψυχήν της την άκτιστον τριάδα, της οποίας τον ένα εργαστρή συνέλαβεν ασπόρος και Παρθένος ούσα εγέννησεν απόνος. Καθώς δε διαμέσω της Παρθένου εφάνει ο Θεός εις την γην και με τους ανθρώπους συνανεστράφει, εκείνος όπου είτο αθεώρητος προ αυτής από όλους, τέτοια λογής και εις τον μέλλοντα ατελεύτη τον αιώνα, κάθε έλαμψης και θεία φωτοφανία, κάθε αποκάλυψη των θείων μυστηρίων και κάθε ιδέα των πνευματικών χαρισμάτων, χωρίς της Παρθένου, είναι εις όλους τους μακαρίους αχώρητος. Πρώτη γάρα αυτή δέχεται το πλήρωμα των χαρίτων από τον Θεόν και ούτω διαμέσου της κάμνη και εις τους άλλους χωρητών διαμοιράζουσα τούτο εις τον καθένα κατά αναλογίαν και το μέτρο της αρετής και καθαρότητός του». Και λοιπόν συμπεραίνεται πως η Παρθένος είναι ο ταμείας και πρίτανης του πλούτου και των χαρισμάτων της θεότητος, και πως αυτήν αποβλέπουσι και ελπίζουσιν όλε ανώτερε τάξεις των Σεραφείμ και των Χερουβίμ. Ομοίως και πάντες οι άνθρωποι εμείς, άνδρεστε και γυναίκες, δια της Παρθένου λαμβάνομεν κάθε φωτισμόν από τον Θεόν κατά το μέτρο της αγάπης όπου έχομεν εις αυτήν. Η Παρθένος με το να είναι ασυγκρίτως πάντων ανωτέρα εξ ανάγκης ακολουθεί ότι όσοι μετέχουσι του Θεού να μετέχουσι διαμέσου αυτής, και όσοι γνωρίζουσι τον Θεόν να γνωρίζωσιν εν ταυτό και την Παρθένον ως χώραν του αχωρήτου, και όσοι υμνούν και δοξάζουν τον Θεόν να υμνούν και να δοξολογούσι και ταύτην μετά Θεόν.
Αυτή εστάθη των προφητών η υπόθεση, των αποστόλων η αρχή, των μαρτύρων εδραίωμα, των διδασκάλων η κρυπής, των επιγής ανθρώπων η δόξα, των εν ουρανώ αγγέλων η τερπνότης, το εγκαλόπισμα πάσης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και ρίζα των απορρίτων αγαθών και παντός Αγίου κορυφή και τελείωσης. Μετά τους λόγους αυτούς του Αγίου Γρηγορίου αισθάνεται κανείς ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι. Μόνο εν σιωπή και προσευχή να ζήσει το μυστήριον της αϊπαρθένου Θεοτόκου. Όμως η ανάγκη να ειδούμε πώς η Παρθένος καταξιώνει τον άνθρωπο και την ελευθερία μας, μας βιάζει να προχωρήσουμε. Πού οφείλεται αυτή η μοναδική δόξα της Παρθένου? Κατά τον Άγιο Γρηγόριο σε δύο λόγους. Στον ανερμήνευτο τόκο της και στην πρώτου τόκου της ένωση που έκαμε με τον Θεό σε όλες τις αρετές από την άκραν της καθαρότητα. Κάθε ορθόδοξος εικόνα της Παναγίας μαρτυρεί για την αλήθεια αυτή. Η Παναγία εικονίζεται να βαστά πάντα το Χριστό. Το μυστήριο της Παναγίας είναι συνυφασμένο με το μυστήριο του Χριστού. Είναι πάντα η Θεοτόκος. Χωρίς να βαστά το Χριστό, εικονίζεται μόνο στη δέηση, όπου όμως και πάλι προσβλέπει προς τον Υιό της, δεωμένη με τον τίμιο πρόδρομο υπέρ του κόσμου. Παρατηρούμε ακόμα στις ορθόδοξες εικόνες της Παναγίας μας ότι η Παναγία φέρει τρία άστρα, ένα στην κεφαλή και από ένα στους ώμους δεξιά και αριστερά στο ιερό της μαφόριο. Τα τρία αυτά άστρα συμβολίζουν την παρθενία της Θεοτόκου, παρθενία πρώτου τόκου, παρθενία κατά τον τόκο και παρθενία μετά τον τόκο. Η παρθενία ως άκρα καθαρότης της Παρθένου εκφράζει την πλήρη ολοκληρωτική προσφορά και αγάπη της προς τον Θεό και την τελειότητα κάθε αρετής που την κοσμούσε. Ας ειδούμε και εμείς την παρθενική προσφορά της και χαριτωμένης Μαρίας προς τον Θεό πρώτου τόκου, εν το τόκο και μετά τον τόκο. Παρθένος πρώτου τόκου. Η Παρθένος δεν είναι κατασκευής Αγία. Δεν συλλαμβάνεται ασπήλος όπως δογματίζουν οι παπικοί και έτσι την ξεχωρίζουν και αποκόπτουν από το ανθρώπινο γένος. Είναι καρπός του ανθρωπίνου γένους. Κληρονομεί βέβαια την αγιότητα του σε κάθε γενεά καταλυπωμένου από το Θεό εκλεκτού λίματος. Αλλά δεν είναι έξω από τη φύση του Αδάμ. Και εδώ είναι η προσφορά της. Ενώ κληρονομεί την άρρωστη φύση του Αδάμ, την ξεπερνά. Ζει αναμάρτητα και υψώνεται προς το Θεό όσο κανένας άνθρωπος. Ο Θεός κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα δημιουργεί τον άνθρωπο με τη δυνατότητα να τον αγαπά με τρόπο καθαρό, να ζει έλογα, να κυριαρχεί στα πάθη του και να είναι σε αυτόν άγνωστη και η παραμικρά αμαρτία. Συγχρόνως του δίδει τη δύναμη που οι άνθρωποι πρέπει να μετατρέψουν σε ενέργεια, να υπερνικά την αμαρτία στην αρχή με αγώνα και κόπο και έτσι να φθάνει στην αναμαρτησία. Στο τέλος, ο Θεός θα κοσμούσε τον άνθρωπο που έτσι θα αγωνιζόταν με το να τον καταστήσει εντελώς ακίνητο στο αγαθό, όπως και τους αγγέλους. Δυστυχώς οι άνθρωποι, ενώ τόσο καλλιέλαβαν τη φύση από το χέρι του πλαστουργού, δεν μετέτρεψαν την κατά της αμαρτίας δύναμη σε έργο και ούτε υπήρξε κανείς που να έζησε χωρίς να αμαρτήσει. Αλλά η αρρώστια, ξεκινώντας από τον πρώτο άνθρωπο και προχωρώντας διαμέσου όλων, κυριάρχησε όλους. Έμοιαζε έτσι να είναι φύσιμα στο κακό και η φυσική ομορφιά του ανθρώπου έμενε κρυμμένη και ήταν μέσα στα αναρρύθμιτα ανθρώπινα σώματα ο άνθρωπος, δηλαδή ο αληθινός άνθρωπος, αφανής. Γιατί όλοι έκαναν χρήση των πιο κακών τάσεων της ψυχής και το αγαθό που υπήρχε μέσα της δεν φαινόταν πουθενά, αφού κανείς δεν ζούσε σύμφωνα με εκείνο. Μόνη η Παρθένος από όλους τους ανθρώπους αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία. Απέδωσε έτσι στο Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που χάρισε στη φύση μας και χρησιμοποίησε αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη τη δύναμη που έβαλε μέσα μας ο Θεός, χωρίς να της δοθεί βοήθεια από το Θεό
περισσότερη από αυτή που έδωσε σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, με την αρετή της μας έφερε την πρώτη καθαρότητα, ενώ ο Υιός της, που πάλι εκείνη μας εχάρισε, μας έδωσε την δεύτερη και καλύτερη καθαρότητα. Φανέρωσε τον άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός και συγχρόνως φανέρωσε την άφατη σοφία και απέραντη φιλανθρωπία του Θεού. Πρώτα με τα έργα της εικόνισε τον Χριστό και μετά τον εγέννησε. Η νίκη αυτή της Παρθένου έχει μεγάλη σημασία, γιατί την επραγματοποίησε ενώ μεσουρανούσε στον κόσμο η κακία και χωρίς να έχει κληρονομήσει από το Θεό μία καθαρά φύση όπως ο Αδάμ, που είχε τον ίδιο το Θεό γενάρχη, ούτε πάλι να έχει τη χάρη που είχαν οι μετά Χριστόν άνθρωποι. Έτσι φανέρωσε η Παναγία μας καθαρή την ανθρωπίνη φύση, πράγμα που ήταν αναγκαίο να γίνει εφόσον η ανθρωπίνη φύση επρόκειτο να συνδεθεί σε ένα πρόσωπο με τη Θεία Φύση, δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού. Και ο μεν Θεός φανερώθηκε όπως ήταν δυνατόν σε αυτό να φανερωθεί, ενώ τον άνθρωπο, την καθαρά ανθρωπίνη φύση, φανέρωσε μόνη η Παρθένος. Όλοι στέρισαν να φανερώσουν καθαρά την ανθρωπίνη φύση. Δεν απόμεινε παρά να το κατορθώσει η Παρθένος. Όταν η Παρθένος για πρώτη φορά στον κόσμο φανέρωσε καθαρή την ανθρωπίνη φύση, τότε σαρκώθηκε ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, την ημέρα που γεννήθηκε η Παρθένος μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε η οικουμένη ολόκληρη, που πρώτη και μόνη είδε τον αληθινό άνθρωπο, από τον οποίον επήγασε για όλους η δυνατότης να γίνουν επίσης αληθινοί άνθρωποι. Δια της Θεοτόκου η τυφλωμένη ανθρωπίνη φύσης έλαβε διεισδυτικό και αξιοθαύμαστο οφθαλμό, διαμέσου του οποίου μπορούσε να δει αυτά που πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να δουν από μακριά, αλλά δεν μπόρεσαν. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων, όπως γνωρίζουμε, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού υπήρχε ένα φράγμα έχθρας. Όχι ότι ο Θεός εχθρευόταν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είχε γίνει εχθρός του Θεού. Ένα τείχος αδιαχώριστο. Το τείχος εκείνο που χώριζε ολόκληρη την οικουμένη από το Θεό δεν άντεξε στην προθυμία μιας ψυχής. Η προθυμία της ψυχής Παναγίας προς τη Θεοτόκο εγκρέμισε εκείνο το τείχος και έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Όπως η Κιβωτός που έσωσε τον άνθρωπο κατά το κοινό ναυάγιο της οικουμένης, δεν έλαβε ίδια μέρος στις συμφορές και διέσωσε στο γένος τη δυνατότητα να συνεχιστεί, το ίδιο συνέβη και με την Παρθένο. Η νίκη αυτή της Παρθένου είναι σαν να την επέτυχαν όλοι, γιατί δεν απέδειξε χειρότερο το ανθρώπινο γένος ξεπερνώντας το σαν ένας αντίδικός του, αλλά το εκόσμησε. Ούτε το έκαμε να ντρέπεται γιατί είναι νικημένο, αλλά το φανέρωσε λαμπρότερο. Ούτε με το να γίνει η ίδια εξαιρετικά ωραία αποκάλυψε την ασχήμια των ομοφύλων της, αλλά τους χάρισε ωραιότητα. Μόνη η Θεοτόκος από όλους τους ανθρώπους κατοίκησε στα Άγια των Αγίων, στα οποία μόνον ο αρχιερεύς εισήρχε το άπαξ του έτους κατά τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και προσφέρθηκε σαν μία προπαρασκευαστική και καθαρτήρια θυσία πριν από το μεγάλο θύμα, δηλαδή το Χριστό, για το καλό όλου του γένους. Πρόδρομος του ανθρωπίνου γένους εισήλθε στα Άγια των Αγίων ο Ιησούς, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Σαν πρόδρομος όμως του Σωτήρος εισήλθε στα ενδότερα του καταπετάσματος η Μακαρία Παρθένος και προσέφερε τον εαυτό της στον Πατέρα. Και ο Ιησούς βέβαια συμφιλίωσε απόλυτα τους ανθρώπους με τον Πατέρα πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό, ενώ η Μακαρία με το να προσφερθεί στο Θεό τόσο μπόρεσε να συμβάλλει στην καταλλαγή όσο χρειαζόταν για να φέρει τον κυβερνήτη ανάμεσα στους ανθρώπους και να κάνει αδελφό τους τον πρεσβευτή. Πρεσβευτής είναι ο Χριστός.
η Παναγία μας έφερε τον πρεσβευτή. Το πρώτο σαρκώσιος έργο της Παρθένου συνοψίζει ο Άγιος Καβάσιλας ως εξής. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτόν. Και ακόμα περισσότερο, η Παρθένος πραγματοποίησε ίδια μέσα της και πρόσφερε στο Θεό όλα εκείνα που προσήλκησαν τον τεχνίτη στη γη, που παρακίνησαν το δημιουργικό του χέρι. Όχι δηλαδή μόνο ετοίμασε τον εαυτό της ένα άξιο κατοικητήριο για τον Άγιο Θεό, αλλά ήταν τόσες οι αρετές της που προσήλκησε το Θεό στη γη. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς το λέει ότι ο Θεός επεθύμησε του μυστικού κάλους της αϊπαρθένου ταύτης, ο του παντός βασιλεύς και κλίνας τους ουρανούς κατέβη. Αναφέρει δε ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ποια ήταν εκείνα τα οποία ήλκησαν το Θεό να έρθει στη γη και τα οποία βρήκε μέσα στην Παρθένο ο Θεός. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνη, άρνηση κάθε κακίας, άσκηση όλων των αρετών, ψυχή από το φως καθαρότερη, σώμα εντελώς πνευματικό, λαμπρότερο από τον ήλιο, από τον ουρανό καθαρότερο, από τους κερουβικούς θρόνους ιερότερο, φτερούγισμα νου που δεν δηλιάζει μπρος σε κανένα ύψος, που ξεπερνά ακόμη και τα φτερά των αγγέλων, θείος έρος που απορρόφησε και αφομοίωσε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής, κτήμα του Θεού, ένωση με το Θεό που δεν χωράει σε καμιά ανθρώπινη σκέψη. Έτσι, έχοντας το λύσει με τέτοιο κάλος και το σώμα και την ψυχή της, κατορθώνει να ελκύσει επάνω της το βλέμμα του Θεού και αναδεικνύοντας χάρη στη δική της ωραιότητα, τίμια και ευγενή, ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, κατέκτησε τον απαθή και έγινε άνθρωπος εξαιτίας της Παρθένου, εκείνος που εξαιτίας της αμαρτίας ήταν στους ανθρώπους μισητός. Όλα όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα και ιδίως τα τελευταία έχουν μεγάλη ανθρωπολογική σημασία. Στο πρόσωπο και το έργο της Παρθένου αποκαλύπτεται ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν βρίσκεται στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό. Αποκαλύπτεται η δυνατότητα της ανθρωπίνης φύσεως να επιτύχει με τη βοήθεια του Θεού την ύψωση προς Αυτόν και την ένωση μαζί Του, παρά την κοινή και διάχυτη παντού αρρώστια. Κύριο μέσο για την επιτυχία αυτού του σκοπού είναι η προσφορά της ελευθερίας μας με αγάπη στο Θεό. Ο άνθρωπος έχει κληθεί να συνεργάζεται με το Θεό, να μην δέχεται παθητικά κάτι που του δίδεται, αλλά ενεργητικά να συμμετέχει στο να φανερωθεί ο Θεός στη ζωή του. Πράγματι, λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, όταν ο άνθρωπος φανερωθεί αυθεντικά τέτοιος που είναι, χωρίς να έχει επάνω του τίποτε τον όθο, θα μπορούσε να αποκαλύψει αληθινά τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και αναμένει τη συνεργασία μας. Αυτό εκφράζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας με μια ωραία εικόνα. Έγινε έτσι βοηθός του πλάστη η Παρθένος. Το άγαλμα συνεργάστηκε με τον τεχνίτη. Αυτή ξανάδωσε στο άγαλμα ό,τι είχε προηγουμένως και εκείνος πρόσθεσε αυτό που δεν είχε. Στην ενεργητική προετοιμασία της Παρθένου στα Άγια των Αγίων για να πρεσβεύει στο Θεό χάρη του ανθρωπίνου γένους, αναφέρεται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια θαυμασιωτάτη ομιλία του στα εισόδια της Θεοτόκου. Στο ναό εισέρχεται τριετής και γεμάτη χαρά η Παναγία μας. Τριών ετών την παρουσιάζουν οι γονείς της να μείνει στο ναό και άκουγε για την πτώση του ανθρώπου. Και καθώς άκουγε πως ο άνθρωπος έχασε τη δόξα για την οποία τον είχε πλάσει ο Θεός, εστενοχωρεί το. Αλλά διαβάσουμε τον Άγιο Γρηγόριο. Εσπλαχνίστη το ανθρώπινο γένος και ζήτη να έβρει ένα ιατρικόν του τιού του μεγαλωτάτου κακού, δηλαδή της πτώσεως του ανθρώπου και του χωρισμού του από τον Θεό. Όθεν και αποφάσισε να ενωθεί το Θεό με όλον τον νου της
και ούτω να κάνει την μεσητείαν διαλόγου μας και να βιάσει τον αβίαστον Θεόν, ώστε να τον τραβήσει εις ημάς το γλιγορότερο, δια να καταργήσει αυτός την κατάραν και να αντιχαρίσει την ευλογίαν, δια να λάμψει το άδειτον αυτού φως, να ενώσει με τον εαυτόν του το πλάσμα του και να ιατρεύσει την ασθένειά του. Δεν προσπαθεί παρθένος με την έξωθεν φιλοσοφία και με τους συλλογισμούς να ενωθεί με τον Θεό, όπως εφαντάζεται ο Βαρλάμ και οι άλλοι δυτικίζοντες και ουμανιστές φιλόσοφοι εκείνης της εποχής και μέχρι σήμερα. Δεν τοποθετεί δηλαδή την ελευθερία της ανθρωποκεντρικά. Γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος να ενωθείς με το Θεό είναι η ενησυχία, προσευχή και θεοπτία. Μέσα λοιπόν στα Άγια των Αγίων απετείναξε κάθε σχέση, ανέβει επάνω από κάθε αγάπη έως και αυτού του ιδίου σώματός της, και ούτω ίνωσε το νου της εις τον εαυτόν του με

Επάνω από όλα τα κτίσματα και βλέπει δόξαν Θεού τελειότερον από τον Μωυσήν και ωρά θείαν χάριν. Μας λέει δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ότι τον τρόπο της δια της ενησυχία προσευχής ενώσεως με τον Θεό τον έφερε στην ανθρωπότητα η Παναγία μας και εκείνη τον εφεύρε και εκείνη τον έφερε και μας τον εδόρισε με την εργασία την υπτική που έκανε μέσα στον Ναό του Σολομώντος. Με τα σακροτάτας αυτάς θεωρίας, θεωρία σημαίνει θέας του Θεού, αποκαλύψεις του Θεού, έγινε τελεία και ενωθήσα με τον Θεό και ομοιωθήσα μόνη αυτή από όλους τους απαιώνος Αγίους, ετελείωσε την προς Θεόν μεσητείαν δια την σωτηρία μας. Και όχι μόνον απόκτησε την υπερλόγων ταύτην ανάβαση του νου, αλλά και την εμεταχειρίστη ως μέσον διαλόγου μας. Και με την προς Θεόν παρησία της εκατόρθωσε το μέγα και υπερμέγα της ενσάρκου οικονομίας μυστήριων. Βλέπετε λοιπόν ότι η Παναγία δεν ήταν ένα παθητικό όργανο στα χέρια του Θεού όπως την παρουσιάζουν οι Προτεστάντε, αλλά η ίδια ενεργητικά ηγονίστηκε και συμμετείχε για να ετοιμάσει τον εαυτό της και να υψωθεί πάνω και από τους αγγέλους ακόμα, για να μπορέσει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, να βιάσει τον αβίαστον Θεό και να τον κατεβάσει στη γη, να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος την περίπτωση ενός ευσεβούς βασιλέως που σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας ύψωσε τα χέρια του προς τον Θεό και προσευχήθη: «Παρακαλώ σε Θεέ μου τον δοτήρα της ζωής, με αυτή μου την χείρα, με την οποία ζωήν ανθρώπου ποτέ μου δεν επήρα». Και αμέσως, παρότι ο ουρανός ή το ξάστερος, ήλθαν εφέλες και έφεραν μεγάλη βροχή. Έτσι και η Παρθένος, η αληθής βασίλισσα των ευσεβών χριστιανών, μέσα εις τα Άγια των Αγίων, εσήκωσε τον νου της καθαρόν από όλα τα γήινα και είπε προς τον Θεό: «Ω Θεέ μου, παρακαλώσε με τούτον μου τον νουν, εις τον οποίον ποτέ κανένα γήινο πράγμα δεν ανέβη, και παρευθείς όλην την γην έκαμεν ουρανών και έφερε τον Θεόν εις την γην». Ας προχωρήσουμε τώρα στην επομένη ενότητα, Παρθένος κατά των τόκων. Η Παρθένος ήταν έτοιμη να δεχθεί τον λόγο. Για να σαρκωθεί όμως ο λόγος χρειαζόταν επιπλέον η πίστης και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Όχι μόνο η προετοιμασία πρώτου τόκου, αλλά και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Γι' αυτό και δεν συνελήφθη ο Χριστός με το χαίρε και χαριτωμένη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, αλλά μετά τον διάλογο για τον υπερθύσιν τρόπο της συλλήψεως, όταν η Παρθένος είπε: «Το ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Τότε ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Μόλις έδωσε την απάντησή της στο Θεό, δέχεται αμέσως από Αυτόν το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα. Τι ωραία από το λέει ο Άγιος Καβάσιλας. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος, και κτίζεται με την φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του Λόγου ήταν έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεως, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Γιατί όπως χωρίς εκείνους, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό, δεν ήταν δυνατό να υπάρξει και να προσφερθεί στους ανθρώπους η απόφαση για τη σάρκωση του Λόγου, έτσι χωρίς την προσφορά της θελήσεως και της πίστεως της Πανάγνου ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της Θείας Βουλής. Όπως ο Χριστός ήθελε και συνελήφθη, έτσι και η μητέρα του έπρεπε να κυοφορήσει όχι αναγκαστικά αλλά με όλη τη θέλησή της. Έπρεπε όχι μόνο να συντελέσει στην οικονομία της σωτηρίας σαν κάτι το ετεροκίνητο που απλώς χρησιμοποιήθηκε, αλλά να προσφέρει η ίδια τον εαυτό της και να γίνει συνεργάτης του Θεού στη φροντίδα για το ανθρώπινο γένος, έτσι ώστε να έχει με αυτόν μερίδιο
και να είναι κοινωνός και στη δόξα που προέρχεται.

0: από αυτή τη φιλανθρωπία. Ο Σωτήρας ήταν άνθρωπος και Υιός ανθρώπου, όχι μόνο εξαιτίας της σάρκας που είχε και ψυχή και νου και θέληση και κάθε το ανθρώπινο. Έτσι και η μητέρα του έπρεπε να υπηρετήσει τη γέννησή του όχι μόνο με τη φύση του σώματος, αλλά και με το νου και με τη θέληση και με όλη την ύπαρξή της, και έτσι να εισαγάγει ολόκληρο τον άνθρωπο στην απόρριτη γέννηση. Είναι αλήθεια πολύ τολμηρή η τοποθέτηση αυτή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, αλλά και κατά πάντα ορθόδοξη, αφού διασώζει την θαυμαστή ισορροπία της συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Τώρα μπορεί ο Ιερός Συγγραφεύς να προχωρήσει ακόμη βαθύτερα και να ειδεί στο πρόσωπο της Παρθένου την εκπλήρωση του σκοπού της ανθρωπίνης φύσεως, που δεν είναι άλλος από το να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Καβάσιλας, πλάστηκε η ανθρωπίνη φύση, να μπορέσει όταν θα χρειαστεί να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από όσα χρεωστούσε ο άνθρωπος στο Θεό. Αν η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μη θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξια αμοιβή, να γίνει υιός της. Πόσο τολμηροί είναι οι πατέρες. Γι' αυτό και η Παρθένος με χαρά δέχθηκε το λόγο του Αρχαγγέλου, σαν να άκουσε κάτι συνηθισμένο, κάτι που δεν ήταν καθόλου παράξενο. Και έτσι με γλώσσα μακαρία, με ψυχή καθαρή από ανησυχίες, με σκέψεις γεμάτες γαλήνη, «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου», είπε, «γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Παρθένος μετά τον τόκον. Πρώτου αχράντου τόκου της, η Παρθένος με την αρετή της είχε ξεπεράσει όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους. Σε αυτή την αγάπη και αρετή προστίθεται τώρα και η μητρική αγάπη μετά τη γέννηση προς τον μονογενή της Υιό. Περιέβαλε μέσα της τον αχώρητο Θεό, και όχι απλώς τον περιέβαλε, αλλά και του ύφανε τέτοιο χιτώνα που από κάθε άποψη να ταιριάζει στον βασιλέα. Το αίμα της μακαρίας έγινε αίμα Θεού, και συμμετέχοντας τόσο στενά σε κάθε τι που αυτός είχε, αναδείχθηκε ομότιμο και ομόθρονο και ομόθεο με τη Θεία Φύση. Σε τέτοιο ύψος αγιότητος έφτασε η Παρθένος, τόσο η αρετή της ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Συμπαρίσταται στον Υιό της κατά την επίγειο ζωή και το έργο του. Συμμετέχει ακόμα στις θλίψεις του μονογενούς της Υιού. Ιδιαίτερα την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοια που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος, γιατί αυτή είδε τη Σταύρωση σαν μητέρα, αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία. Και αυτός βέβαια, καρφωμένος στο Σταυρό, δέχθηκε στην πλευρά νόγχη, ενώ διαπέρασε την καρδιά της Παρθένου ροφέα, όπως ανήγγειλε ο Αγιότατος Σημεών. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, αλλά και μετά την άνοδο στους ουρανούς του σαρκωθέντος από αυτήν, τα μεγαλεία που είχαν τελεστεί σε αυτήν από αυτόν υπεράν ολού και λόγου, τα συναγωνιζόταν με την καρτερικοτάτη και πολυειδή άσκηση και με τις υπερολοκλήρου του κόσμου ευχές και φροντίδες και με τις συστάσεις και προτροπές προς τους θεοκήρυκες που εγύριζαν τα πέρατα. Αυτή ήταν στήριγμα μαζί και παρηγορία όλων, ακουωμένη και βλεπωμένη και συνεργαζομένη παντιοτρόπως στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και έτσι έδειξε κατά νου και λόγο δύο άκρως αποτελεσματικό και πολιτεία. Πριν αποθέσει το σώμα της, συνέβη σε αυτήν ό,τι συμβαίνει στους άλλους Αγίους μετά το θάνατό τους. Το αμετακίνητο στο αγαθό και την αρετή. Είχε από τώρα τα μέλλοντα αγαθά, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και βασίλεψε από την παρούσα ζωή με τη βασιλεία που προορίζεται για τους δικαίους. Γι' αυτό ο θάνατός της είναι ζωηφόρος, μεταβιβάζοντας σε ουράνια και αθάνατη ζωή, και η μνήμη τούτου είναι χαρμόσυνη εορτή και παγκόσμια πανήγυρης κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στα χέρια του μονογενούς της Υιού εναπέθεσε και το Θεοφόρο Πνεύμα, δια του οποίου έπειτα από λίγο μεταθέτει και το σύζυγο προς εκείνο σώμα σε χώρο αΐζο και ουράνιο, ευλόγος και συμφώνος προς την αρχήν για αυτήν έως τώρα. Έχει και τούτο τώρα πάρα πάνω από όλους, ότι αποθανατίστηκε με τα θάνατον, και μόνη αυτή, μόνη Παναγία μας, διαιτάται με το σώμα στον ουρανό μαζί με τον Υιό και Θεό της. Έτσι υπερεκχύνει από εκεί και προς τους τιμώντας την πλουσιότατη χάρη. Όλοι οι κτήσεις αιωνίως δοξολογεί τη Θεοτόκο, τόσο η δική μας όσο και οι άειλες και οι υπερφυείς ταξιαρχίες, γιατί και εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ να ευεργετεί όλη την κτήση. Ο Αδάμ και η Εύα υπέκυψαν στον πειρασμό να τοποθετήσουν ως περιεχόμενο της ελευθερίας τους τον εαυτό τους. Έτσι εχώρισαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Χωρισμένοι από τον Θεό, οι άνθρωποι έχασαν τη μεταξύ τους ενότητα, όπως και την εσωτερική τους ενότητα. Πρώτη Εύα υπέκυψε στον πειρασμό. Η Μαρία κατά τον Άγιο Ειρηναίο Επίσκοπο Λουγδούνου Λιών, μάρτυρα και αρχαίο πατέρα της Εκκλησίας, διορθώνει το λάθος της Εύας. Η πρώτη γυναίκα με την ανυπακοή της φέρει στον κόσμο τον θάνατο. Η Μαρία με την υπακοή της φέρει τη ζωή. Λύει την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας και αποδεικνύει την ελευθερία του ανθρώπου κτιστήσα κατ' εικόνα και ομοίωση της ελευθερίας του Θεού. Έτσι γίνεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο πηγή και ρίζα της του γένους ελευθερίας, και μάλιστα μετά των απόρριτων και χαρμόσυνων τόκων. Είναι και γι' αυτό το λόγο κυρία. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι είναι η μόνη κυρία, διότι μόνη αυτή έφτασε αυτή την αληθινή ελευθερία. Χάρη σε αυτήν και τον Υιό της, όλη η κτήσης θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά, ακολουθώντας την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η Εύα μας έκλεισε το δρόμο προς το Θεό, μας αποπροσανατόλισε. Η Μαρία μας ανοίγει το δρόμο προς το Θεό, μας προσανατολίζει προς το Θεό. Έγινε κατά τον Άγιο Νικόλαο αυτή η ιδία Αγία Απαρχή και βάδισε πρώτη και υπήρξε οδηγός των ανθρώπων στο δρόμο προς το Θεό. Εχάρισε τη θέληση και την αγάπη της ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Όπως είπαμε, αυτή την ολοκληρωτική προσφορά της στο Θεό εκφράζει η παρθενία της, που γι' αυτό δεν είναι κάτι που φανερώνει έλλειψη ή κάτι άγωνο, αλλά είναι πλήρωμα, παρθενία γονιμότερη από κάθε σαρκική συνάφεια, παρθενία που κατά τον Άγιο Γρηγόριο έχει σύνδρομο την σύλληψη, παρθενία που γεννάει τη ζωή. Γι' αυτό και δικαίως μακαρίζεται ως νύμφη ανύμφευτος. Η Θεοτόκος είχε εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν φοβήθηκε να του προσφέρει την ελευθερία της. Η Εύα φοβήθηκε και φοβάται ο άνθρωπος ότι όταν χαρίσει την ελευθερία του στο Θεό θα χάσει τη δική του ελευθερία. Δεν θα ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, θα γίνει στήρος. Προσπαθεί έχοντας ως κέντρο τον εαυτό του και τη δική του κτιστή θέληση να βιώσει το μυστήριο της ελευθερίας. Νομίζει ότι η υπακοή του στο Θεό είναι υποδούλωση σε κάποιο εξωτερικό νόμο που θα του επιβληθεί. Για να αποφύγει αυτή την ετερονομία διαλέγει την αυτονομία, που κατ' ουσίαν είναι και ο θάνατος της ελευθερίας του και ο θάνατος όλων των προσπαθειών του για δημιουργία, πολιτισμό, δικαιοσύνη. Η τραγωδία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι αυτό που φοβάται ότι θα πάθει αν προσφέρει την ελευθερία του στο Θεό, το παθαίνει μη προσφέροντάς την. Μη προσφέροντας την ελευθερία του, την αγάπη του στο Θεό, ο άνθρωπος δεν βγαίνει από το αρρωστημένο εγωκεντρικό του κύκλωμα. Δεν υψώνεται επάνω από την εφθαρμένη του φύση και αναγκαιότητα. Δεν νικά το θάνατο. Δεν εκπληρώνει τον θεόσδοτο δυναμισμό της υπάρξεώς του, την ερωτική δίψα της ψυχής του, που κατά τον Άγιο Νικόλαο μόνο στο Θεό μπορεί να ξεδιψάσει. Προσόν ο ανθρώπινος έρος ως περισκανόν ατινάκι όρων κατεσκευάστη το καθάπερ θησαυρός ούτω μέγας ούτω ευρύς ώστε Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Προσπαθεί να ξεδιψάσει με υποκατάστατα του Θεού, πάντα όμως μένει ανεκπλήρωτος. Έτσι αυτοπεριορίζεται, αυτοφυλακίζεται στο κτιστό και περιορισμένο, αυτοευνουχίζεται πνευματικά, δεν αφήνει τη φύση του να γίνει θεοτόκος. Όταν η ελευθερία του ανθρώπου δεν πηγάζει από την άκτιστο ελευθερία του Θεού και δεν συμμετέχει σε αυτήν, είναι φυσικό στο τέλος να εκπίπτει σε αυτολατρεία, ειδωλολατρεία, φιλοσαρκία, εγωκεντρισμό, φιλαυτία. Όπως σοφά παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε, ορθόδοξος Ρουμάνος θεολόγος καθηγητής, μόνο μια άλλη ελευθερία, η ελευθερία από κάθε πάθος που οπωσδήποτε δεν θέλει να κυριαρχήσει, βεβαιώνει και συγκρατεί τη δική μου ελευθερία. Μόνο η σχέση με το ύψιστο πρόσωπο, το οποίο η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, εξασφαλίζει πλήρως την ελευθερία μου. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος παρά μόνο όταν ζει για το Θεό και εν το Θεό. Δεν μπορεί να φυλάξει μακριά από το Θεό την ελευθερία που προέρχεται από Αυτόν, αλλά οφείλει να την παίρνει συνέχεια δια της προσευχής. Μια ελευθερία που την εξασφαλίζομαι μακριά από το Θεό, από τον οποίο προέρχεται, δεν είναι αληθινή. Από τότε που ο άνθρωπος θα θελήσει να κυριαρχήσει πάνω σε όσα έχει, γίνεται σκλάβος ενός πάθους και επομένως σκλάβος του εαυτού του. Ο σύγχρονος άνθρωπος που απορρίπτει τον Χριστό και την Παναγία ζητά την ελευθερία του στην εγωιστική ικανοποίηση του εαυτού του, όπως η Εύα. Όχι στην αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζει τον εαυτό του ελεύθερο όταν κάνει αυτό που θέλει, το εγωιστικό του θέλημα, και όχι αυτό που θέλει ο δημιουργός του και η αγάπη επιβάλλει. Τον πλανά ο διάβολος να νομίζει ότι αυτό που εγωιστικά θέλει είναι καλύτερο από αυτό που ο δημιουργός του θέλει για αυτόν. Το αποτέλεσμα αυτής της εγωιστικής εκλογής είναι η αποτυχία του σκοπού της ζωής μας, που είναι η θέωσης και η υποδούλωσής μας στα χειρότερα πάθη και τελικά στο διάβολο. Ο άνθρωπος ζητά να υψωθεί χωρίς το Θεό, τελικά όμως συντρίβεται. Η κοινωνία αρρωσταίνει βαθιά, γεμίζει ο κόσμος από ανθρώπους πνευματικά αποτυχημένους, ανεκπλήρωτους, ακοινώνητους μέσα στη μοναξιά τους. Η υποδούλωση πολλών αιών στα ναρκωτικά και η καταστροφή τους από αυτά, η διάλυση πολλών οικογενειών, η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητος είναι μερικά από τα σοβαρά συμπτώματα της κοινωνίας μας που φτάνει στο αδιέξοδο, γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί της ελευθερίας της αγάπης. Η παιδεία, όχι ευτυχώς στο σύνολό της, τα μέσα επικοινωνίας, οι προσφερομένοι και στο τελευταίο χωριό ψυχαγωγία, δίδουν κατά βάθος μία αθεϊστική και ηλιστική αγωγή. Αγωγή που προϋποθέτει τον άνθρωπο ως εξελιγμένο ζώο και οδηγεί τελικά στο μηδενισμό. Αγωγή που ενώ προβάλλει τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα, την χειραφέτηση και την απελευθέρωση του ανθρώπου, τελικά κάνει τον άνθρωπο εγωιστή, ατομικιστή, φύλαυτο, συμφεροντολόγο, ικανό να κάνει κάθε τι προκειμένου να επιτύχει την ευζοία και την επιβολή του στους άλλους. Είναι κρίμα ότι και ο φεμινισμός συνδέεται όχι με την ελευθερία της αγάπης, αλλά με την εγωιστική ικανοποίηση. Με πόνο ακούγαμε τις φεμινίστριες να διεκδικούν το δικαίωμα των αμβλώσεων και να φωνάζουν «Το σώμα μας μας ανήκει, δεν θέλουμε χριστιανικό σώμα». Οι ορθόδοξες χριστιανές γυναίκες, έχοντας την Παναγία ως την αληθινή δόξα του ανθρώπου αλλά και του γυναικείου φύλου, γνωρίζουν ότι η απελευθέρωσή τους βρίσκεται στην αγάπη, τη θυσία, τη μητρότητα. Αλίμονο αν απελευθέρωση της γυναίκας είναι το αποτρόπιο και παραφύσιν σκότωμα του σπλάχνου της. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίσεβα υπέστη την αθεϊστική αγωγή, αλλά στην Παναγία βρήκε την καταξίωση του γυναικείου φίλου της. Αναφερομένη στην προχριστιανική ζωή της, λέγει: «Τότε ήλθε εκείνη που σώζει τους ψυχοραγούντας. Χάρη σε εκείνη μπόρεσα να βρω τον εαυτό μου βρίσκοντας το Θεό. Ο πνευματικός δεσμός με την Παναγία με βοήθησε να ανακαλύψω και να φανερώσω μέσα μου καθαρά και απόλυτα τη γυναίκα. Το θύλι που δαιμονοποιείται από τις ιδωλολατρικές θρησκείες και από τον θλιβερό και σύγχρονο παγανισμό, δηλαδή ιδωλολατρία, εξαγιάζεται στην Παναγία δια του Αγίου Πνεύματος σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει να δεχτεί το λόγο στο ίδιο το σώμα της και να γίνει αληθινά δοχείον του Πνεύματος. Ως άνθρωποι και ως χριστιανοί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, τρόπων ζωής. Του δρόμου της Εύας που έφερε στον κόσμο την ψευδοελευθερία, την ψευδοελευθερία του εγωισμού, και του δρόμου της Μαρίας που μας έφερε την ελευθερία της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Αυτή την ελευθερία εσφράγισε ο Χριστός με το Σταυρό Του. Την εκλογή αυτή καλούμεθα να κάνουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας. Θα ζούμε και ενεργούμε για τον εαυτό μας ή για το Θεό. Ο δρόμος της Εύας φαίνεται να είναι εύκολος δρόμος, που οδηγεί όμως σε μια ανυπέρβλητη μοναξιά, γιατί μας χωρίζει από το Θεό και τους ανθρώπους. Ο δρόμος της ευλογημένης Μαρίας είναι δύσκολος, σταυρικός, αλλά οδηγεί στη φιλία με το Θεό και τους ανθρώπους και στη χαρά που δίδει αυτή η φιλία. Θέλει αγώνα, άσκηση, προσευχή, αλλά δίδει ανάπαυση και ειρήνη στην ψυχή. Γνωρίζομαι ως χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας ποιο δρόμο πρέπει να εκλέγουμε. Πολλές φορές όμως αποτυγχάνουμε. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να προσφερθούμε στο Θεό και στον άνθρωπο. Τότε χάνουμε τη χάρη του Θεού. Κλεινόμαστε αρρωστημένα στον εαυτό μας. Η μετάνοια όμως μας επαναπροσανατολίζει και επαναπροσανατολίζει την ελευθερία μας στο Θεό. Ευγνωμονούμε την Παναγία μας που μας άνοιξε αυτό το δρόμο. Τα λόγια μας είναι πάντα πτωχά να την εξυμνήσουν επαξίως. Και όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Εκεί όπου η μνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που σε χειροκροτούν. Εμάς μας παρηγορεί ότι και μόνο η αναφορά και η ενθύμηση της Παρθένου μας αγιάζουν. «Ω Θεοτάτη Παρθένε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «πώς να παραστήσω όλα σου τα χαρίσματα, πώς να σε δοξάσω τον της δόξης της Αυρών, και μοναχή αυτή η δική σου ενθύμησης αγιάζει εκείνον όπου την ενθυμείται, και η προς εσένα μοναχή νεύσης καθαρότερον κάμνει τον νουν και εις ύψος τον αναβιβάζει». Μετά την Θεοτόκον ευχαριστώ και τους Αγίους Σιμνητάς και Μίστας του μυστηρίου της και του μυστηρίου του Χριστού, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα τον Θεσσαλονικέα, που μας παρέδωκαν τον πλούτο αυτών της θεομητορικής θεολογίας. Ταπεινά τους παρακαλώ, ως έχοντας παρησία στην Κυρία Θεοτόκο και στο μονογενή της Υιό, αδιαλείπτως να οικετεύουν για τον ορθόδοξο λαό μας, να μην υποκύψει στα δυνατά ρεύματα του αθεϊσμού, αλλά να μείνει πιστός στην εν Χριστώ ελευθερία του.
1: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιορητών Πατέρων.
2: Υπεραγία Θεοτόκος. Ομιλία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.

αγαπητοί μας ακροατέ, η φωνή μας φτάνει και σήμερα κοντά σας και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για μια ώρα περίπου με τη βοήθεια του Θεού μέσα στην κάψα του καλοκαιριού.

0: Μπροστά μας προβάλλει η ιερή μορφή της Μεγαλόχαρης. Ψάλαμε ήδη την παράκληση και ανοίξαμε την καρδιά μας στην χάρη της. Είναι φυσικό να αφιερώσουμε την εκπομπή σε εκείνην, η οποία, όπως γράφει και ο αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος στο εξαίρετο πνευματικό βιβλίο του «Ο προορισμός του ανθρώπου», ιξιώθη να χρηματίσει μύτη του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, και της οποίας η τιμή και η δόξα είναι ασυγκρίτως ανωτέρα της δόξης των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Για τη μητέρα του Θεού, λοιπόν, και τη μητέρα μας ο λόγος σήμερα. Ο Αύγουστος είναι δικός της κατεξοχήν μήνας. Ας ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Μιλτιάδη.
1: Ο λαός μας αγαπάει πολύ τον Αύγουστο. Το λέει με την απλοϊκή αλλά πολύ βαθιά σοφία του. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο. Να είναι άραγε για την πλούσια καρποφορία που μας φέρνει τούτος ο μήνας. Να είναι για την ποικιλία των καρπών που στρώνει μπροστά μας. Τούτος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας. Η υψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτων στο Σεραφείμ δεσπόζει σε όλο αυτόν τον όμορφο, τον πλούσιο μήνα του καλοκαιριού και γεμίζει την ορθόδοξη ψυχή από τη χάρη της. Ο μισός Αύγουστος καλύπτεται από την σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα Νεφέλης. Οι παρακλήσεις των 15 πρώτων ημερών του Αυγούστου αντιχούν από το υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς και τα γεμάτα μυστικό γλυκασμό και ανέκφραστη εφροσύνη τροπάρια του παρακλητικού κανόνα, μεγάλου και μικρού. Όλα τα απογεύματα, εκτός από τους εσπερινούς του Σαββάτου και την παραμονή της Αγίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από 1 μέχρι 13 Αυγούστου, μετά τον ίνα πολύης του εσπερινού, οι Ορθόδοξοι Ναοί γεμίζουν από τις οικετήριες φωνές μας. Όρθιοι ή γονατιστοί, πάντα όμως με παιδική απλότητα και οική οικειότητα, μιλάμε στην Παναγία μας τη χαρά των θλιβωμένων. Με ένα βαθύτατο σεβασμό στην Παρθένο, τη μητέρα του Κυρίου μας, οι χριστιανοί λέμε την οικεσία μας, πλέκοντάς την με ύμνους, δοξολογίες και ζυμώνοντάς την με το δάκρυ της μετανοίας μας. Κοιμήθηκε η άχραντη και εμείς κάναμε την Αγία κοίμησή της γιορτή, πανηγύρι, χαρά, ύμνο, δοξολογία. Γιατί εν τη κοιμήση ου κατέλειπε τον κόσμον. Αναχωρώντας από τούτη τη ζωή για να καθίσει στα δεξιά του Υιού της, σαν βασίλισσα περιβεβλημένη, επικυκλεμένη, με θεία δόξα, δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον κόσμο. Είναι τόσο δεμένη η ορθόδοξος ψυχή με την πλατιτέρα του Θεού, ώστε πέρα από τους ύμνους και τα μεγαλινάρια που της αναπέμπει κάθε μέρα, σε κάθε θεία λειτουργία, σε κάθε ακολουθία, σε κάθε προσευχή, ξεχώρισε τον Αύγουστο. Όταν όμως φτάνουμε στην ημέρα της κοιμήσεως, τότε δονείται η Ελλάδα, η πυρωτική και νησιωτική, βουνά και κάμπη, ναοί εγκόσμοι και μοναστηριακοί. Τρέχει ο λαός μας στην Τίνο, στην Πάρο, στην Αγιάσο της Λέσβου, στο Σουμελά, στον Προυσό, στη Χίο, στο Βουλκάνο, Μεσσηνία, στη Θεσσαλία, στα Κύθυρα, στο Μαχαιρά, στην Τροοδίτισσα, στον Κύκο, στην Χρυσορογίτισσα της Κύπρου. Τρέχει στον Άγιον Όρος και ιδιαίτερα στη Μονή Ιβύρων. Τρέχει στα βουνοχώρια, νησιωτικά και υπηρετικά. Ξαγρυπνά, δέεται, προσκυνά την Παναγία με σεβασμό, με ολάνυχτη καρδιά. Στους ναούς τους αφιερωμένους στο όνομά της, αλλά και σε όλους τους ναούς, υμνούμεν τον τόπο αγιάσματος της δόξης, δηλαδή την Παναγία, στην οποία κατοίκησε η θεότητα. Συνοστισμένοι κάτω από τις θολόκτιστες εκκλησιές μας, υμνούμε το ευρύχωρον χωρίον, στο οποίο περιχωρήθηκε με τρόπον ακατανόητο ο αχώρητος Θεός. Στο στενό χώρο του Ορθοδόξου Ναού αναπέμπουμε μεγαλινάρια στην Παναγία, που είναι ο άρρητος τόπος αγιάσματος εκείνου που επιβαίνει πάνω στα χερουβίμ του Υιού του Θεού. Όσο και αν λάμπουν από φως και πλούτο οι ναοί μας, δεν ξεχνούμε, και αυτό το ψάλουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη, ότι η Πάναγνη Κόρη ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αυτή έγινε οίκος του αδύτου ηλίου, κατοικητήριο του ηλίου που δεν δει ποτέ, αυτού που έκτισε και όρισε τους μεγάλους και πασθενείς φωστήρες για να φωτίζουν το στερέωμα του ουρανού. Όσο άγιοι και αν είναι οι ναοί μας, ομολογούμε ταπεινά πως η ευλογημένη κόρη του Ιωακήμ και της Άννας αναδείχθηκε ναός υγειασμένος, εκείνου που κατοίκησε μέσα της με τρόπο που υπερβαίνει την ανθρώπινη διάνοια. Όλος ο Αύγουστος είναι δικός της. Ίσως τότερα όλο τον Αύγουστο τον αφιερώσαμε σε αυτήν. Αυτό θέλησε η Εκκλησία. Έτσι, μετά την κοίμησή της 15 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου, που έχουμε την απόδοση της κοιμήσεως, πάλι τη Θεοτόκο υμνούμε, αυτήν ευγνωμονούμε, αυτήν οικετεύουμε. Και ύστερα πάλι, από τις 24 Αυγούστου, ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή του γενεσίου της. Ωστόσο, δεν αποχαιρετούμε τον Αύγουστο χωρίς να θυμηθούμε και πάλι τη μορφή της Θεοτόκου. Γιατί στις 31 Αυγούστου, την ημέρα που κλείνει ο καλός μας μήνας, γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.

Γοητεία αποκτά το αυγουστιάτικο δειλινό στο άκουσμα της γλυκιάς καμπάνας για την παράκληση, την αγαπημένη ανταπόκριση της ελληνικής μας ορθόδοξης ψυχής. Αλήθεια, η κοσμαγάπητη παράκληση αγγίζει τα προβλήματά μας, δυναμώνει την πίστη μας στη Παναγιά στη βοήθεια και την παρακαλούμε θαρετά. Την κράζουμε όπως το παιδί τη μητέρα του. Από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσε. Και τη σύ δυνάμει εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον, εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων και μισούντων με κόρη πανύμνητε. Και η ποιητική μετάφραση: απ' τις ανάγκες της ζωής, θλίψεις, αρρώστιες και άλλα, άσχημα βλαβερά, εσύ που έχεις τη δύναμη, άτρωτο φύλαξέ με στη σκέπη σου κυρά. Ναι, από κάθε κίνδυνο και από τους εχθρούς που με μισούν και την ψυχή μου πολεμούν με μια κακία ανίποτη, ζητώ να με φυλάξεις, κόρη πανύμνητη. Στο 4ο τροπάριο της 6ης οδής, οι καθημερινές φροντίδες και οι ζάλες παρομοιάζονται με βοερό μελίσι που έχει κυκλώσει σαν το κερί τη ψυχή. Η πιστή καρδιά είναι καταπληγωμένη από τα βέλη των θλίψεων, όμως και εδώ μένει ακλόνητη στην πίστη. Η βοήθεια της Παναγίας είναι ευχή σίγουρη. Εκύκλωσαν ετουβίου με ζάλε, ως περμέλησε κυρίων παρθένε, και την εμήν κατασχούσε καρδίαν, κατά τη τρόσκουση βέλη των θλίψεων, αλεύρι μη σε βοηθών και διώκτην κερί στην πανάχραντε. Και η ποιητική μετάφραση: πώς μοιάζουν με τις μέλισσες που ζώνουν το κερί, οι ζάλες που μας κύκλωσαν, παρθένα, τη ζωή μας. Ξάφνου μου πήραν την καρδιά, τα βέλη τους τα μέτρητα, μύριες πληγές μ' ανοίγουν, μακράζω, έχω βοηθό τις θλίψεις μου να διώξει. Έλα ταχιά πανάχραντε, η χάρη σου η λυτρωτική να με ελευθερώσει. Όμως πολύ πιο έντονα, η πεποίθηση πως η Βασίλισσα των Ουρανών θα βοηθήσει, παρουσιάζεται στην 4η οδή. Τη δείχνουν τα αλλεπάλληλα ερωτήματα και τη βεβαιώνει του τροπαρίου το τέλος με τις δυο απλές λέξεις, μα τόσο βαρύτιμες. Είναι το «Ισέ μόνιν» στην αρχή και το «Σώσον με» στο τέλος. Και πού λοιπόν άλλη νευρίσω αντίληψη, πού προσφύγω, πού δε και σωθήσω με, τι να θερμήν έξω βοηθών, θλίψεση του βίου και ζάλες ή μικλονούμενος, «Ισέ μόνιν» ελπίζω και θαρώ και καυχώ με και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με. Και η ποιητική μετάφραση: πες μου πού θα βρω στήριγμα, βέβαιη προστασία, να τρέξω να σωθώ, την ταχυνή και τη θερμή βοήθεια πού θα βρω, μοιάζουν οι θλίψεις της ζωής κύματα του πελάγου, αλίμονο, κλονίσωμα από την πολύ τη ζάλη, μοναδική ελπίδα μου, ανίκητό μου θάρρος και καύχης ιερή, δέσποινα Παναγία, άνοιξε την αγκάλι να βρω τη σωτηρία στην Άγια σου σκεπή. Και όταν πια φτάσει υποθετή λύτρωση, τι μεγάλη χαρά, είναι ανάρρωση από βαριά αρρώστια, είναι σωτηρία από ξαφνικό περιστατικό, είναι επιτυχία αναπάντηχη στο στίβο μιας προαγωγής στα μαθήματα, μιας θέσης στην κοινωνία. Η ψυχή ξέρει ποιος τη βοήθησε και τρισχαρούμενη τρέχει να εκδηλώσει στη Βασίλισσα των Ουρανών την ευγνωμοσύνη της. Τι σιδώρων προσάξω της ευχαριστίας, ανθώ πέρα πύλαυσα των σών δωρημάτων και της ίσα μετρήτου Χριστότητος, τη γαρούν δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω, σου την άφατον πρόσμεθη συμπάθιαν. Και η ποιητική μετάφραση: δώρο σαν ποιο να στοχαστώ, ευχαριστία σημάδι, κι εγώ να σου χαρίσω. Η άμετρη αγαθότη σου, από το πρωί ως το βράδυ, δωρήματα σκορπά, και πριν να τα ζητήσω. Ω Παναγία μου γλυκιά, θέλω με τα δοξαστικά και τα μεγαλινάρια, τώρα που μέσα μου ξυπνούν ευγνωμοσύνη πόθη, να ψάλω ταπεινά. Η δέσποινα, μανέκφραστη συμπάθεια με νιώθει. Ας προσευχόμαστε κι εμείς τις ανάγκες μας με τις παράκλησεις στα θεία λόγια, κι ας είμαστε βέβαιοι για τη βοήθεια της αγνής μητέρας του Κυρίου μας.

0: Η εκπομπή που παρακολουθείτε είναι η εκπομπή Αποκαλυπτικά και Ακέραια, μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι πανθυμολογούμενο ότι οι ιερές εικόνες της Παναγίας μας συγκινούν και εμπνέουν μικρούς και μεγάλους. Εμπρός στην Αγία Μορφή της έχουν στεγνώσει πολλά δάκρυά μας. Μας βλέπει και μας ακούει ιστορικά σαν μητέρα. Κατανοεί το πρόβλημά μας και προσδέχεται τις εικεσίες μας σιωπηλά. Περισσότερα γι' αυτό θα ακούσουμε από τον Βασίλη Χρυσαντόπουλο από ένα άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό Βιθεσδά.
1: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στον ιερό χώρο του χριστιανικού κύκλου που να έχει στορυθεί, να ζωγραφίστηκε τόσο όσο η Παναγία. Πριν ακόμα δοθεί από τους Αγίους εκείνους ζωγράφους, με πρώτον Ευαγγελιστή Λουκά που είδε και γνώρισε τη μητέρα του Χριστού και έφτιαξε την οδηγήτρια, όπως θέλει η παράδοση, υπήρξε η προφητική προεικόνηση με την κλίμακα του Ιακώβου. Σε αυτήν ο προφήτης βλέπει μια στάλα που ξεκινάει από τον ουρανό και φτάνει στη γη. Σε αυτήν στηρίχθηκε ο Θεός για να κατέβει και αυτό προφητεύει τον υπερούσιο ρόλο της Παρθένου Μαρίας που γέννησε τον Χριστό. Η Παναγία ζωγραφιζόταν από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και ήταν το σύμβολο της μεσητείας προς τον Χριστό. Οι πιστοί βρήκαν το πρόσωπο της μητέρας ως το πιο θετικό για να μεσολαβήσει την αποδοχή της προσευχής του. Μετά και την απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που ονόμασε την Αγία Παρθένων Θεοτόκων και καθόρισε ακριβώς τη θέση της στην Εκκλησία, οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι Έλληνες πήραν πέρα από τους δογματικούς όρους την Παναγία και την έκαναν δική τους. Απόλυτα δική τους. Της έδωσαν χιλιάδες ονόματα και άπειρες μορφές. Όλα τα ονόματα και όλες οι μορφές όμως έχουν ένα κοινό σημείο. Την πίστη ότι η Παναγία μπορεί να τους ακούσει. Δέχεται ό,τι και αν τις πούν και είναι πρόθυμη να δεχθεί τις προσευχές και παρακλήσεις. Γι' αυτό άλλωστε σώσει σχεδόν τις εικόνες, γέννη το κεφάλι της, για να ακούει. Οι χριστιανοί ζωγράφοι, όπως λέει και ο μεγάλος αγιογραφίας Φώτης Κόντογλου, ήταν επωνεμένοι άνθρωποι. Νηστευμένοι, εγκρατείς, καθαροί κατά το τροπάρι που λέει «Ως εν ψύχω Θεού κυβωτώ, ψαμέ το μηδαμός χείρα μνήτων». Έτσι μπόρεσαν και απέδωσαν αυτήν την παικόσμια μορφή. Μια γυναίκα που δεν μοιάζει με καμιά άλλη στον κόσμο. Οι Βυζαντινές, οι ελληνικές Παναγίες, δεν είναι μαντώνες, καλονές, έτοιμες να μιλήσουν μαζί σου. Είναι οι Παναγίες της σιωπής, που μόνο ακούνε. Δεν τους λείπει τρυφερότητα, βέβαια. Αυτό το βλέπουμε στο βλέμμα της μητέρας προς τον Χριστό ή στα δάχτυλά της που κρατούν και χαϊδεύουν το παιδί της. Και αυτό το παιδί δεν είναι ένας τύπος μωρού, αλλά ο άναρχος Χριστός με ολοκληρωμένη την προσωπικότητά του. Η απόδοση του προσώπου της Παναγίας στους πανάρχιους τοίχους των ιερών της Εκκλησίας, αλλά και στις φορητές εικόνες, από Βυζαντινούς και στη συνέχεια από Ορθόδοξους ζωγράφους, είναι η μόνη αληθινή. Αυτοί έδωσαν σωστά την έκφραση της σιωπής. Μόνο έτσι άλλωστε μπορούσαν να δείξουν πως η Παναγία ακούει.

0: κάποια ερμηνεία και εμβάθυση στην περικοπή του Ιερού Ευαγγελίου της Μεγάλης Παρακλήσεως που ακούμε και συγκινούμεθα όλοι μας αυτές τις μέρες, θα ακούσουμε στη συνέχεια από τον Βασίλη Τσιτούρα.
1: Η Σύλφε λέγει κάποτε ο Ιησούς σε μια κομμόπολη και τον υπεδέχθη στο σπίτι της μια γυναίκα ονόματι Μάρθα. Η Μάρθα άρχισε να μέσω τα ετοιμασία για να περιποιηθεί όσον γίνεται το καλύτερο των Ιησούν. Ήθελε με τον τρόπο αυτόν η ευλογημένη εκείνη γυναίκα να εκφράσει την τιμή και το σεβασμό της καρδιάς της προς τον Κύριον. Η αδελφή της όμως, που λέγεται Μαρία, αντί να τη βοηθήσει, επροτίμησε να καθίσει εμπρός στον Κύριον και να ακούει τη διδασκαλία του. Αυτό ενάγκασε τη Μάρθα να πλησιάσει τον Ιησούν και να του πει με απλότητα: «Δεν σε μέλει, Κύριε, που η αδελφή μου με άφησε μόνη στην εργασία?» Υπέτησε λοιπόν να με βοηθήσει. Και ο Κύριος είπε με σοβαρότητα: «Μάρθα, Μάρθα, ταλαιπωρείς υπερβολικά δεν να ετοιμάσεις πολλά που δεν είναι και τόσο απαραίτητα. Αρκούν τα άλλα. Ένα προπάντων είναι διόλους απαραίτητο, η πνευματική τροφή του Λόγου του Θεού. Αυτό διάλεξε η Μαρία και η αγαθή αυτή μερής δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ». Δεν υποτιμάται βεβαίως με τους λόγους αυτούς η σπουδαία προσφορά της Μάρθας, η οποία εκοπίασε και πολύ μάλιστα χάνει του Κυρίου. Τονίζεται απλώς η αξία των πνευματικών που αποτελούν την αγαθή μερίδα. Είναι δε η αγαθή αυτή μερής, η πλουσία μελέτη του Λόγου του Θεού, η στροφή του νου και της καρδιάς προς τον ουρανόν, ο σύνδεσμος και η βαθή αγάπη προς τον Χριστόν, η θερμή και πολλή προσευχή, η απορρόφηση από τα θρησκευτικά. Αυτά αποτελούν την αγαθή μερίδα που αξίζει περισσότερο από κάθε τι άλλο, διότι έχει σχέση με τη σωτηρία της ψυχής μας. Την αγαθή αυτή μερίδα την διάλεξε πρώτη στη ζωή της η Παρθένος Μαριάν, μια νυμφεύτος νύμφη. Είχε στρέψει όλη την ύπαρξή της προς τον Θεό, ο οποίος την έκρινε αξία να γίνει μητέρα του. Τα Αθεία εσκέπτεται διαρκώς και δια των ουρανών ζούσε. Είχε αναπορροφηθεί από την αγάπη του Θεού, από την υπιακή της ακόμα ηλικία. Πότε δεν στραφούν και επιδικέ μας ψυχέ προς τα πνευματικά, πότε θα απεγκιστρωθούν από τα ζηλιωτικά σμερίμνας και τα σματαιότητας της πολυμόχθης αρκός, πότε επίσης οι ηγέτη του έθνους μας θα πάψουν να υποτιμούν τα πνευματικά και θα τους δώσουν την πρώτη θέση που τους πρέπει, πότε θα αγαπήσω μείνει πάντες των Χριστών και θα κάνουμε επεξίδα της ζωής μας ατομικής και εθνικής το όνομα του. Μόνο αν θα γίνει τούτο πραγματικό της θα δοκιμάζουμε την ευτυχία και μακαριότητα, για την οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια της Ευαγγελικής Περικοπής. Τόσο πολύ ευχαριστήθη μια απλοϊκή γυναίκα του λαού όταν ήκουσε τον Κύριο να ομιλεί, ώστε άνοιξε την καρδιά και το στόμα της και είπε με συγκίνηση: «Μακαρία κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλα σας. Ευτυχισμένη μητέρα που σε γέννησε. Όπως το λέγεις έτσι είναι», απεκρίθη ο Κύριος. «Η μητέρα μου είναι ευτυχισμένη. Μακάρι όμως και ευτυχής είναι και όσοι ακούν με προσοχή το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν στη ζωή των». Συμφώνως προς τους λόγους αυτούς του Κυρίου, δεν είναι μακάρι όσοι έχουν χρήματα και κτήματα και οικόπεδα και διαμέρισματα. Δεν είναι αυτοί που κατέχουν θέσεις υψηλάς και μεγάλας, με μισθούς παχυλούς και δόξα και προβολή κοινωνική. Δεν είναι όσοι γλεντούν και ταξιδεύουν και ζουν ζωή χωρίς κόπους και φροντίδας. Για τον αλάθνο Κύριον, μακάρι είναι όσοι πιστεύουν στο Θεό και έχουν πηξίδα τη ζωή στον τον όμον του. Η μακαριότητα και ευτυχία δεν βάζεται στην ύλη, αλλά στο πνεύμα. Δεν εξαρτάται από τα υλικά αγαθά, αλλά από τον ψυχικό πλούτο. Ούτε η οικονομική ευημερία, ούτε τα αναπτυξιακά προγράμματα ή μπορούν να μας χαρίσουν την ευτυχία που ποθούμε ως άτομα και ως έθνος. Την ειρήνη και τη χαρά που συνιστούν κατ' ουσίαν την ευτυχία, τη χαρίζει μόνο ο αγών, ο καλός προς αποφυγή της αμαρτίας, ο οποίος διατηρεί ηρέμον τη συνείδησή μας. Μόνο όσοι συνδέονται με τον Θεό που είναι η πηγή της ευτυχίας και έχουν την ευλογία του, μόνο αυτοί είναι αληθινά ικανοποιημένοι και ευτυχείς. Αισθάνονται ειρηνικοί και ασφαλείς μέσα στην αγκάλι του Θεού Πατρός. Δεν τους τρομάζει το παρόν, δεν τους φοβίζει το μέλλον. Εξαρτούν τα πάντα από εκείνον, τους λόγους στους οποίους φυλάσσουν και εφαρμόζουν πάντοτε. Αυτήν θεϊκή και μόνη αληθινή ευτυχία, η στάνη του και η Παναγία μας, η οποία έχει κάνει κέντρο τη ζωή τη, των Θεών και των νόμων του. Επλημμύριζε δε από αγαλία το είναι τη, όταν επισκέπτεται τον Θεό και σωτήρα τη και μεγάλυνε με συγκίνηση τον Άγιο όνομά του. Οι λόγοι του Ευαγγελίου ανοίγουν εμπρός μας το δρόμο προς την ευτυχία που όλοι ποθούμε. Είναι δε ανάγκη να ακουστούν οι λόγοι αυτοί από άκρου εις άκρου της πατρίδος μας. Πρέπει να το επαναλάβουμε. Την ευτυχία μας θα την εύρουμε μόνο κατά τον Χριστόν. Όλα τα άλλα σχέδια και συνθήματα δεν μπορούν να μας κάνουν ευτυχείς. Όσοι πιστεύουμε, ας παρακαλούμε την Παναγία να πρεσβεύει στον Κύριον υπέρ ημών, ούτως ώστε να φωτιστούν οι ψυχές μας και να νοήσουμε όλοι ότι η μόνη αγαθή μερίς των αφοσιώσεων εις τον Θεόν είναι εκείνη που θα μας χαρίσει τη μακαριότητα και εις τη γη και εις τον ουρανό.

0: Είναι ασφαλώς γνωστό ότι προς τιμήν της Παναγίας έχουν συνδεθεί υπέροχοι εμπνευσμένοι ιεροί ύμνοι, καρπός της αγιασμένης ψυχής και καρδιάς των ιερών ημνογράφων. Ύμνοι δοξολογητικοί, θεολογικοί και οικετευτικοί. Τα περίφημα θεοτοκία είναι απαράμιλα. Όμως, εκτός από τους ιερούς ύμνους, έχουν γραφεί προς τιμήν της και υπέροχα ποίηματα γνωστών και αγνώστων επωνύμων και μη ποιητών εξαίρετα. Αντιπροσωπευτικά δείγματα τέτοιων ποιημάτων προς την Παναγία είναι αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το ένα είναι του Αχιλλέως Παράσχου, που θα μας το απαγγείλει στη συνέχεια ο Κώστας.
1: Στην έρημη σου έρχομαι και πάλι εν εκκλησία, αγαπημένη Παναγιά, χλωμή μου Παναγία. Είδα τον πόνο να σου υπώ που έχω στην καρδιά μου. Δεν έχουν άλλον από σε, το ξεύρεις, δεσποινά μου. Μάνα του κόσμου, πρόφθασε η χάρη σου ασμεράνη. Και αρρώστησε η Μαρία μου, φοβούμαι μην πεθάνει. Βασίγισσα των ουρανών, λευκή του κόσμου σκέπη. Μονάχον τώρα η χρυσή εικόνα σου με βλέπει. Όχι, δεν ήρθε σήμερα σαν άλλοτε με μένα να ανάψει τα καντήλια σου και κρέμονται σβησμένα. Ποιος θα σου φέρνει δέσποινα στην ερημιά λιβάνη, αν ίσως η Μαρία μου, αν ίσως αποθάνει. Όχι, δεν πήγα σε γιατρούς, γλυκιά μου Παναγία. Ήθα σε σένα να το υπώ, να γιάνεις τη Μαρία. Αχ, σε εξορκίζω στη ματιά του τέκνου σου την πρώτη. Στο πρώτο σου χαμόγελο, στη σκεπτική σου νιώτη. Σορκίζω στο βαρύ σταυρό, στα κάμφινο στεφάνι. Να γιάνεις τη Μαρία μου, γιατί θα μου πεθάνει.

Βήξε τα δύο χεράκια σου μπροστά για το παιδί σου και παρακάγει δέσποινα ακόμη και για μένα. Ας ψιθυρίσει έλεος η σπλαχνική φωνή σου και ας διηθούν τα χείλη σου για σπλάχνα πονεμένα. Εσένα Παναγία μου, εσένα έχω μόνο, ή στην ελπίδα, στο όνειρο, ή στη χαρά, στον πόνο. Ή στη χαρά, την άκουσα, ακούω να τη λένε, μα δεν τη γνώρισα ποτέ. Δεν είναι αλήθεια, ψέμα, καλύτερα την ξέρουνε τα μάτια όπου κλαίνε. Την βλέπουν στην εικόνα σου, στο σπλαχνικό σου βλέμμα, στο ακτινοτό σου μέτωπο, η συχλωμή μορφή σου. Αυτά, αυτά είναι η χαρά, και γης και παραδείσου. Πόσες φορές, σάγιο μικρό ρημοκλεισάκι, απελπισμένος έμπαινα γλυκιά μου Παναγία, μα στην εικόνα σου μπροστά περνούσε το φαρμάκι και πλημμυρούσε μέσα μου αγνώριστη ευτυχία. Αχ τη χρυσή εικόνα σου και να τη βλέπω μόνο, το δάκρυ μου χαμογελά σαν βράχος δυναμώνω. Ναι, μόνο να σε στοχαστώ γλυκαίνεται η καρδιά μου, μοσχοβολούν τα σπλάχνα μου, τριαντάφυλλα μυρίζω, καλοσυνεύω σαν μικρό παιδάκι Παναγιά μου, και του παιδιού μου το ψωμί εις το φτωχό χαρίζω. Εκείνος όπου του Θεού τη μάνα συλλογάται, στην αγκαλιά της αρετής, στη σκέπη σου κοιμάται. Μάνα του πλάστη μια φορά και δυο φορές δική μου, γιατί έχεις δυο φορές παιδί εκείνον που κλαίει, σκέπασε την ασκέπαστη και πάλι κεφαλή μου και δρόσισε τα σπλάχνα μου όπου φωτιά τα καίει. Τα χέρια όπου το Θεό εκράτησαν παρθένα, ας μίξουν σε παράκτηση μπροστά του και για μένα. Αχ, στα μέρη του βοριά μικρό καλοκαιράκι έχουν και εκεί, μετά μακρύ χειμώνα δεσποινά μου, και εκεί ακόμη ακούεται χαρούμενο πουλάκι. Μόνο από μένα δεν περνά ποτέ η χειμωνιά μου, πολύ κουράστηκα, πολύ βασίλισσα του κόσμου, δώσ' και σε μένα άνοιξη και λίγο ήλιο δώσ' μου. Άλλοι σε κράζουν έλεος, ελπίδα οθκημένος, βασίλισσα της εκκλησίας σε κράζει η καμπάνα, ελεημοσύνη ο φτωχός, νερό ο διψασμένος. Μα η καρδιά μου δέσποινα, αυτή σε κράζει μάνα, μέσα σε αυτόν τον ουρανό και μέσα σε αυτήν τη γλάστρα, όλοι οι ανθοί μυροβολούν και λάμπουν όλα τα άστρα.

Ένα λαμπερή του παραδείσου πύλη, των ορθοδόξων καύχημα, μεγάλο και λαμπρό. Δόξα σε σέ, του γένους μας ακίμητο κανδύλι, των πόθων, των ελπίδων του, το φως το ηλαρό. Χαίρε του κόσμου χρυσαυγή, γλυκιά παρηγοριά μας, σε χαιρετά ο ουρανός, σε χαιρετά η γη. Χαίρε του γένου στήριγμα, σε όλα τα δεινά μας, ασπίδα μας μονάκριβη, θερμή καταφυγή. Όταν πυκνά τον τύλιγαν τα σύννεφα τα μαύρα, κι ήταν βαρύς, αβάσταγος ο αναστεναγμός, θυμόταν την Αγιά Σοφιά, παρηγορήτρα άβρα, και σένα που παράστεκες στο πλάι του στρατηγός. Με τη δική σου δύναμη, στου Βυζαντίου τα χρόνια, ενίκησε το βάρβαρο του νότου το βοριά. Εκέρδισε παλεύοντας τη δόξα την αιώνια και του σταυρού το φλάμπουρο το σήκωσε ψηλά. Με τη δική σου δύναμη, Ηράκλειοι, Πογονάτοι, Βουλγαροκτόνοι ανίκητοι, Ακρίτες τρομεροί, του Μαραθώνα ανάστησαν τη δόξα τη χιονάτη και σένα σου τη χάρισαν χλαμίδα λαμπερή. Με το δικό σου όραμα, στου Ρωμανού την πύλη, ο αρχηγός του έπεσε παλεύοντας ορθώς. Κι όταν εσύ ταράχτηκες τη σωτηρία πύλη, σώπασε κύρα Δέσποινα, σου είπε ο λαός. Κι όταν η ώρα έφτασε, φτερά στα παλικάρια του γένους μας εχάρισες και γίνει και σεισμός. Επάλεψαν σαν γίγαντες, παλέψαν σαν λιοντάρια και ανέβηκε με σούρανα ο Άγιος Σταυρός. Δόξα σε σένα, του Χριστού μητέρα πονεμένη, τον ορθοδόξον καύχημα μεγάλο και λαμπρό. Χαίρε, γλυκιά παντάνασα, Δέσποινα ευλογημένη, Ελλήνων κάστρο Άγιο και στήριγμα ιερό. Αιώνια το γένος μας τραγούδια θα σου ψάλει, ημνητικά δοξαστικά, γεμάτα σεβασμό. Δόξα σε σε, μας χάρισες τη νίκη τη μεγάλη, τον ύμνο μας σου στέλνουμε ψηλά στον ουρανό.

0: Μετά τον 15 Αύγουστο, όπως ξέρουμε, μαζί με τις παρακλήσεις αρχίζει και η νηστεία. Η νηστεία αυτή είναι ολιγοήμερη και πολύ εύκολη, μια και τα ζαρζαβατικά είναι άφθορα και ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται θερμίδες πολλές αυτόν τον καιρό. Η νηστεία, λένε οι ιεροί πατέρες, είναι η πρώτη εντολή που δόθηκε στους ανθρώπους μέσα στον παράδεισο. Όταν είπε στους πρωτοπλάστους, θα φάτε από τους καρπούς όλων των δέντρων, εκτός από τους καρπούς του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, τους έδινε κατ' ουσίαν εντολή νηστείας. Με την νηστεία, ενώ δεν τρέφεται, θα λέγαμε, κανονικά το σώμα, τρέφεται και ισχυροποιείται η ψυχή. Ορισμένοι βέβαια φοιτητές και άλλοι νέοι και μεγάλοι την φοβούνται την νηστεία. Δεν την έχουν συνηθίσει. Νομίζουν ότι θα πάθουν κάτι αν νηστεύσουν. Δεν θέλουν να στερήσουν κάτι από το στομάχι τους. Νηστεία όμως συνιστούν και οι γιατροί και οι προπονητές τους αθλητάς και άλλοι που ενδιαφέρονται για την υγεία και εμφάνιση του σώματος και μόνο. Πάλι ο πατήρ Ευσέβιος στο βιβλίο του που προαναφέραμε, ο προορισμός του ανθρώπου, γράφει ότι η νηστεία όχι μόνο εις την διατήρηση της σοφροσύνης συντελεί, αλλά και εις την υγεία του σώματος είναι ωφέλιμος. Αξίζει, πριν τελειώσουμε, να διαβάσουμε μια συνέντευξη που έδωσε προκαιρού στην εφημερίδα Το Βήμα ένας καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακούμε τον Γιώργο.
1: Ο καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικευμένος σε θέματα διατροφής κ. Αντώνης Καφάτος επισημαίνει τις σοφές διατροφικές επιλογές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και συμβουλεύει: αν θέλετε να βελτιώσετε την υγεία σας, νηστέψτε ακόμα και αν δεν τα πάτε τόσο καλά με τη θρησκεία. Πώς κρίνονται, κύριε Καφάτο, από τους ειδικούς της διατροφής οι κανόνες της νηστείας?

επιβάλλει η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία. Όλα τα συμπεράσματα επίπονων και μακροχρόνιων επιστημονικών μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους αναφέρουν διαιτητικές οδηγίες που συμπίπτουν με αυτά που ορίζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία εδώ και αιώνες. Η περιοδική χορτοφαγία, που ορίζεται για 2 ημέρες την εβδομάδα σε ορισμένες περιόδους νηστείας, έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία για την ελάττωση της χοληστερίνης και την πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου. Την ίδια ωφέλεια έχει σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και η κατανάλωση ελαιόλαδου και λαδερών που συνιστά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι σε ορισμένες νηστείες της χριστιανικής θρησκείας επιτρέπεται μόνο το ψάρι και όχι άλλα ζωικά προϊόντα. Τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το ψάρι περιέχει απαραίτητα λιπαρά οξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Τα οξέα αυτά ελαττώνουν τον κίνδυνο για έμφραγμα μέσω της ελάττωσης, της συγκολητικότητας των αιμοπεταλίων, των παραγόντων πήξης του αίματος και της χοληστερίνης. Επομένως, μια απλή συνταγή για να βελτιώσει κανείς την υγεία του και να ελαττώσει τον κίνδυνο για τις σύγχρονες ασθένειες είναι να ακολουθήσει τις νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η φυτοφαγία όμως δεν θα δημιουργήσει ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων στον ανθρώπινο οργανισμό. Η απόλυτη φυτοφαγία που προτείνουν άλλες θρησκείες και διατροφικές σχολές, οι οποίες τελευταία έχουν διαδοθεί και στην Ελλάδα, έχουν πράγματι πολλές δυσάρεστες παρενέργειες στον οργανισμό. Η χριστιανική νηστεία όμως είναι σοφά φτιαγμένη και προτείνει φυτοφαγία για ορισμένες μέρες και περιόδους. Έτσι, αποφεύγεται η καθημερινή σχεδόν κατανάλωση κρέατος, παραδείγματος χάρη μπιφτέκια και σουβλάκια, αυγών, αλαντικών, γαλακτοκομικών προϊόντων, γλυκισμάτων και άλλων προϊόντων που έχουν αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, την παραδοσιακή ελληνική διατροφή. Ας μην ξεχνάμε ότι η διατροφή των Ελλήνων περιελάμβανε παλιότερα κυρίως ψωμί, ελαιόλαδο, όσπρια, φρούτα, λαχανικά, ψάρι, τυχόνδρο ή τραχανά, πολύ δε σπάνια κρέας, μια φορά την εβδομάδα ή και σπανιότερα στις μεγάλες γιορτές. Οι μεταβολές αυτές στο διαιτολόγιο μας ευθύνονται για την επιδημική αύξηση των θανάτων σε σχετικά νέα άτομα στην Ελλάδα από έμφραγμα καρδίας, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο και τα ζαχαρώδη διαβήτη, ενώ η συχνότητα της παχυσαρκίας και της αρτηριακής πίεσης σήμερα στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο. Αντιθέτως, σε ανεπτυγμένες χώρες που αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη σπουδαιότητα της λεγόμενης λογικής δίαιτας, παρατηρείται μια εντυπωσιακή μείωση των θανάτων από καρδιοαγγειακά νοσήματα κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Μπορούν οι φυτικές πρωτεΐνες να αντικαταστήσουν τις ζωικές? Τα όσπρια περιέχουν πρωτεΐνες στο ίδιο περίπου ποσοστό με το κρέας και μάλιστα ορισμένα όσπρια περιέχουν και περισσότερες. Επίσης, ο συνδυασμός σε κάθε γεύμα διαφορετικών οσπρίων και δημητριακών, παραδείγματος χάρη σόγια με καλαμπόκι και σιτάρι, αυξάνει τη βιολογική αξία της πρωτεΐνης τους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο μέσος Έλληνας, τόσο ενήλικος όσο και το παιδί, καταναλώνει καθημερινώς διπλάσια περίπου ποσότητα πρωτεΐνων από όσοι χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Η υπερκατανάλωση αυτή έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία του. Η απαγόρευση των γαλακτοκομικών προϊόντων που επιβάλλει η χριστιανική θρησκεία για ορισμένες μέρες ή εβδομάδες δεν στερεί τον ανθρώπινο οργανισμό από το πολύτιμο ασβέστιο. Η ποσότητα των 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου που παλιότερα θεωρούσαμε ως καθημερινώς απαραίτητη, σήμερα θεωρείται υπερβολική. Εξάλλου, ασβέστιο μπορούμε να προσλάβουμε και από άλλες πηγές όπως είναι το ψάρι, τα δημητριακά και τα όσπρια. Ούτως ή άλλως πάντως δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, αλλά αντιθέτως ωφέλεια από την αποφυγή των γαλακτοκομικών προϊόντων και για 2 φορές την εβδομάδα όπως ορίζεται συνήθως από τη χριστιανική νηστεία. Συνιστάται την νηστεία για όλες τις ηλικίες? Μήπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται διαφορετικό διαιτολόγιο? Συνίσταται για όλες τις ηλικίες, ακόμη και για τα παιδιά. Έχει αποδειχτεί από τις επιστημονικές έρευνες ότι τα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν επαρκώς με φυτικές πρωτεΐνες. Η διαφορά των φυτικών και των ζωικών τροφών ως προς αυτόν τον τομέα είναι οι χαμηλότερες ποσότητες των φυτικών τροφών σε αμινοξέα. Όταν όμως συνδυαστούν, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, φυτικές τροφές από διάφορες πηγές, με πλουσιότερη τη σόγια, τα κουκιά και τα φασόλια, η συνολική ποσότητα στα απαραίτητα αμινοξέα είναι απολύτως επαρκής για την ανάπτυξη του παιδιού. Καμία αντένδειξη δεν υπάρχει επίσης για την εφαρμογή των διατροφικών κανόνων της νηστείας και στους ηλικιωμένους. Σε έρευνες, μάλιστα, που κάναμε στην Κρήτη, παρατηρήσαμε ότι οι γέροντες των Ανογείων,
που ακολουθούσαν την παραδοσιακή διατροφή ήταν σε άριστη για την ηλικία τους κατάσταση και συνέχισαν να εργάζονται και στα 80 τους χρόνια. Θα προτρέπονται να ακολουθήσουν τους κανόνες της νηστείας και άτομα με χρόνιες παθήσεις, παραδείγματος χάρη διαβητικοί. Βεβαίως και μάλιστα ιδιαιτέρως οι διαβητικοί. Παλιότερα θεωρείται ότι οι διαβητικοί έπρεπε να τρώνε μόνο κρέας. Σήμερα επικρατεί η εντελώς αντίθετη άποψη, γιατί έχει βρεθεί ότι τα όσπρια, κυρίως οι φακές και τα ρεβίθια, τα λαχανικά και τα φρούτα, κυρίως τα μήλα και τα πορτοκάλια, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και δεν αυξάνουν το ζάχαρο.

0: Πριν σας αφήσουμε, θέλουμε να θυμίσουμε στους κάπως ηλικιωμένους το τι έγινε όταν ήλθε εδώ στην Αθήνα η ιερή εικόνα Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος. Πρέπει να το ακούσουν και οι νέοι για να το μάθουν. Ήταν φθινόπωρο του 1987. Οι εφημερίδες κάλυψαν με μεγάλα ρεπορτάζ το γεγονός. Ένα τέτοιο ρεπορτάζ της Μεσημβρινής ακούμε στη συνέχεια.
1: Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, από νήπια μηνών που βρίσκονται ακόμη στην αγκαλιά της μητέρας τους, μέχρι υπέργυρες κυρίες που στηρίζονται μόλις και μεταβίας στο μπαστούνι τους. Έχουν όμως δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, βρίσκονται όλοι στημένοι στην ουρά στις 3:30 τα ξημερώματα μέσα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Και δεύτερον, όταν τους ρωτάς γιατί έκαναν τον κόπο να έλθουν μέσα στα άγρια χαράματα για να προσκυνήσουν μια εικόνα, σε κοιτάνε στα μάτια με έκπληξη και χωρίς να μπορούν να αποφύγουν και κάποια αυστηρότητα στη φωνή τους, προφανώς για το ασεβές της ερώτησης, αντί για άλλη απάντηση σε αντιμετωπίζουν με καταιγισμό ερωτήσεων. Γιατί κάναμε τον κόπο? Ποιον κόπο? Για την Παναγία κόπος? Μα αν δεν το κάνεις αυτό για την Παναγία, τότε για ποιον θα το κάνεις? Στις 2:30 ξύπνησε ο Απόστρατος στρατηγός και κατέβηκε από το σπίτι του στο Χολαργό για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας. Αφού προσκυνήσει, όπως μας λέει, θα ξαναπάει σπίτι του να κοιμηθεί και να ξυπνήσει κανονικά πια στις 6. Μας λέει ότι δεν είναι πρώτη φορά που προσκυνάει την εικόνα, αλλά προτιμάει να έρχεται τέτοια ώρα γιατί δεν έχει πολύ κόσμο και μπορεί ευκολότερα να νιώσει την απαραίτητη κατάνοιξη. Τον ρωτάμε αν αξίζει τον κόπο να υποβάλλεται σε τέτοια ταλαιπωρία, δεδομένου ότι ξυπνάει τόσο νωρίς. Μα σοβαρά μιλάτε? Μας ανταποδίδει την ερώτησή μας, γουρλώνοντας αυθόρμητα τα μάτια. Υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από την Παναγία για να μην ταλαιπωρηθώ? Λίγο μετά τον Απόστρατο στρατηγό, εντοπίζουμε ένα ζευγάρι που έχει έλθει και αυτό να προσκυνήσει. Η ώρα είναι 3:40. Γιατί ήλθατε να προσκυνήσετε τέτοια ώρα, τους ρωτάμε. Εξαιτίας της δουλειάς μας. Είμαστε τραγουδιστές. Και γιατί μπήκατε στον κόπο? Γιατί πιστεύουμε. Δεν είναι ντροπή? Καλά, εσείς, τραγουδιστές, άνθρωποι της νύχτας, όπως σας λένε. Ο κόσμος της νύχτας είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό έχει παρεκτραπεί. Υπάρχουν όμως και αρκετοί άνθρωποι που πιστεύουν, όπως εμείς, απαντάει για λογαριασμό και των δύο η γυναίκα. Εγώ ανατριχιάζω όταν βλέπω αυτή την ευλάβεια, προσθέτει ο άντρας, δείχνοντας προς ένα 12χρονο χαριτωμένο κοριτσάκι που φυλάει με αγάπη την εικόνα εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε με μια άλλη προσκυνήτρια. Κατά διαβολική σύμπτωση είναι και αυτή τραγουδίστρια. Μένω εδώ κοντά, έρχομαι σχεδόν κάθε βράδυ, μας εξηγεί. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί πιστεύω στην Παναγία. Πιστεύω στην ανθρωπιά που αντιπροσωπεύει η Παναγία. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από αυτή την ανθρωπιά. Λίγο πιο δίπλα, μια άλλη κυρία έχει έλθει να προσκυνήσει κρατώντας στα χέρια της ένα πανέμορφο αγοράκι, το οποίο μας εξηγεί ότι ξύπνησε για να τον φέρει στην Παναγία και για να έχει τη χάρη της. Μαζί και ο πατέρας έχουν έλθει από τα Σεπόλια. Καλά, ξυπνήσατε το παιδί και ήλθατε όλο αυτό το δρόμο μέσα στη νύχτα? Γιατί? Εδώ τίμησε την Παναγία ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα την τιμήσουμε εμείς? Απαντάει η γυναίκα χαμογελώντας. Δίπλα, ο σύζυγός της χαμογελάει κι αυτός. Είναι προφανές ότι η απάντηση τον καλύπτει απολύτως. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 5 τα ξημερώματα. Η ουρά όμως, αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Αρχίζουν να έρχονται οι πρωινοί. Αυτοί που ξύπνησαν πολύ νωρίς για να έλθουν να προσκυνήσουν την Παναγία, στερούμενοι κάποιες ώρες πρωινού ύπνου. Ένα καινούριο 24ωρο προσκυνήματος αρχίζει. Είναι το 17ο από τότε που αφήχθη η Αγία εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι ακόμη το 17ο 24ωρο συνεχούς προσκυνήματος. Μένουν άλλα δύο μέχρι να επιστρέψει η εικόνα στο Άγιο Όρος. Και είναι περισσότερο από σίγουρο ότι τούτο το προσκύνημα δεν θα σταματήσει ούτε για ένα λεπτό, και σε αυτά ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσκυνητών πάνω από το 1 εκατομμύριο σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αστυνομίας και κοντά στο 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Εκκλησίας.

0: Εδώ όμως ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά μας και σας αποχαιρετούμε ευχαριστώντας σας για την ακρόασή σας. Από όλους μας τις καλύτερες ευχές μας. Η Παναγία μας βοήθειά μας. Ο Χριστός μαζί μας.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Από σήμερα το απόγευμα ψάλετε σε όλους τους ιερούς μας ναούς η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σας πληροφορούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Σήμερα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο η παράκληση στο Παρεκκλήσιο της Παναγίας Παντανάσης. Δευτέρα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο το ίδιο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης και την Τρίτη 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος αρχίζει στις 7. Πέμπτη πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 6 μέχρι τις 9. Παρασκευή απόγευμα 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής». Αρχίζουμε με τα σχόλιά μας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Θεού γάρ εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή εστέ. Εμείς με τη χάρη του Θεού αναλύουμε το Θείο Λόγο όπως εκφράστηκε από τους Αποστόλους, ιδίως από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λόγος είναι κατεξοχήν θεολογικός, και δεν θεωρούμε σωστό αυτό το θεολογικό λόγο να τον μετατρέψουμε αυθαίρετα σε κοινωνικό και πρακτικό. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου ο Θεός κάνει όλες τις κοινωνικές εφαρμογές, και η εκκλησιαστική ζωή είναι η κατεξοχήν κοινωνική ζωή. Ο όρος συνέργεια αποδίδει μια πραγματικότητα, ότι ο Θεός είναι ο ενεργών και ο άνθρωπος είναι ο συνεργών. Η πνευματική ζωή είναι ένα μυστήριο της συνυπάρξεως των δύο ενεργειών, του Θεού και του ανθρώπου. Προϋποθέτει δηλαδή τη συνύπαρξη των δύο ελευθεριών.

περιών. Μέσα στην ύπαρξή μας δεν γίνεται τίποτα αυθαίρετα, εκβιαστικά και μηχανικά. Η κτίστη και πεπτοκία φύση μας δεν έχει από μόνη της τη δυνατότητα να τηρήσει τις εντολές του Χριστού και να φτάσει στη θέωση, γιατί τότε αυτό θα ήταν αυτοθέωση και άρα αποτυχία. Αλλά και ο Θεός δεν ενεργεί εξαναγκάζοντας την ελευθερία του ανθρώπου να υποκύψει στο δικό του θέλημα. Από την διδασκαλία των Αγίων γνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στον Θεό. Ο ίδιος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, τον γλυκαίνει και εν συνεχεία κατά κάποιον τρόπο αναμένει την απάντησή του. Από αυτήν την αρνητική ή θετική απάντηση εξαρτάται η σωτηρία μας. Αλλά και αυτή η αποκάλυψη του Θεού δεν γίνεται κατά τρόπο εξαναγκαστικό. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μυστικά μέσα στις ψυχές μας, ενεργεί αόρατα, ώστε να μην μας υποχρεώσει με την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ακόμη και αυτό το λεπτό άρωμα της ευγνωμοσύνης στην πεπτοκία κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι ένας εξαναγκασμός της ελευθερίας μας. Και το Θεό ούτω ηνιγκασμένο φίλων, αλλά το εξαρετής κατορθούμενον, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ακόμη και αυτός ο Αδάμ έπρεπε να δοκιμαστεί, γιατί ανήρ απείραστος, αδόκιμος, ουδενός λόγου άξιος, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι Άγιοι Πατέρες εκφράζονται αποκαλυπτικά ως προς το σημείο αυτό, όπως άλλωστε και σε όλα τα θέματα της πίστεώς μας. Παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέγει ότι χωρίς τη θέληση του ανθρώπου ο Θεός δεν μπορεί να τον σώσει. Η Θεία Χάρις και η ανθρώπινη ελευθερία είναι δύο απαραίτητες πτέρυγες για την ανύψωσή μας στον ουρανό. Η τελεσιουργία του Πνεύματος εν το θελήματι του ανθρώπου κείται, μας λέει ο Άγιος Μακάριος πάλι. Αυτό το πράγμα έχει βαθιά σημασία. Δείχνει ότι την μυστηριακή αναγέννηση πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί η ηθική αναγέννηση. Στο Άγιο Βάπτισμα δίνεται υιοθεσία, αλλά πρέπει να ακολουθήσει εκ μέρους του ανθρώπου η φύλαξη της χάριτος της υιοθεσίας. Στα διάφορα χαρίσματα πρέπει να αντιστοιχεί η τήρηση των εντολών του Χριστού και στη Θεία Λειτουργία πρέπει να αντιστοιχεί η μυστική μόρφωση του Χριστού εν το ανθρώπο. Από όσα είπαμε, φαίνεται καθαρά ότι είμαστε συνεργοί του Θεού στο έργο της σωτηρίας μας. Κάτι τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου υπάρχουν τρεις γεννήσεις στον άνθρωπο. Η πρώτη είναι η γέννηση βιολογική και προέρχεται από τους γονείς μας. Η δεύτερη γέννηση είναι δια του Αγίου Βαπτίσματος και πατήρ είναι ο ίδιος ο Θεός. Και η τρίτη γέννηση είναι εκείνη που καθαρίζει δια των δακρύων και των πόνων την εικόνα του Θεού που αμαυρώθηκε από το κακό. Και αυτής της γεννήσεως πατέρες είμαστε εμείς οι ίδιοι που αγωνιζόμαστε με τη θέλησή μας για να μετανοήσουμε. Της τρίτης γεννήσεως σύ ο ίδιος είσαι πατήρ, εμφανιζόμενος εις τον κόσμον ως ευεργετικό φως. Αν εμείς δεν εργαστούμε πνευματικά, δεν μπορεί ο Θεός να μας ελεήσει και να μας σώσει. Έτσι γινόμαστε συνεργοί του Θεού για τη σωτηρία μας. Αυτό όμως επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Είμαστε συνεργοί του Θεού στο έργο της γεννήσεως, της παιδαγωγήσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων. Έτσι συνεργοί του Θεού είναι οι γονείς που αναλαμβάνουν και φέρουν ύπαρξη στον κόσμο, που είναι κατ' εικόνα του Θεού. Κατά τους πατέρας, η γέννηση ενός ανθρώπου είναι ενέργεια του Θεού, αφού ο Θεός, όπως σημειώνεται στην Αγία Γραφή, ανοίγει τη μήτρα ή κλείει τα περί τη μήτρα. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η ευθύνη των συζύγων εκείνων που δεν συνεργούν εκεί που ενεργεί ο Θεός, αλλά τρόπον τι να εμποδίζουν τον Θεό
να φέρει νέες υπάρξεις στον κόσμο. Βέβαια, δεν σταματά η ευθύνη με τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά συνεχίζεται και είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν φτάνει να φέρουμε υπάρξεις στον κόσμο, αλλά να τις οδηγούμε προς τον ουρανό, να τις οδηγούμε από το κατοικώνα στο καθομοίωση και να εκπληρώνεται ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι η καταχάρη θέωση. Γιατί είναι πολύ λυπηρό όταν γεννούμε παιδιά για να γεμίσουν την κόλαση με τη δική μας αδιαφορία. Επίσης, συνεργή Θεού είναι η διάκονη του Ευαγγελίου, οι ποιμένες του λαού του Θεού, που με την ελεύθερη θέλησή τους, τον κόπο και τη θυσία τους, μεταφέρουν την μαρτυρία της αιωνίου ζωής, μεταδίδουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, μοχθούν για την αναγέννηση των ανθρώπων. Συνεργή του Θεού είναι και η παιδαγωγή, που μορφώνουν τα παιδιά, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, έτσι πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Αυτό όμως είναι το έργο όλων μας. Έτσι, συνεργή του Θεού είναι και εκείνοι οι λαϊκοί που βοηθούν τους ιερείς στο έργο του αγιασμού των ανθρώπων. Από τη θετική ή αρνητική απάντηση στην ενέργεια του Θεού εξαρτάται το μέλλον της ζωής μας. Αλλά μένουμε κυρίως αυτή την αλήθεια, ότι ο Θεός δεν δημιούργησε δούλους και ανδράποδα. Θέλει τη σωτηρία όλων μας, αλλά συγχρόνως θέλει να θέλουμε και εμείς. Μακάρι η ελευθερία μας να γίνει φυλακή της χάριτος, συνεργός στη μεγάλη ενέργεια του Θεού για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία του κόσμου.

Είδε τις επικοδομή χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστοτε έργο φανερών γεννήσεται. Θα ακούσουμε μία παράγραφο από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Μια συγκλονιστική αλήθεια διατυπώνει στο ανάγνωσμα αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αφορά βεβαίως καταρχήν τους εργάτας και κήρυκας της Εκκλησίας, όμως έχει εφαρμογή η αλήθεια αυτή σε όλους τους χριστιανούς. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Απόστολος, από τα μικρά τους χρόνια προσπαθούν να ζήσουν, να λύσουν τα προβλήματά τους, να πετύχουν στο επάγγελμά τους, να δημιουργήσουν και να ευτυχήσουν. Ο καθένας όμως ακολουθεί δικό του δρόμο. Ο ένας λόγου χάρη κοιτάζει μόνο το υλικό του συμφέρον, ο άλλος φροντίζει να τα έχει καλά με όλους, έστω και αν καταπατεί το σωστό, ο τρίτος προσέχει και την ψυχή του, ο καθένας κάτι οικοδομεί. Τι όμως μπορεί να είναι αυτό? Ο Απόστολος μας το καθορίζει: χρυσός, άργυρος, λίθη, τίμη. Πρόκειται εδώ περί των γνησίων και φωτισμένων χριστιανών. Αυτοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, οικοδομούν τη ζωή τους με χρυσάφι και ασήμι και με άλλα πολύτιμα πετράδια. Και τα βαρύτιμα αυτά υλικά είναι η αγάπη τους προς τον Θεό, η αγάπη τους προς τους άλλους ανθρώπους, η καλοσύνη τους και η στοργή τους, που εκδηλώνεται με θυσίες και έργα καλά. Είναι η ενάρετη ζωή τους, είναι η ηθικότητα και η αγνότητά τους, είναι η ταπεινοφροσύνη και η απλότης τους, είναι η πραότης και η συγχωρητικότητα, είναι η ανοιχτή καρδιά και η γλυκύτητα, είναι η ειλικρίνεια και η τιμιότης τους. Αυτές και άλλες αρετές που στολίζουν την καρδιά τους και το βίο τους είναι αληθινά πολύτιμη θησαυρή που κυρίως προσέχει ο Θεός. Μπορεί να μην είναι πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι, να μην έχουν περιουσίες και μέγαρα, να μην έχουν αξιώματα, να είναι μικρής μορφώσεως άνθρωποι, άγνωστοι και αφανείς. Όμως ο Θεός δεν παρασύρεται από τις εξωτερικές λάμψεις. Προσέχει την ψυχή και τα πνευματικά πετράδια. Αυτά αμείβει και αυτά τον ευχαριστούν. Είναι η ψυχή μας οικοδομημένη με τέτοια πνευματικά μέταλλα? Υπάρχει μέσα μας χρυσάφι καλοσύνης και ασήμι αρετής? Αν ναι, ας προσπαθήσουμε να τα αυξήσουμε. Αν όχι, ας πέψουμε να τα αποκτήσουμε, διότι διαφορετικά θα έρθει η ώρα που θα μετανιώσουμε κάποια στιγμή. Ξύλα, χόρτος, καλάμι. Εδώ πρόκειται περί των εντελώς διαφορετικών ανθρώπων. Οι πρώτοι που αναφέραμε είχαν έργα αρετής. Αυτοί δεν έχουν τέτοιους πνευματικούς θησαυρούς. Μπορεί να έχουν υλικά αγαθά, να έχουν αξιώματα, να έχουν μεγάλα ονόματα. Παρά τα αυτά, στην ψυχή να μην βρίσκεις παρά ξύλα άχρηστα, χόρτο χωρίς αξία, καλάμια σπασμένα και πεταμένα. Διότι μια ψυχή που δεν έχει αρετές, τέτοια πράγματα έχει. Φτηνά, άχρηστα, σπασμένα, που τα παίρνει ο αέρας, που τα καίει η φωτιά και τα κάνει στάχτη. Διότι τι να την κάνει στη μόρφωση όταν η ψυχή είναι βρώμικη? Τι να τα κάνει στα αξιώματα όταν η ψυχή είναι φυλακισμένη στην αμαρτία? Τι τα θέλει στα χρήματα όταν η ψυχή είναι γυμνή από αρετή? Και δυστυχώς πολλοί είναι οι άνθρωποι σήμερα που έχουν κτίσει τη ζωή τους χωρίς Θεό, χωρίς αρετή και χωρίς ήθος. Μια τέτοια ζωή μοιάζει με σωρό από ξύλα, χόρτο και καλάμια, όπως μας λέει ο Απόστολος. Μια σπίθα μπορεί να τα κάνει όλα στάχτη. Ένας πειρασμός, μια δυσκολία, μια δοκιμασία φανερώνει πόσο αδύνατη και ανεμική είναι η ψυχή του ανθρώπου χωρίς Θεό. Πέφτουν όλα και συντρίβονται. Μήπως είναι και η ψυχή μας τέτοια? Και αν είναι τόσο φτωχή και έρημη, δεν μας τρομάζει η φωτιά που καταστρέφει τα πάντα?
Συνεχίζει ο Απόστολος. Εκάστου το έργο φανερό γεννήσεται. Ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί μια πολύ παραστατική παρομοίωση για να απεικονίσει την αξία των έργων μας πάνω στη γη. Μοιάζουμε, λέει, με τους ηθοποιούς, οι οποίοι πάνω στη σκηνή παριστάνουν ο ένας ένδοξο βασιλιά, ο άλλος πλούσιο ηγεμόνα και ο τρίτος σπουδαίο σοφό. Όταν όμως πέσει η αυλαία και ο κάθε ηθοποιός αποσύρεται στα παρασκήνια, τότε αποβάλλει τη φανταχτερή στολή του και μένει εκείνο ακριβώς που είναι. Ένας δηλαδή φτωχός βιοπαλαιστής που υποδύεται για λίγες ώρες τον ρόλο των μεγάλων και δυνατών απλώς για να κερδίσει το ψωμί του. Έτσι κι εμείς ανεβαίνουμε στη σκηνή του παροδικού αυτού κόσμου και ο ένας υποκνέται τον Άγιο, ο άλλος τον ικανό. Όταν όμως έρθει ο θάνατος και πέσει η αυλαία, τότε θα αποκαλυφθεί του καθενός μας η ζωή και το έργο του. Κι αν εδώ κατορθώνει ο άνθρωπος να παρουσιάζεται διαφορετικός από ό,τι είναι, τότε αργότερα κάτω από τη ματιά του Θεού δεν θα μείνει τίποτα κρυμμένο και άγνωστο. Εκάστου το έργο οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει, θα μας πει αύριο ο Απόστολος. Μέσα στη φωτιά της δικαίας κρίσεως του Θεού, όλες οι υποκρισίες και τα ψεύτικα διαδήματα θα γίνουν στάχτη. Μόνο ο χρυσός, η αρετή δηλαδή, θα μείνει ορθή, ακτινοβολούσα ανέγκυκτη. Ευτυχείς είναι εκείνοι που την έχουν. Δεν φοβούνται να δουν τα όνειρά τους και τους σκόπους τους να γίνονται στάχτη. Δυστυχείς, εκείνοι που ήσαν μόνο ξύλα, χόρτα και καλάμι. Ο πύρινος ποταμός της δοκιμασίας θα τα κονιορτοποιήσει όλα. Και προσδοκίες και κόπους και γνώσεις και αξιώματα και θησαυρούς. Σαν φύλλα που ξεκόλλησαν από τα κλονάρια τους, θα τρέμουν μπροστά στην κρίση του Θεού τη δικαία. Αναφέρει η ιστορία ότι ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Ροδρίγος δε Βουγιόν, είχε στο παλάτι του δύο άλογα που τα φρόντιζε ιδιαιτέρως. Το ένα, ο Άντι, ήταν άσπρο, όμορφο, με υπερήφανη χέτη. Δεν ήταν όμως αντοχής. Αυτό το χρησιμοποιούσε μόνο στις παρελάσεις. Το άλλο, ο Μαν, ήταν λιγνό. Δεν ήταν όμορφο και φανταχτερό, ήταν όμως αντοχής και γενναίο. Αυτό το χρησιμοποιούσε ο βασιλιάς στον πόλεμο. Όταν λοιπόν έγινε το πόλεμος, ο Ροδρίγος δε Βουγιόν φορούσε την πολεμική του στολή, ανέβαινε στο Μαν και ορμούσε στη μάχη. Λάσπες, χιόνια, πείνα, σφαίρες, το γενναίο άλογο τα περιφρονούσε. Ατρόμητο, πειθαρχικό, αφοσιωμένο, οδηγούσε τον βασιλιά από νίκη σε νίκη. Όταν όμως ο πόλεμος τελείωνε και ο κόσμος έβγαινε να προϋπαντήσει τον νικητή, έγινε το μια αλλαγή. 5 μίλια έξω από την πόλη περίμενε το βασιλιά ο Άντι. Κατέβαινε ο νικητής από το Μαν, που ήταν ιδρωμένος, σκονισμένος, πληγωμένος, και ανέβαινε στον Άντι, το όμορφο άλογο, που διέσχιζε τώρα με αγέροχη ματιά το στρωμένο με λουλούδια δρόμο. Και εκεί, στον απόμερο στάβλο, κλεισμένος ο Μαν, ο πραγματικός νικητής, μένει λησμονημένος τώρα από όλους. Ακούει από μακριά μόνο τις μουσικές και τις ζητοκραυγές. Άλλος νίκησε και άλλος δοξάζεται. Δεν γίνεται ακριβώς το ίδιο και στην κοινωνία μας? Συχνά άλλοι τιμώνται, ενώ άλλοι παλεύουν. Θα έρθει όμως κάποτε ο Θεός να κρίνει. Η φωτιά της κρίσεως του θα δείξει ποιοι ήταν χρυσάφι και ποιοι ήταν χόρτο. Οι πρώτοι θα μείνουν αιώνιοι ευτυχισμένοι. Οι δεύτεροι, ας δώσει ο καθένας την απάντηση μόνος του.

Αγαπητοί ακροατές, θα δούμε τον Χριστό να επιβάλλεται στην κτήση, να πατάει πάνω στα κύματα, να κοπάζει τον άνεμο και να γαλινεύει τη μανιασμένη θάλασσα. Και βέβαια ο Χριστός επιβάλλεται στην κτήση, γιατί είναι ο δημιουργός της κτήσης. Όλα προήλθαν από αυτόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Μετά λοιπόν τα σχόλιά μας στον Απόστολο, προχωράμε στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Πρέπει να μας κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι στην Ορθόδοξη λατρεία μας τονίζεται πολύ η επιβολή του Θεού στην κτήση, η δουλική υπακοή της κτήσης στον Θεό, τα άστρα και τα ποτάμια, ο ήλιος και οι θάλασσες, οι άνεμοι και τα ζώα, όλη η κτήση είναι εξαρτημένη από τον Θεό και δοξάζει τον Θεό. Γι' αυτό και τον Θεό τον λέγουμε Άγιο, μια λέξη που στην πρώτη της έννοια σημαίνει τον Παντοκράτορα, τον κυρίαρχο όλης της φύσεως. Η κυριαρχία του Θεού στην κτήση τονίζεται πρώτα στην Αγία Γραφή. Είναι μάλιστα αυτό το πρώτο της δόγμα, γιατί όταν την ανοίξουμε την Αγία Γραφή διαβάζουμε: «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και την γη». Όλος ο κόσμος αυτός που μας περιβάλλει, που είναι τόσο όμορφος, γι' αυτό και τον λέμε κόσμο, κόσμημα δηλαδή, δεν έγινε μόνος του, αλλά είναι δημιούργημα του Θεού. Για να μην παρασυρθούν οι άνθρωποι και θεοποιήσουν την όμορφη κτήση, γι' αυτό η Αγία Γραφή τονίζει από την αρχή την ύπαρξη της κτήσεως από τον Θεό, την επιβολή του Θεού στην κτήση. Όλοι μας θαυμάζουμε τον ήλιο, αλλά ακριβώς γι' αυτό, για να μην θεοποιήσουν οι άνθρωποι τον ήλιο, που είναι και τόσο αναγκαίος για τη ζωή, η θεόπνευστη Αγία Γραφή τονίζει ιδιαίτερα την κυριαρχία του Θεού στο κτίσμα αυτό, γιατί μιλάει ιδιαίτερα για τον ήλιο ως δημιούργημα και ότι ο Θεός τον έταξε να κάνει το έργο αυτό που κάνει. Ακόμη στο Ευαγγέλιο αύριο θα δούμε ότι όχι μόνο ο Χριστός πάτησε στα κύματα της μανιασμένης θάλασσας, αλλά έδωσε τη χάρη και στο μαθητή του τον Πέτρο να κάνει το ίδιο. Έτσι πάλι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι όχι μόνο ο Θεός εξουσιάζει τον ήλιο και μπορεί να τον σβήσει όποτε θέλει, αλλά έδωσε και στον πιστό του υπηρέτη τον Ιησού του Ναβί τη χάρη να κυριαρχήσει στον ήλιο και να πει «Στάσου ήλιε». Θαυμαστή πάλι είναι η θάλασσα από την άλλη πλευρά. Η θάλασσα που όταν θυμώσει χτυπάει με ορμή και μελίσσα τα πλοία και τα κάνει σαν καριδότσουφλα και πνίγει τους ανθρώπους. Αλλά λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός έβαλε όριο στη θάλασσα, την λεπτή άμμο. Και βλέπουμε λοιπόν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα να σπάει τα κύματά της στην άμμο και να μην περνάει το όριό της αυτό, γιατί κάνει υπακοή στον Θεό. Η περικοπή θα μας πει ότι ο Χριστός επιβάλλεται στην κτήση, κυριαρχεί σε αυτήν, και αυτή την αλήθεια την τονίζει σε πολλά σημεία της η Αγία Γραφή. Και εδώ στη Θεία μας Λατρεία δοξάζουμε τον Παντοκράτορα Κύριο, τον Άγιο, τον Δεσπότη ολόκληρης της κτήσης. Την κτήση, την φύση που μας περιβάλλει, πρέπει να την βλέπουμε ως δημιούργημα Θεού και να μην την θεοποιούμε. Συνέβη και από παλιά το αμάρτημα αυτό, αλλά οι θεόφρονες ούκα λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτίσαντα. Την κτήση πρέπει να τη βλέπουμε ως δημιουργία και από αυτή, από την ομορφιά της και την τάξη της, να δοξάζουμε τον Δημιουργό Θεό και να λέμε «Όσε μεγαλύτερα έργωσα Κύριε», και τον ήλιο και τα ποτάμια και τα δέντρα και τα ζώα, πάντα εν σοφία επί ίσας. Με την κτήση εμείς οι άνθρωποι, που είμαστε το τελειότερο έργο της δημιουργίας, έχουμε ένα μεγάλο έργο να κάνουμε. Ο άνθρωπος από την αρχή έγινε για να λειτουργεί σαν ιερέα στην κτήση, να την μεταμορφώνει με το δημιουργικό της ρόλο, σαν εικόνα του Θεού που είναι, και να την προσφέρει στο Θεό να εξαγιαστεί κι αυτή.
Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει σώμα, που είναι ένας μικρός κόσμος της άψυχης κτήσης, ώστε θεούμενος ο άνθρωπος να αγιάσει και την κτήση με το σώμα του που περιφέρει. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος σε αυτό το έργο του, γιατί είδε την κτήση ως Θεό, ως μέσον να γίνει Θεός, ξέχωρα από τον Θεό. Και έφαγε λοιπόν τον απαγορευμένο καρπό για να θεωθεί. Αλλά αυτόν τον υψηλό του ρόλο που δεν πέτυχε, το να προσφέρει δηλαδή σαν ιερέας την κτήση στο Θεό, τον πετυχαίνει στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία κάθε πιστός φέρνει στο Άγιο Θυσιαστήριο την κτήση στον Θεό, μεταπλασμένη όμως με τη δημιουργική δύναμη που του έδωσε ο Θεός. Γιατί δεν προσφέρει στο θυσιαστήριο δεμάτια σιτάρι, αλλά πρόσφορα, ούτε στα φύλλα, αλλά κρασί. Στη Θεία μας Λειτουργία και στη Θεία μας Λατρεία, γενικά όλα έρχονται στη νορμάλ, στη φυσική τους κατάσταση, όπως έγιναν από την αρχή, γιατί όλα, και ο άνθρωπος και η κτήση, προσφέρονται στο Θεό, για τον οποίο και έγιναν όλα αυτά.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ακούσουμε λοιπόν στην Ευαγγελική περικοπή. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Βλέπουμε λοιπόν το θαύμα της καταπαύσεως της τρικυμίας της θαλάσσης. Καθώς επίσης θα δούμε και την κατάπαυση της τρικυμίας των λογισμών των μαθητών που ήταν φοβερότερη. Έτσι την αξιολόγησε ο Κύριος. Γι' αυτό πρώτα κατέπαυσε την τρικυμία των μαθητών λέγοντας «Θαρσείτε εγώ ημί, μη φοβήστε» και εν συνεχεία κατέπαυσε την τρικυμία της ολιγοπιστίας του Αποστόλου Πέτρου λέγοντας «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας» και έπειτα μπήκε στο πλοίο και αμέσως εκοπίασε ο άνεμος. Μας δίνεται λοιπόν σήμερα η αφρομή να μιλήσουμε για την εσωτερική τρικυμία που πολλές φορές μας καταλαμβάνει και δημιουργεί τραγικές καταστάσεις στη ζωή μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, που ενώ βάδιζε πάνω στα κύματα, έπειτα βυθιζόταν, λέγει ότι ο Κύριος τη στιγμή εκείνη δεν κατέπαυσε τον άνεμο, αλλά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε λέγοντας «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας». Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος έδειξε ότι τη μεταβολή στον Πέτρο δεν την έκανε η δύναμη του ανέμου, αλλά η ολιγοπιστία του. Αν η πίστη του δεν ασθενούσε, τότε εύκολα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον άνεμο. Γι' αυτό ο Κύριος τον έπιασε από το χέρι και αφήνει τον αέρα να πνέει, δείχνοντας ότι ο άνεμος δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό όταν η πίστη είναι σταθερή. Όλοι μας έχουμε δοκιμάσει αυτή την τρικυμία των λογισμών που γίνεται όταν ο διάβολος με τη μανία του και την τέχνη του εισάγει μέσα μας ένα λογισμό, είτε εναντίον του Θεού είτε εναντίον των συνανθρώπων μας. Ίσως το θέμα αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος είναι περισσότερο ευάλωτος, γι' αυτό και υποφέρει. Επειδή μιλάμε με το λογισμό, πάσχουμε φοβερά και φτάνουμε πολλές φορές στα όρια της τρέλας. Στην πραγματικότητα τότε μιλούμε με το διάβολο που βάζει τους λογισμούς και έτσι ταράσεται όλη μας η ύπαρξη. Υποφέρουμε πολύ από τον πόλεμο αυτό, γιατί αγνοούμε την ορθόδοξη αρχή της νύψεως. Οι Άγιοι Πατέρες από την πείρα τους μας έχουν διδάξει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον των απλών λογισμών για να μην γίνουν χρονίζοντες, εναντίον των χρονιζόντων λογισμών, για να μην γίνουν εμπαθείς και εναντίον των εμπαθών, για να μην γίνουν συγκατάθεση, οπότε ενεργείται η αμαρτία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να απαλλαγεί κανείς από τη φρικτή αυτή κατάσταση που δημιουργεί υποψίες, φαντασίες, μίση, με αποτέλεσμα να έρχεται μεγάλη ταραχή. Οι λογισμοί είτε διώκονται με την προσευχή, την εργασία, είτε αποκόπτονται με την καταφρόνηση των αισθητών πραγμάτων. Επίσης οι λογισμοί εξαφανίζονται με την τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο καθάπαξ εαυτόν αφιερώσε στο Θεό εν αναπαύση νοός διάγει, μας λέει ο Άγιος Ισαάκ. Επίσης σε περίπτωση τρικυμίας λογισμών μας βοηθούν οι προσευχές των Αγίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την παραγγελία που έδωσε ο Χριστός να ευλογούν την οικία στην οποία θα εισέρχονται, λέει: «Πολλές φορές έχουμε πόλεμο στους λογισμούς και ταρασόμαστε χωρίς να μας ενοχλεί κανείς και συνεχώς επανίστανται πονηρές επιθυμίες. Αυτή τη μάχη την καταστέλει το ρήμα εκείνο των Αγίων, η ευλογία, και προξενεί μέσα μας πολύ γαλήνη. Την ώρα που λέει το ρήμα τούτο, αμέσως φεύγει από τη ψυχή μας κάθε ενθύμηση διαβολική και κάθε άτοπος λογισμός. Γι' αυτό το ειρήνη πάση που λέει ο λειτουργός ιερέας ή η ευλογία του πνευματικού μας πατρός ειρηνεύει την ψυχή μας, εκδιώκει τον διάβολο που προξενεί ταραχή. Όταν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο της αντιμετωπίσεως των εμπαθών λογισμών και τους αφήνουμε ανενόχλητους να εργάζονται
το φθοροποιό του έργο, τότε έρχονται σαρκικές επαναστάσεις και διαπράξεις σαρκικών αμαρτιών. Επίσης η σαρκική επανάσταση είναι και ιδιαίτερη ενέργεια του πονηρού, διότι όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο διάβολος επιτίθεται εναντίον του ανθρώπου, άλλοτε εμβάλλοντας διαφόρους λογισμούς και άλλοτε εξάπτοντας τη σάρκα, ώστε να αναπτυχθεί η ειδονή, να προσελκυστεί και να εχμαλωτιστεί ο νους και να γίνει η αμαρτία. Η αντιμετώπιση και αυτής της τρικυμίας συνδέεται με τον Χριστό. Η κατάπαυση του ανέμου και η ειρήνευση δεν είναι αποτέλεσμα καλών και ευσεβών σκέψεων, αλλά έλευση της Θείας Χάριτος. Όπως η τρικυμία της θάλασσας έπαυσε με την είσοδο του Χριστού στο πλοίο, έτσι και η σαρκική τρικυμία κοπάζει με την είσοδο του Χριστού στην καρδιά μας. Ο χριστιανός επομένως μεταχειρίζεται τα πνευματικά μέσα που ο ίδιος ο Κύριος υπέδειξε, δηλαδή την προσευχή και την νηστεία. Κυρίως επικαλείται τη βοήθεια του Θεού με τη σύντομη και χαριτωμένη ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Όταν έρχεται μέσα μας η χάρη του Χριστού, τότε γίνεται μεγάλη ειρήνη. Ειρηνεύουν τα πάντα. Ο άνθρωπος βιώνει τη βαθιά και αναφέρεται ειρήνη, και οι πλέον επιρρεπείς στα σαρκικά παραπτώματα, λαμβάνοντας τη χάρη του Χριστού, μπορούν να αισθανθούν τη βαθιά ειρήνη της εγκράτειας, και το πιο επαναστατημένο σώμα κατευνάζεται από την έλευση της Θείας Χάριτος. Όπως ένα φάρμακο σταματά τους πόνους, τόσο και περισσότερο η Θεία Χάρη κατευνάζει τη σάρκα και γαλινεύει την ψυχή. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα μας δείχνουν μια μεγάλη αλήθεια. Συνήθως εμείς καταφερόμαστε εναντίον των άλλων και εναντίον της κοινωνίας. Αιτία όλων των κακών που μας μαστίζουν θεωρούμε την κοινωνία. Σε δύσκολες στιγμές λέμε ότι φταίει το σύστημα, το κατεστημένο, η άρρωστη κοινωνία, οι κακοί άνθρωποι. Όμως κάνουμε μεγάλο λάθος, γιατί προσδίδουμε στην κοινωνία μια απρόσωπη έννοια και γιατί βλέπουμε την ύπαρξη του κακού έξω από μας. Το πρόβλημα είναι εσωτερικό. Το κακό που υπάρχει στην κοινωνία είναι αποτέλεσμα των αρρωστημένων προσώπων. Με άλλα λόγια, τα άρρωστα πρόσωπα αρρωσταίνουν τους κοινωνικούς θεσμούς και οι κοινωνικοί θεσμοί αρρωσταίνουν πιο πολύ τα πρόσωπα. Στη θεολογία λέμε ότι η φύση και τα πλαίσια της ζωής δεν έχουν ελεύθερη θέληση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έπεσαν από μόνο τους στην αμαρτία, αλλά παρασύρθηκαν από τον άνθρωπο. Έτσι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η κοινωνία, το σύστημα, το κατεστημένο, όσο ο άνθρωπος πρόσωπο. Η επιδίωξη να φτιάξουμε την κοινωνία, να αλλάξουμε τους κοινωνικούς θεσμούς με την ελπίδα ότι θα βελτιωθεί η ζωή μας, δείχνει άγνοια του προβλήματος. Όταν έχουμε εσωτερικά γαλήνη, τότε δεν μας ενοχλούν τα εξωτερικά ερεθίσματα και με τον τρόπο μας βοηθάμε στην αλλαγή της κοινωνίας. Όταν είμαστε κυριευμένοι από λογισμούς και σαρκικές επαναστάσεις και έχουμε εσωτερική τρικυμία, τότε όλα μας φταίνε. Υποφέρουμε και κάνουμε και τους άλλους να υποφέρουν γύρω μας. Να δώσουμε λοιπόν προτεραιότητα στο πρόσωπο, να ειρηνεύσουμε απαλλασσόμενοι με την δύναμη της Θείας Χάριτος από λογισμούς και σαρκικές επαναστάσεις, και τότε θα είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι, πηγή ειρήνης για τον κόσμο.

Κάθε σοβαρό έργο για να γίνει σωστό εξαρτάται από ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό συμβαίνει και με το έργο της προσευχής, που είναι από τα ανώτερα έργα της ζωής μας. Για να πετύχει η προσευχή μας χρειάζεται τις προϋποθέσεις που μας λέει το Ευαγγέλιο μέσα σε μια φράση. Ο Ιησούς ανέβη στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Η φράση αυτή μας υπογραμμίζει ότι για να γίνει μια προσευχή απαιτείται ησυχία και αυτοσυγκέντρωση. Ο Κύριος για να έχει αυτές τις προϋποθέσεις ανέβηκε στο βουνό και εκεί προσευχήθηκε. Φυσικά αυτό καθε αυτό το γεγονός δεν είναι δυνατόν να μιμούμεθα όλοι και πάντοτε. Ούτε ο Κύριος το απαιτεί οπωσδήποτε από μας, αλλά θέλησε να μας δείξει και διδάξει ότι προκειμένου να προσευχηθούμε πρέπει να συγκεντρωθούμε και να απομονωθούμε από το θόρυβο και το χάος του κόσμου. Αυτό δεν είναι τόσο θέμα τόπου, αλλά τρόπου. Μπορεί να είμαστε στα πιο θορυβόδη μέρη και να προσευχόμαστε, γιατί έχουμε εσωτερικά την διάσταση της ησυχίας. Και αντιστρόφως, μπορεί να είμαστε σε ήσυχα μέρη και να μην έχουμε καμιά διάθεση για προσευχή. Επομένως, η προσευχή είναι στάση εσωτερική της ψυχής. Είναι διάθεση. Είναι αποτέλεσμα της όλης ζωής μας. Δεν μπορεί η προσευχή μας να είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη ζωή μας. Αλλιώς θα είναι υποκριτική ή τυπική. Η ποιότητα της προσευχής μας είναι ανάλογη προς την ποιότητα της ζωής μας. Το προνόμιο της προσευχής εδώ στη γη ανήκει μόνο στον άνθρωπο. Τα άλλα όντα δεν νιώθουν τέτοια ανάγκη, γιατί δεν είναι εικόνες του Θεού. Η προσευχή όταν γίνεται σωστά, ευρύνει, μεταμορφώνει και αγιάζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Καμιά ώρα στη ζωή μας δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η ώρα της προσευχής μας. Ο Χριστός παιδαγωγεί τους μαθητές του με όλα τα μέσα και σε όλους τους τομείς. Τους παιδαγωγεί με τρόπο πάνσοφο, από την ταπείνωση ως την πίστη. Σε κάθε περίσταση της ζωής τους βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία για να τους καλλιεργήσει βαθιά. Αυτό μας φανερώνουν τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Οι μαθητές του Χριστού με εντολή δική του ταξιδεύουν με πλοιάριο για να περάσουν στην απέναντι όχθη. Το ταξίδι τους αρχίζει καλά. Ξαφνικά όμως σηκώνεται αεράκι. Σιγά σιγά δυναμώνει και καταλήγει σε μεγάλη θαλασσοταραχή. Οι μαθητές κινδυνεύουν. Οι έμπειροι αυτοί ναυτικοί τα χάνουν. Ο Χριστός που τους παρακολουθεί από μακριά βλέπει την αγωνία τους και τρέχει να τους βοηθήσει θαυματουργικά. Φτάνει δίπλα τους. Τον περνάνε για φάντασμα. Σε λίγο όμως τον γνώρισαν. Ο Πέτρος, αυθόρμητος όπως πάντοτε, του ζητά να τον αφήσει να περπατήσει και αυτός πάνω στα κύματα. Έγινε αυτό. Σε λίγο όμως τα χάνει και βουλιάζει. Φωνάζει βοήθεια. Και τότε ο Χριστός τον ελέγχει για την ολιγοπιστία του και τον σώζει από τον πνιγμό. Αυτό συμβαίνει με όλους μας. Ολιγοπιστούμε και τα χάνουμε. Μόλις μας βρει μια φουρτούνα, σαστίζουμε. Δεν πιστεύουμε γερά στον Χριστό. Περισσότερο πιστεύουμε στον εαυτό μας παρά στον Χριστό μας. Αυτό όμως είναι σφάλμα. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός μας. Αυτός είναι κοντύτερα στον εαυτό μας από ότι είμαστε εμείς και όλοι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας και οι συγγενείς μας. Κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει όπως ο Χριστός που είναι παντοδύναμος, αδελφός μας. Προτού έρθει στη γη ο Χριστός είχαμε ουράνιο πατέρα. Από τότε που έγινε άνθρωπος ο Χριστός αποκτήσαμε και ουράνιο αδελφό. Δεν πρέπει να τα χάνουμε πλέον. Ο Χριστός μας είναι αδελφός μας. Είναι κάθε στιγμή κοντά μας. Μαζί του πάντοτε νικάμε.

συνεχίζουμε με το επεισόδιο αυτό που είχαμε στη φορτηνιασμένη θάλασσα που θα μας περιγράψει το Ευαγγέλιο. Το επεισόδιο αυτό με τον Πέτρο δεν υστερεί σε διδακτική δύναμη. Η επιθυμία του Πέτρου είναι να πλησιάσει τον Χριστό και παίρνει από αυτόν την δύναμη να βαδίσει και αυτός πάνω στα κύματα. Και όσο ο Πέτρος έμενε με τη βαθιά συνέστηση της παρουσίας του Χριστού δίπλα του, δεν είχε κανένα κίνδυνο. Ο καταποντισμός, το βύθισμα, άρχισε μόλις έπαυσε να κοιτάζει τον Χριστό και πρόσεξε τη μανιασμένη θάλασσα. Μόλις κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του στο λόγο του Χριστού, ελθέ, νικέται από το κακό του κόσμου. Το Ευαγγέλιο προεκρίνεται σε κάθε εποχή και σε κάθε άνθρωπο. Μήπως είμαστε κι εμείς σε διαφορετική κατάσταση από τους μαθητές? Είναι χαρακτηριστικό πως στη συμβολική γλώσσα της Εκκλησίας μας η Εκκλησία παρασταίνεται με ένα πλοίο, γιατί πάντα στον κόσμο αυτό η Εκκλησία παλεύει μέσα στα κύματα της απιστίας, της αφιβολίας και της εχθρότητας του κόσμου. Αλλά κι εμείς και κάθε πιστός βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα πλοίο που δέρνεται από τα κύματα. Πάντα λοιπόν η Εκκλησία σαν πλοίο βασανίζεται υπό των κυμάτων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη ζωή κάθε πιστού. Πολλοί δοκιμάζουμε αλλεπάλληλα τα κύματα των συμφορών και των θλίψεων, όπως θαυμάσια το εκφράζει το περίφημο εκείνο τροπάριο «Εκύκλωσαν ετουβίου μου ζάλε, ως περμέλησε κυρίων παρθένε και την εμήν κατασχούσε καρδίαν κατά τη τρόσκουση βέλη των θλίψεων». Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Άλλοι τα βάζουμε με το Θεό, λησμονώντας πως εκείνος είναι ο μόνος που δεν θέλησε να υποφέρουμε, αφού μας τοποθέτησε στον παράδεισο της τρυφής, και γονγκίζουμε. Πού είναι ο Θεός μας? Πού είναι ο Χριστός? Στο όρος και προσεύχεται? Γιατί μας εγκαταλείπει? Πού να καταλάβουμε πως και όταν προσεύχεται, για μας προσεύχεται? Άλλοι ζητάμε από το Θεό να μας αφαιρέσει κάθε πόνο και θλίψη. Αλλά ο άλυπος βίος θα ήταν γεγονός αν δεν ζούσαμε σε έναν κόσμο αμαρτίας, δούλοι και εμείς της αμαρτίας. Και επειδή δεν πάβουμε να περνάμε από τη μια θλίψη στην άλλη και να μοιάζουν με σταγόνες στον ωκεανό οι πραγματικές χαρές της ζωής μας, απελπιζόμαστε. Το ζει κανείς όταν εξομολογεί και σχεδόν χάνουμε την πίστη μας. Και όμως δεν θέλουμε να δούμε τη λύση του Χριστού στο πρόβλημα του πόνου και της θλίψεως. Αν τον εμπιστευτούμε, μας δίνει το σωστό κώδικα κυκλοφορίας στις τρικυμίες της ζωής μας. Δεν σταματά τα κύματα, δεν γαλινεύει τη θάλασσα στο επεισόδιο με τον Πέτρο, γιατί θέλει να δείξει πως στον κόσμο πάντα θύελες, πάντα κύματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Κάνει όμως κάτι άλλο. Μας καλεί μαζί με τον μαθητή του να περπατήσουμε πάνω στα κύματα, αφήνοντας την τρικυμία και την άβυσσο κάτω από τα πέλματά μας. Αυτή είναι η πορεία του πιστού χριστιανού. Είναι μια πορεία στα κύματα. Όσοι έχουν κάποια σχέση με ναυτικούς ξέρουν πως ένα ταξίδι σε γαλινεμένη θάλασσα τους φαίνεται ανιαρό και κουραστικό συνάμα. Γιατί οι ναυτικοί μόνο στην τρικυμία ξέρουν και μπορούν να δείχνουν την αξιοσύνη τους. Αν πιστεύσουμε πως ένας ναυτικός της ζωής είναι και ο χριστιανός, θα καταλάβουμε γιατί πρέπει να νιώθει χαρά όταν πάρει από τον Χριστό την δύναμη να περπατά πάνω στα κύματα. Γιατί τότε δοκιμάζεται η πίστη του και φαίνεται η δύναμή της. Μόνο τα κύματα φανερώνουν αν πράγματι είναι ο Χριστός ο προορισμός μας, το στίγμα που αναζητούμε στην άγρια θάλασσα της ζωής μας.

Όμως αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια ευλογημένη και καλή εβδομάδα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Από σήμερα το απόγευμα ψάλλεται σε όλους τους ιερούς μας ναούς η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σας πληροφορούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Σήμερα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο η παράκληση στο Παρεκκλήσιο της Παναγίας Παντανάσης. Δευτέρα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο το ίδιο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης και την Τρίτη 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος αρχίζει στις 7. Πέμπτη πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 6 μέχρι τις 9. Παρασκευή απόγευμα 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Αγρυπνία στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Εκείνο που πραγματικά αναδεικνύει τον άνθρωπο και τον εξυψώνει και σε τούτη τη ζωή αλλά και στην αιωνιότητα δεν είναι η υψηλή καταγωγή, ούτε τα γράμματα, ούτε τα πλούτη, αλλά η χριστιανική πίστη και η αρετή. Απόδειγμα τρανή της αλήθειας αυτής είναι η Αγία Φωτεινή η Κυπρία, γνωστή σε ολόκληρο το νησί με το όνομα Αγία Φωτού η Θαυματουργός. Πότε έζησε ακριβώς η Οσία Φωτεινή και ποια ήταν η καταγωγή της δεν γνωρίζουμε. Άγνωστη είναι και η μνήμη της στους συναξαριστές. Όμως οι Κύπροι χριστιανοί εκ παραδόσεως τιμούν τη μνήμη της στις 2 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την παράδοση που διέσωσε ο Κύπριος χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, η Οσία Φωτού γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο από απλοϊκούς μεν αλλά ευσεβείς γονείς. Από μικρούλα, η Φωτού ξεχώριζε από τα συνομήλικα κορίτσια της γειτονιάς της για την καλοσύνη της, το φέρσιμό της,

την προθυμία της να εξυπηρετήσει τους άλλους, την αρετή της. Τα μεγάλα και ολοφώτινα μάτια της καθρέπτιζαν τον πλούτο της καρδιάς της και σκόρπιζαν παντού την εμπιστοσύνη και τη χαρά. Στο σχολείο του χωριού της έμαθε τα πρώτα γράμματα. Σαν έμαθε να διαβάζει, πήρε και άρχιζε να αποστηθίζει διάφορους ψαλμούς και ύμνους της εκκλησίας μας. Η φωνούλα της γλυκιά, απαλή, σαν άβρας πνοή, σαν τερέτισμα πουλιού ανέβαινε προς τον Κύριο και ήταν ανάσα λουλουδιού, λιβανωτό της φύσης, γλυκύτατη μελωδία πτηνού, αγγελικό οσανά.

κάθε Κυριακή και γιορτή η αγνή ψυχή της κυρτούσε από χαρά που μαζί με τους ευσεβείς γονείς της πήγαιναν στην εκκλησία. Εκεί, ακίνητη σαν κολόνα, παρακολουθούσε με ευλάβεια και προσοχή τις διάφορες τελετές και κυρίως τη Θεία Ευχαριστία και δοξολογούσε το Θεό μαζί με τους ψάλτες μέσα από την καρδιά της. Προσευχόταν η Φωτεινή στο ναό του μικρού χωριού της και έλαμπε και φωτοβολούσε η αγνή παιδική μορφή της. Ένας επίγειος άγγελος ήταν η μικρή Φωτεινή που όλοι την καμάρωναν και όλοι εύχονταν στους γονείς της. Μα δεν ήταν από μόνο του το παιδί ενάρετο, ήσαν και οι γονείς. Ήταν η ευλογημένη οικογένειά της που με την ομόνοια, την αγάπη, την ανοχή, την ειρήνη περνούσαν κάθε ημέρα. Και όταν έπεφτε το δειλινό και το σούρουπο άρχιζε να πλώνεται στη γη, ολόκληρη η οικογένεια μαζευόταν σε κάποια γωνιά και από την καρδιά τους ανέπεμπαν θερμή προσευχή προς τις εικόνες κάποιων Αγίων που το ηλαρό φως ενός καντιλιού φώτιζε απαλά και το θυμίαμα μοσχοβολούσε. Σαν πέρασαν τα παιδικά χρόνια και η Φωτού μπήκε στην εφηβεία, η μητέρα της δειλά-δειλά άρχισε να της μιλά για γάμο, για οικογένεια. Η αγνή εκείνη Παρθένος στην αρχή κοκκίνιζε και δεν μιλούσε καθόλου. Κάποια μέρα όμως τόλμησε να μιλήσει και είπε λίγα λόγια και απλά. «Μητέρα, γιατί μου μιλάς για γάμο? Εγώ ήδη έχω βρει τον ημφίο μου. Όμοιος του δεν είναι κανένας άλλος σε αυτόν τον κόσμο». Καλή της μητέρα ταράχθηκε. Η καρδιά της πήγε να σπάσει. Για μια στιγμή νόμισε πως η κόρη της είχε συνδεθεί με κάποιον και ετοιμάστηκε να την παρατηρήσει. Μα η ευσεβής κόρη που κατάλαβε τους φόβους και τις ανησυχίες της μητέρας της έσπευσε να της εξηγήσει. «Μητέρα, μη φοβάσαι. Η κόρη σας δεν πρόκειται ποτέ να σας ντροπιάσει. Προσεύχω μονάχα να με κρατάει ο Θεός στο δρόμο του. Ο νυμφίος για τον οποίο μιλώ δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μου». Η ευσεβής μητέρα στα λόγια τούτα της Φωτεινής δεν θέλησε να απαντήσει. Τα λόγια όμως αυτά της κόρης της κυριολεκτικά της συντάραξαν. Έβλεπε τα όνειρα που έκανε για αυτήν να θρυψαλιάζονται. Εκείνη, όπως και κάθε μάνα, ήθελε να δει την διχατέρα της καλοπαντρεμένη, να φτιάχνει το δικό της σπιτικό με ευσέβεια και αγάπη. Αλλά τώρα η νεαρή Φωτού έχει άλλα όνειρα, άλλους στόχους μεγάλους και πνευματικούς. Αγώνα μεγάλο που η καρδιά της μάνας δεν μπορεί να τον συλλάβει. Ωστόσο, συμβιβάζεται με αγάπη στη θέληση της κόρης της.

νύχτα η μητέρα της ξύπνησε. Άδικα πάσχιζε να ξανακοιμηθεί. Ο ύπνος της χάθηκε. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε στο δωμάτιο της κόρης της. Τι αντίκρισε όμως εκεί? Αλίμονο. Το στρώμα αδιανό, ανέγκυχτο, και η φωτού έλειπε. Αναστατώθηκε η καημένη μητέρα και τρομαγμένη έτρεξε και ξύπνησε το σύζυγό της. Μαζί άρχισαν να ψάχνουν όλο το σπίτι και ύστερα απελπισμένοι βγήκαν στο δρόμο αναζητώντας τη φωτού. Πόσες προσευχές έστειλαν στον Κύριο τουλάχιστον να είναι καλά. Τα χαράματα εκεί που με μάτια ολοκόκκινα από τα δάκρυα και την καρδιά σπασμένη από το φόβο γύριζαν προς το σπίτι, κάτι βλέπουν στο μισόφωτο της αυγής, κάτι σαν ανθρώπινη φιγούρα. Διακρίνουν ξεκάθαρα τώρα μπροστά τους. Είναι η φωτό, δεν είναι οφθαλμαπάτη. Η κόρη μας, είπαν και οι δυο με ένα στόμα. Κόρη μας αγαπημένη, πού ήσουν, πού πέρασες τη νύχτα σου? Και η φωτού με γλυκύτητα αλλά και στενοχώρια για την ανησυχία τους και την αγωνία που τους έδωσε, απάντησε: «Συγχωρέστε με πολύ αγαπημένοι μου γονείς που τόσο σας αναστάτωσα και σας στενοχώρησα. Δεν το ήθελα. Δεν ήμουν σε κανένα άσχημο τόπο, ήμουν στο ασκηταριό μου. Πήγα από νωρίς για αγρυπνία και προσευχή. Μέρες τώρα κάθε βράδυ πηγαίνω εκεί και μένω με προσευχή προς τον νυμφίο μου Ιησού Χριστό. Προσεύχομαι για σας, για τους δικούς μας, την πατρίδα μας, για μένα. Συνήθως επιστρέφω πολύ πρωί, όταν ακόμα εσείς κοιμάστε. Σήμερα όμως παρασύρθηκα στην προσευχή και ξεχάστηκα. Έτσι άργησα. Συγχωρέστε με», είπε ξανά, «που σας λύπησα και σας έκαμα να ανησυχήσετε τόσο πολύ». Και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Η φωτού είχε διαλέξει τον πολύ δύσκολο δρόμο, την καταμόνας άσκηση, τη ζωή της ερήμου, που τόσες και τόσες ψυχές ανέδειξε Αγίους.

Βέβαια, δεν γνωρίζουμε σε ποια εποχή έζησε, αλλά ασφαλώς τότε που σίγουρα θα βρισκόταν ο αναχωρητισμός στην Κύπρο σε μεγάλη ακμή, δηλαδή πριν οι αλλεπάλληλοι κατακτητές εισβάλλουν στο νησί. Η ειλικρίνεια λοιπόν, η αθωότητα της μορφής της, τα δακρυσμένα μάτια της Φωτεινής καθησύχασαν τους ευσεβείς γονείς της που δεν τόλμησαν πλέον να την ανακόψουν στην ιερή της απόφαση, να ζήσει δηλαδή για τον Χριστό. Την άλλη μέρα συνόδευσαν οι ίδιοι οι γονείς της τη Φωτού, την κόρη του, στο ασκητήριο που μόνη της είχε επιλέξει. Ήταν μια σπηλιά λίγο πιο έξω από το χωριό, με λίγο φως αλλά πεντακάθαρη. Οι γονείς της δόξαζαν τον Θεό που δίνει τέτοιες εμπνεύσεις στους δούλους του. Σε αυτή τη σπηλιά η Αγία, ύστερα από λίγο καιρό, αφού αποχαιρέτησε τους γονείς, τους γνωστούς, τους φίλους, κατέφυγε για να ζήσει όπως προθούσε τη ζωή της. Στο σπήλαιο αυτό η αγνή και η ηρωική κόρη πέρασε ολόκληρη τη ζωή της, μια ζωή εγκαρτέρησης και προσευχής, ζωή εγκράτειας και αφιέρωσης ολοκληρωτικής στον ουράνιο νυμφίο, τον Ιησού Χριστό. Εδώ λοιπόν ζει ολομόναχη, κατά θεία οικονομία, αυτή η αγνή κόρη που χωρίστηκε από τους στοργικούς γονείς της για να ασκηθεί στην τελειότητα. Εδώ η σεμνή και ενάρετη Φωτού ζει κρυμμένη μέσα στο βάθος της σπηλιάς, μέσα στην παρθενική δηλαδή μήτρα της γης, που αγιάζει η ίδια με τους κόπους και τους ιδρώτες της, αλλά και με την ακλόνητη υπομονή και ελπίδα, με τον αγώνα της που τον βλέπουν μονάχα ο Θεός και ο αόρατος κόσμος, οι Άγιοι και οι Άγγελοι, αλλά και οι δαίμονες. Εδώ, όπου ούτε διάνοια, ούτε φαντασία ανθρώπου μπορεί να στοχαστεί τι πόλεμο συνάπτεται ανάμεσα στο καλό και το κακό. Εδώ η Φωτού αγωνίζεται ενάντια στις επιθέσεις των δαιμόνων. Εδώ ζει και εντρυφά περίσπαστα στην παμπόθητη ησυχία της για να επανεύρει το κατοικώνα και να επετύχει το καθομοίωση που είχε στην αρχή της δημιουργίας η πρώτη γυναίκα, η Εύα. Γράμματα πολλά δεν ήξερε, αλλά αυτά τα λίγα και η χάρη του Θεού την καθιστούσαν ικανή να κατανοεί τα Άγια Κείμενα, να μελετά και να υμνεί το μεγαλείο του Θεού. Σε λίγο καιρό όμως το ταπεινό και φτωχικό κατάλημα της Φωτεινής έγινε τόπος πολυσύχναστος, τόπος επισκέψεων και προσκυνήματος, τόπος καταφυγής και παρηγοριάς, μα και διδασκαλίας και καθοδηγήσεως των κατοίκων όλων των γύρω χωριών. Η άσκηση την κατέστησε δοχείο του Παναγίου Πνεύματος, από όπου καλείται τώρα να μεταδώσει γύρω της την αγάπη του Θεού. Είπαμε τη ζωή αυτή ηρωική, και είναι στα αλήθεια ηρωική, γιατί ο βίος του πιστού μέσα στη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, είναι μια πορεία ένδοξη προς το αιώνιο τέρμα. Είναι ανάγκη ο πιστός κάθε μέρα να δίνει τη μαρτυρία της πίστεώς του. Ένας αγώνας είναι αυτός και μία μάχη για την κατάκτηση της τελειότητας. Το τέλος δεν είναι πάντα ειρηνικό και ανώδυνο, ο σκοπός όμως είναι πάντα ο ίδιος, η σωτηρία, η δόξα του Θεού μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας μας. Και το μέσον και εκείνο είναι ένα, η προσφορά του εαυτού μας ολόκληρου σε μία θυσία ζωντανή και ευπρόσδεκτη στον Κύριο, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Με αίμα και με δάκρυα μεγαλυνθήσετε νημήν ο Θεός. Ναι, μεγαλυνθήσετε νημήν ο Χριστός. Αυτό έγινε και με την αγνή παρθένο της Καρπασίας, τη Φωτού. Εδώ, ζωντανή, την αντιδόξασε ο Κύριος, στη δόξα που του πρόσφερε. Θαύματα πολλά, θαύματα συγκλονιστικά έκαμνε η Αγία σε πονεμένους και δυστυχισμένους συνανθρώπους της, όταν ακόμα βρισκόταν στη ζωή. Εδώ και σαν κοιμήθηκε, ο Κύριος την τίμησε πάλι διαθαυμάτων. Το Άγιο Σκήνομά της, που ετάφη εδώ στη σπηλιά, στην ασκητική της δηλαδή παλέστρα, ανεβρέθη με τρόπο θαυμαστό γύρω στη δεύτερη δεκαετία του 15ου αιώνα και στον τάφο της έγραφε «Φωτεινή η Παρθένος, νύμφη Χριστού». Έτσι, κατά Θεόν πολιτευσάμενη επί γης, αγάλεται στους ουρανούς κοντά στον ποθούμενο νυμφίο της, τον Χριστό.

χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς για την ανέβρεση των Αγίων Λειψάνων της Οσίας αναφέρει τα εξής. Ακόμη βρίσκεται στην Καρπασία, στο χωριό Άγιος Ανδρόνικος της Κανακαριάς, βρέθηκε πριν από λίγο με θεία αποκάλυψη, την ονομάζουν Αγία Φωτεινή και ο τάφος της. Βρέθηκε κάτω από τη γη. Υπάρχει και ιερόν βήμα και λειτουργείται. Υπάρχει και τόπος βαθύς γεμάτος με αγίασμα. Και στην αλλαγή του φεγγαριού το νερό στην επιφάνειά του πυκνώνει και γίνεται σαν μια πλάκα πάγου και τη σηκώνουν και την αφήνουν να λιώσει και γίνεται λεπτή σαν σκόνη. Και με αυτή αλήφουν τα μάτια τους κυρίως όσοι έχουν διάφορα προβλήματα και θεραπεύονται. Προπάντων όμως οι τυφλοί, οι οποίοι αμέσως μετά το άλυμα στα μάτια τους βλέπουν. Το ασκητήριο της Οσίας Φωτεινής σώζεται μέχρι σήμερα στο χωριό Άγιος Ανδρόνικος της Καρπασίας. Σε αυτό μπαίνει ο καθένας από μία στενή είσοδο και κατεβαίνει από μία σκάλα φτιαγμένη από εγχώριες πέτρες με 23 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο μοιάζει με κατακόμβη, σαν εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Στο βάθος του σπηλαίου είναι το αγίασμα που το παίρνουν οι χριστιανοί και αλείβουν με αυτό τα αρρωστημένα τους μέλη και θεραπεύονται. Ιδιαίτερα όμως από ασθένειες των ματιών, γιατί όπως φαίνεται η Αγία αναδείχθη προστάτης των οφθαλμών. Στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, το σπήλαιο της Οσίας χρησιμοποιήθηκε και σαν κρυφό σχολείο. Μέσα στο ναό του σπηλαίου, ολιγογράμματοι μα πιστοί ιερείς θέργεψαν την αποσταμένη ελπίδα της λευτεριάς και κράτησαν τη γλώσσα του γένους. Η Αγία Φωτεινή, αγαπητή και σεβαστή στους Κυπρίους, για τα πολλά της θαύματα, την ημέρα της γιορτής της έφθαναν χιλιάδες πιστοί στον Άγιο Ανδρόνικο, που είναι το ασκηταριό και ο ναός της, για να την τιμήσουν. Μετά την εισβολή όμως του Ατήλα το 1974, το χωριό Άγιος Ανδρόνικος και το ιερό προσκύνημα της Οσίας Φωτεινής περιήλθαν στην κατοχή των Τούρκων. Οι κάτοικοι του χωριού Άγιος Ανδρόνικος, σαν πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, με ευλάβεια έλαβαν μαζί τους και τα ιερά λείψανα της Οσίας Φωτεινής. Ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο συνοικισμό Κολοσσίου της Λεμεσού. Εκεί, στον ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέα, εναπόθεσαν και τα θαυματουργικά λείψανα της Οσίας Φωτούς, για να την έχουν κοντά τους ελπίδα και στήριγμα στον πόνο και στην οδύνη της προσφυγιάς.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την προσφορά των ύμνων, όπως επίσης τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.

πατέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Για το παμέγιστο και χαρμόσυνο αυτό γεγονός του Ευαγγελισμού έχουμε σταθερές και βέβαιες πληροφορίες. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει με ακρίβεια το γεγονός. Όπως φαίνεται σαφώς από τις φράσεις του Λουκά, και η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής, ο Ευαγγελιστής από το στόμα της ίδιας της Θεοτόκου είχε τις πληροφορίες για την περιγραφή των γεγονότων. Του οφείλουμε λοιπόν μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν και ιατρός στο επάγγελμα, ήταν και σπουδαίος ιστορικός και τις πληροφορίες που μας δίνει στο Ευαγγέλιο του τις κατοχυρώνει πάντοτε και ιστορικά. Μόνο από τον Λουκά αποκτούμε σαφή γνώση του γεγονότος του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον. Είναι η φανέρωση του απαιώνος μυστηρίου. Ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο και πιο χαρμόσυνο γεγονός. Αυτό που είχε προειπεί ο ίδιος ο Θεός στον κήπο της Εδέμ, αυτό που προανήγγυλαν οι προφήτες και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσίου, τώρα πραγματοποιείται. Είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Σήμερον άπασα κτήσεις αγάλεται. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είχε προηγηθεί κατά τρόπον θαυμαστό η σύλληψη υπό της Ελισάβετ, συγγενούς της Θεοτόκου, του προδρόμου. Το ευλογημένο ζεύγος, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, ήσαν άτεκνοι και προκεχωρημένης ηλικίας. Ο Θεός αμείβει τις προσευχές τους και η Ελισάβετ, εξαδέλφη της Παρθένου, συλλαμβάνει σε μεγάλη ηλικία τον πρόδρομο Ιωάννη. 6 μήνες μετά από την εμφάνιση του Αγγέλου στην Ελισάβετ, που της ανήγγειλε το χαρμόσυνο γεγονός ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό, ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μεταβαίνει σε ένα σπίτι πτωχό της πόλεως Ναζαρέτ, όπου κατοικούσε η Παρθένος Μαρία. Είχε μνηστευθεί, όπως προείπαμε, τον Ιωσήφ, άνδρα δίκαιο, ευσεβή και προκεχωρημένης ηλικίας, μετά την αναχώρησή της από τον ναό. Και είχε κατοικήσει στη Ναζαρέτ, μια πόλη μικρή, που επρόκειτο να γίνει ξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν η Παρθένος Μαρία μεταβεί στο σπίτι του μνήστορος Ιωσήφ, εδέχθη την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που της ανήγγειλε το μεγάλο γεγονός ότι αυτή θα ήταν η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ».

Αρχάγγελος προσφωνεί την Παρθένο Μαρία με τις λέξεις «χαίρε και χαριτωμένη». Λένε πολλά οι δύο αυτές λέξεις. Η λέξη «χαίρε» προδηλώνει ότι το μήνυμα που της φέρνει είναι πρόξενος με γης της χαράς, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για ολόκληρη την οικουμένη. Η προσφώνηση και χαριτωμένη που είπε ο Αρχάγγελος στην Παρθένο Μαρία φανερώνει όλο τον πλούτο των αρετών της, όλη την ομορφιά της ψυχής της, όλη την αγιότητα που είχε και πρώτου Ευαγγελισμού. Γεμάτη με χάριτες, αγνή και κατάλευκη. Κρυστάλλινη η καθαρότητά της, άσπηλη και αμόλυντη, μοναδική γυναίκα. Θα μπορούσε ποτέ ο Χριστός να σαρκωθεί από αίματα μολυσμένης γυναίκας? Μόναχα μία διέθετε αυτή την πλήρη καθαρότητα. Μέσα από τόσες γυναίκες της τότε εποχής διαλέχθηκε η Παρθένος Μαρία. Αυτή κατέστη σκεύος της εκλογής. Αυτή είχε προεκλεχθεί εκ πασών των γενεών από τη Θεία Πρόνοια να υπηρετήσει το έργο της σωτηρίας. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε «χαίρε και χαριτωμένη». Στη συνέχεια ο άγγελος της είπε «ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Αυτή η διαβεβαίωση του αγγέλου ότι ο Κύριος είναι μαζί της είναι η ωραιότερη διαβεβαίωση. Ο Θεός της επεφύλαξε το μεγάλο προνόμιο να είναι μαζί της. Όπως αναφέρει δε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν ήταν απλώς μαζί της ο Θεός, αλλά θα γινόταν η μητέρα του Θεού. Θα αναδειχθεί η κατοικία του λυτρωτού, ο ερχομός του οποίου θα αποτελέσει το πιο μεγάλο νέο που θα έχει συντελεστεί κάτω από τον ήλιο. Είναι η κατεξοχήν ευλογημένη. Ευλογημένη σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρξε άλλη γυναίκα. Όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής, η Παρθένος Μαρία διαταράχθη από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου και μέσα της διαλογίζεται ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χαιρετισμού που της απίθυνε ο άγγελος. Η δε ιδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται ποταπόση ο ασπασμός ούτος. Καταρχήν ασφαλώς διαταράχθη από τη θέα ανδρικής φυσιογνωμίας. Σεμνή και πάναγνη καθώς ήταν, η εμφάνιση του αγγέλου υπό μορφή ανδρικής φυσιογνωμίας της δημιούργησε μια προσωρινή ταραχή. Και από το θερμό χαιρετισμό που της έκανε, της ήλθαν ασφαλώς σκέψεις ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του χαιρετισμού. Ο Αρχάγγελος την καθησυχάζει και είπε ο άγγελος αυτή «Μη φοβού, Μαριά».

φοβάσαι, Μαρία. Το μήνυμα που σου φέρνω είναι μήνυμα μεγάλης χαράς αλλά και εξαιρετικής ευνοίας του Θεού. Έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό. Από τον Θεό προεξελέχθης. Θα είσαι πλέον η μοναδική γυναίκα της παγκοσμίου ιστορίας. Θα γίνεις η μοναδική βασίλισσα ολοκλήρου του κόσμου. Θα είσαι η μοναδική ευλογημένη. Θα γίνεις η γέφυρα δια της οποίας θα κατέβει ο Θεός στη γη. Στη συνέχεια της αναγγέλει ο άγγελος το μέγιστο γεγονός. Και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Δηλαδή και ειδού η χάριση εξαιρετική που δεν την έλαβε ποτέ καμία άλλη γυναίκα και την οποία μόνο εσύ ξιώθεις να λάβεις, θα συλλάβεις στην κοιλία σου και θα γεννήσεις ιό και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Πρωτάκουστη αγγελία και παράδοξη για το ανθρώπινο μυαλό. Θα ψάλει αργότερα η Εκκλησία. Μυστικός η Θεοτόκε, παράδεισος, αγιοργήτος βλαστήσας αχριστών. Το απαιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Αυτός που θα συλλάβεις και θα γεννήσεις δεν θα είναι κοινός άνθρωπος. Θα είναι η εκπλήρωση των προφητών. Θα είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που από τη σάρκα σου γίνεται άνθρωπος. Συ θα υπουργήσεις το μεγάλο αυτό μυστήριο. Χωρίς συνάφεια ανδρός, αλλά με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος, όπως θα της πει αργότερα, θα γίνει αυτή η υπερφυσική σύλληψη. Θα είναι ένα θαύμα παράδοξο και πρωτάκουστο. Θα τον ονομάσεις Ιησού. Θα είναι ο επιγγελμένος Μεσσίας. Η Παρθένος Μαρία θα γινόταν, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τη σωτηρίας ημών εργαστήριων. Το αγγελικό μήνυμα είναι μοναδικό και αποδεικνύει τη μοναδικότητα της μορφής της Θεοτόκου. Θα ήταν αυτή που θα γεννούσε τον βασιλέα της δόξης, αυτή που θα γινόταν η βασίλισσα του κόσμου, που θα ήταν στολισμένη με χρυσά ενδύματα και ποικίλα διαδήματα.

Λέγει ο Λουκάς. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού. Δηλαδή αυτός θα είναι μέγας για την αγιότητά του και θα ονομαστεί Υιός του υψής του και θα του δώσει ο Θεός το θρόνο του προπάτορά του Δαβίδ. Ο Μεσσίας θα ήταν απόγονος του Δαβίδ και ένοξος βασιλεύς. Θα εγκαθίδριε νέο θρόνο του Δαβίδ, όχι εγκόσμιο, αλλά αιώνιο. Όπως λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, όχι της αισθητής και προσκέρου βασιλείας, αλλά της θεϊκής που θα εξαπλωνόταν σε όλα τα έθνη με τη δύναμη του κηρύγματος. Η βασιλεία του αναμενόμενου Μεσσία δεν θα περιοριστεί μόνο στους απογόνους του Ιακώβ, δηλαδή στον Ισραηλιτικό λαό, αλλά θα προεκταθεί στον καινούριο λαό του Θεού, στο νέο Ισραήλ, ανεξάρτητα από φυλές, εθνότητες και γλώσσες. Η βασιλεία του θα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Η βασιλεία του θα υπάρχει στην εκκλησία του που θα δημιουργηθεί, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και η οποία προεκτείνεται στην αιωνιότητα. Και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος.

Επίγειες βασιλείες έρχονται και παρέρχονται. Ο Χριστός θα είναι ο αιώνιος βασιλεύς, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Πάντοτε θα λατρεύεται ως εσφαγμένων αρνίων. Καμία δύναμη, όσο μεγάλη και ισχυρή και αν είναι, δεν θα κατορθώσει ποτέ να εξασθενήσει τη βασιλεία του Θεού. Αρχηγός της θα είναι ο Χριστός, ο παντοδύναμος Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτός που από άκρα συγκατάβαση για να σώσει το ανθρώπινο γένος σαρκούται εκ των παρθενικών αιμάτων της Παναγίας και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ούκαστε τέλος. Η Παρθένος Μαριάμ, όταν άκουσε το ανθρωπίνως παράδοξο αυτό μήνυμα του Αγγέλου, εξέφρασε συγκρατημένα την απορία της. «Είπε δε Μαριάμ προς τον Άγγελον, πώς έστε μη τούτο, επί άντρα ου γινώσκω? Πώς θα γίνει το πρωτάκουστο και πρωτοφανές αυτό? Πώς θα συλλάβω και θα γεννήσω Υιό, αφού δεν γνωρίζω άνδρα?» Είναι φυσική η έκφραση απορίας της Παρθένου Μαρίας και το ερώτημα προς τον Άγγελο. Ομολογεί η ίδια την παρθενικότητά της. Ακούει άγγελμα μη κατανοητό στο ανθρώπινο μυαλό και ευλόγως ερωτά τον Άγγελο. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Παρθένος ρωτάει να μάθει πώς θα γίνει αυτό, όχι γιατί είχε ίδια ανάγκη από περισσότερη καθαρότητα, αλλά γιατί είναι νόμος της φύσεως να μην μπορούν να κυοφορήσουν όσες σαν και αυτοί διαλέγουν τη ζωή της Παρθενίας. Αν και απορεί η Παρθένος για την πρωτάκουστη αγγελία, δεν έχει διάθεση ανταρσία στο θέλημα του Θεού. Ζητάει εξηγήσεις για την παράδοξη αγγελία, έτοιμη ψυχικά να υποταχθεί στη βουλή του Θεού και όχι στο δικό της λογικό. Και ο άγγελος της αποκαλύπτει το μυστήριο. «Και αποκριθείς ο άγγελος, είπεν αυτή, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι. Διό και το γεγνόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός του Θεού». Το Άγιο Πνεύμα που θα σε απαλλάξει από το προπατορικό αμάρτημα θα έλθει σε σένα και η δημιουργική δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει για να πραγματοποιηθεί το ακατάληπτο μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.

0: Μαρία, μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Ηχητική επιμέλεια, επιλογή Βυζαντινών ύμνων, Βαγγέλης Φακιανάκης. Το βιβλίο «Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Από σήμερα το απόγευμα ψάλλεται σε όλους τους ιερούς μας ναούς η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σας πληροφορούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Σήμερα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο η παράκληση στο Παρεκκλήσιο της Παναγίας Παντανάσης. Δευτέρα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο το ίδιο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης και την Τρίτη 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος αρχίζει στις 7. Πέμπτη πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 6 μέχρι τις 9. Παρασκευή απόγευμα 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Αγρυπνία. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για τις παρακλήσεως της Θεοτόκου.
3: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την λέησιν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάση ζώο. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου και ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Κάθισέ με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνας και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε τώρα αυτή η καρδία μου. Εμείς στην ημερών αρθία μου, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτα. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, την ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ότι επισύλησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολαθρεύσεις τους εχθρούς μου.

Ίσον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλξουν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγα άρεν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες επίσης έμε η μήτυρ μου. Η δούγα άρεν ανήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σύ. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έδεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν, ολοκαθώματα ούκ

εξουσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός εξουδενός. Αγάνθρωπον Κυρίεν τη ευδοκία σου του Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή τη Σιέν δικαιοσύνη, αναφορά και όλο καθόματι. Τότε ανήσουν επί των θυσιαστριών σου, Μόσχου.

των Αγίων ενδόξων και κανημίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και Κοσμάτου Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξως Ιωμάρτυρων.

Παναγνωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, εις Αγίου Δαλμάτου και Φαύστου, όν και την μνήμην επιτελούμεν

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσπη του εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη τριείες επίς ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά κρίσε ημάς από του πονηρού.

ελθά υπερ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι πλέοντων, οδηπορούντων, καμνόντων και των εν πάση ανα...

επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον, ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικοινωνίας.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας απ' του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγία μας και επί και βοηθός πάντων ημών, καλησπέρα σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την παράκληση της Θεοτόκου.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Από σήμερα το απόγευμα ψάλλεται σε όλους τους ιερούς μας ναούς η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σας πληροφορούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Δευτέρα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης και την Τρίτη 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος αρχίζει στις 7. Πέμπτη πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 6 μέχρι τις 9. Παρασκευή απόγευμα 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Αγρυπνία στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της.

2 του Αυγούστου σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Πότε έζησε ακριβώς η Οσία και ποια ήταν η καταγωγή της δεν γνωρίζουμε. Η παράδοση μας λέει πως γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο από απλοϊκούς αλλά ευλαβείς γονείς. Από μικρούλα η Φωτού ξεχώριζε από τις συνομήλικές της για την καλοσύνη της, το φέρσιμό της, την προθυμία της να εξυπηρετήσει τους άλλους, την αρετή της. Στο σχολείο του χωριού της έμαθε η Φωτού τα πρώτα γράμματα. Σαν έμαθε να διαβάζει, πήρε και άρχισε να αποστηθίζει διάφορους ψαλμούς και ύμνους της εκκλησίας. Κάθε Κυριακή και γιορτή, σαν άκουε το σήμαντρο να χτυπά, η αγνή ψυχή της σκυρτούσε από χαρά και έσπευδε πρώτη αυτή μαζί με τους ευσεβείς γονείς της να πάνε στην εκκλησία. Όταν η όμορφη και σεμνότατη Φωτού μπήκε στα χρόνια της εφηβικής ηλικίας, η μητέρα της άρχισε να της λέγει πότε-πότε για τις χαρές του γάμου με ένα από τα καλά παλικάρια του χωριού. Εκείνη όμως δεν την άκουε με ενδιαφέρον. «Μητέρα, δεν με ευχαριστείς με τέτοια λόγια», της έλεγε, «αλλά μην στενοχωριέσαι, δεν θα αργήσεις να με δεις νύμφη, νύμφη από τις σπάνιες και ασυνήθιστες. Να προσεύχεσαι στο Θεό να με κρατεί πάντα στο δικό του το δρόμο». Η μητέρα της δεν καταλάβαινε τίποτε για τις προθέσεις της αγαπημένης της κόρης. Μια νύχτα όμως που η μητρική στοργή την παρακίνησε να δει αν κοιμάται ήσυχα η κορούλα στο πλαϊνό δωμάτιο, τρόμαξε γιατί είδε το κρεβάτι της άδειο. Μαζί με τον πατέρα της την ζήτησε στην αυλή, στο σπίτι, σε όλο το χωριό και στους γύρω τόπους, μα δεν την βρήκαν. Τα χαράματα η Φωτού μπήκε στο σπίτι, βλέπει τους γονείς της σε κακά χάλια και τους λέει «Γονείς μου αγαπημένοι, συγχωρέστε με που σας στενοχώρησα, δεν το ήθελα, δεν ήμουνα σε κανένα κακό τόπο, ήμουνα στο ασκητήριό μου, πήγα εκεί από νωρίς για αγρυπνία και προσευχή, μέρες τώρα κάθε βράδυ πηγαίνω εκεί και μένω με τον νυμφίο μου Χριστό, μένω και προσεύχομαι για σας, για τους δικούς μας, την πατρίδα μας, για μένα. Συνήθως επιστρέφω πολύ πρωί όταν ακόμα κοιμάστε, σήμερα όμως παρασύρθηκα στην προσευχή και ξεχάστηκα, έτσι άργησα, συγχωρέστε με», είπε ξανά, «που σας λύπησα και σας έκανα να ανησυχήσετε», και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Την άλλη μέρα η Αγία πήγε πάλι στο αγαπημένο της μέρος και συνέχισε την άσκησή της μέχρι που πήγε μια μέρα οριστικά για να εγκατασταθεί εκεί. Αποχαιρέτησε τους γονείς της, άφησε τις κούκλες των παιδικών της χρόνων, αποχαιρέτησε και όλες τις φίλες της, το χωριό ολόκληρο με την ειρηνική του ζωή και την όμορφη φύση, και με λίγα ιερά βιβλία στο χέρι έφυγε από το χωριό της για πάντα. Στη φροντίδα της Φωτούς το σπήλαιο ζωντάνεψε, το καθάρισε, το στόλισε με εικόνες και το κρατούσε φωτισμένο με καντήλι που άναβε μέρα και νύχτα μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας με το Χριστό. Το ασκητήριό της έγινε τόπος προσκυνήματος. Οι φίλες της και άλλες κόρες μεγάλες και μικρές, μαζί με τους δικούς τους από το χωριό της αλλά και από άλλα χωριά κοντινά και μακρινά, έρχονταν με σεβασμό για να δουν την Φωτού που χάρισε τον εαυτό της στον Θεό για να κερδίσει το ανεκτίμητο φωτεινό στεφάνι της αγιότητος. Θαύματα πολλά. Πολλά θαύματα έκανε η Αγία σε πονεμένους και δυστυχισμένους.
όταν ακόμα βρισκόταν στη ζωή, αλλά και μετά τον θάνατό της. Το Άγιο Λείψανό της που τάφηκε και βρέθηκε στη σπηλιά γύρω στα 1718, με την σκαλιστή επιγραφή από πάνω «Φωτεινή Παρθένος Νύμφη Χριστού», εξακολουθεί και σήμερα να προσφέρει την θεραπεία στους ασθενείς και στους τυφλούς. Το ασκητήριο της Αγίας Φωτεινής υπάρχει και σήμερα, βρίσκεται στο κατεχόμενο χωριό Άγιος Ανδρόνικος στην Καρπασία. Σ' αυτόν μπαίνεις από μια στενή είσοδο και κατεβαίνεις από μια σκάλα φτιαγμένη από εγχώριες πέτρες και που έχει 23 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο μοιάζει με κατακόμβη, σαν και εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Στο βάθος του σπηλαίου είναι το αγίασμα. Από το νερό αυτό παίρνουν οι άρρωστοι και πλένουν τα αρρωστημένα μέλη για να θεραπευτούν. Ιδιαίτερα η Αγία πιστεύεται πως θεραπεύει τα οφθαλμικά νοσήματα. Στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, το σπήλαιο της Οσίας χρησιμοποιήθηκε και σαν ναός. Την ημέρα της γιορτής της, χιλιάδες πιστών από όλη την Καρπασία και από διάφορα μέρη της Κύπρου πήγαιναν στον Άγιο Ανδρόνικο που είναι το ασκητήριό της για να τιμήσουν την Αγία και να παρακολουθήσουν με προσοχή τη Θεία Μυσταγωγία. Δυστυχώς σήμερα το σπήλαιο που έζησε και αγίασε η Οσία Φωτεινή παραμένει σκλαβωμένο μαζί με τόσους άλλους ιερούς χώρους από τον Τούρκο εισβολέα, περιμένοντας την ευλογημένη ώρα της επιστροφής.

καρπασέον το κλαίος και κυπρίον αγλάισμα και των ασθενούν των ιρώσεις, των πεπειρωμένων η ανάβλεψης, των προσέπιστος προστρεχόντων εν το θείο ναό σου, πανένδοξε τα σιάσεις παράσχου της δούλης σου πάντοτε, είναι ευχαρίστος κράζομεν, φωτεινή οσία νύμφη Χριστού, καλυπάρθενε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

2 του Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίση σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, τι του Πνεύματος χάρη τη λαμπρινθή στην διάνοιαν, τη μορφή ως άγγελος όφθης Στέφανε, διαδοθήσει στο σώματι την ένδον λαμπρότητος και την έγκλη της ψυχής φανερούσης της βλέπουση, διείς έτυχες και φωτός θεωρίας ουρανών σοι, παραδόξως ανηγέντων αρχή μαρτύρων και καύχημα.

Πρώτος εν μάρτης είναι δείχθης και εν διακόνης, στέφανε μακάριε, των αθλητών το εγκαλόπισμαν, των πιστών το στήριγμαν, η δόξα των δικαίων. Της την σεπτήν σου εορτάζουσιν μνήμην έτησε ως παριστάμενος το θρόνο Χριστού, του παντάνακτος, των πτεσμάτων ηλεσμών και βασιλείας ουρανών αξιοθήνε.

μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έχει Σιών πάμπολα θεία και ξένα, νεκρών Στεφάνου δός πόλη Κωνσταντίνου. Σιών έχεις πάμπολα θεία και θαυμαστά, το Λείψανο του Στεφάνου δώστο στην πόλη του Κωνσταντίνου. Η ανακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη, που εορτάζεται στις 2 Αυγούστου, έχει την εξής ιστορία. Αφού πέρασε πολλής χρόνος από τότε που ο Στέφανος υπέστη μαρτυρικό θάνατο για χάρη του Χριστού και νέφοι μαρτύρων είχαν ήδη τελειωθεί με τους αγώνες τους για τον Χριστό, τους διωγμούς κατά του χριστιανισμού, τους διαδέχθηκε η γαλήνη και η ηρεμία. Και το γεγονός αυτό συντελέστηκε με την παρουσία του Αγίου και πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου του Μεγάλου, 306-337 μετά Χριστόν. Τότε άνοιξαν οι φυλακές και αφήνονταν ελεύθεροι χριστιανοί, παράλληλα δε κάθε κολαστήριο όργανο εκαθίστατο πλέον ανενεργό. Όταν λοιπόν επικράτησε η ειρήνη και η ελευθερία στην οικουμένη, τότε ήρθε στο φως και ο πολύτιμος θησαυρός, δηλαδή το ιερό λείψανο του Πρωτομάρτυρα. Και να πως, στην Κωμόπολη, κάτω από την γη της οποίας ήταν κρυμμένος ο πολύτιμος αυτός Μαργαρίτης, κατοικούσε ένας γέροντας ιερέας, άνδρας ενάρετος και σεβάσμιος, ονόματι Λουκιανός. Σ' αυτόν παρουσιάστηκε ο πρόταθλος όχι μια φορά αλλά 2 και 3 και φανέρωσε ποιος ήταν. Ο ιερέας πήγε και ανακοίνωσε τα σχετικά με την οπτασία αυτή στον επίσκοπο Ιωάννη. Εκείνος ένιωσε απερίγραπτη χαρά από αυτά που του είπε ο ιερέας και αμέσως αφού πήρε μαζί του τους κληρικούς της πόλεως πήγε στον υποδειχθέντα τόπο όπου έσκαψε και βρήκε την θήκη με το Άγιο Λείψανο. Ξαφνικά τότε έγινε μεγάλος σεισμός και ευωδία πολύ κατευωδίασε τους παρόντες, συγχρόνως διακούγονταν από τον ουρανό φωνές αγγελικές που έλεγαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και οι φωνές αυτές δεν ακούγονταν μόνο στον τόπο που βρέθηκε το Άγιο Λείψανο, αλλά και μέχρι 10 σημεία τόπου, δηλαδή πολύ μακριά, αλλά ακόμα και πλήστες θεραπείες ανθρώπων που βασανίζονταν από ποικίλα νοσήματα. Ευθύς αμέσως λοιπόν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μαζί με 2 άλλους επισκόπους, τους υπόλοιπους κληρικούς και όλο το λαό, αφού προσκύνησαν εκείνο το σώμα, με χαρά και ευφροσύνη το σήκωσαν με λαμπάδες, ύμνους και θυμιάματα και έτσι με τις πρέπουσες τιμές το μετέφεραν και το απέθεσαν στην Αγία Σιών. Μετά δε από λίγο χρονικό διάστημα κάποιος συγκλητικός ονόματι Αλέξανδρος ανήγειρε στην πόλη αυτή 7 ναό προς τιμή του Αγίου Πρωτομάρτυρος. Και αφού παρακάλεσε και πήρε την άδεια από τον Πατριάρχη, εναπέθεσε μέσα στον ναό αυτό με κάθε σεβασμό και ιεροπρέπεια το τίμιο λείψανο του Αγίου. Δεν πέρασαν όμως περισσότερα παρά μόλις 5 χρόνια από την μετακόμιση εκείνη του ιερού λείψανου στον ναό και ο Αλέξανδρος, ο κτήτορας του ναού, αρρώστησε πολύ βαριά. Για τούτο κατασκεύασε για τον εαυτό του από ξύλο Περσέας θήκη παρόμοια προς εκείνη του Αγίου και την τοποθέτησε ακριβώς δίπλα της. Όταν δε μετά από λίγες μέρες πέθανε, το λείψανό του αποτέθηκε μέσα στην καινούργια αυτή θήκη. Όμως 8 χρόνια μετά από τον θάνατο του συγκλητικού Αλεξάνδρου, όταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Πρώτος ο Μέγας και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Μητροφάνης ο Πρώτος, η σύζυγός του, επειδή λόγω του πλούτου της
και του κάλους της ενοχλούνταν από πολλούς να παντρευτεί και πάλι, για να μην αναγκαστεί εξαιτίας των πιέσεων να πράξει κάτι τέτοιο, πήρε την απόφαση να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της και να γυρίσει πίσω στον πατέρα της, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κωνσταντινούπολη. Αλλά κατά θεία πρόνοια, χύνοντας αυτή ποταμούς δακρύων, έκαμε λάθος και αντί να πάρει την θήκη με το λείψανο του ανδρός της, πήρε τη θήκη με το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Την θήκη λοιπόν με τον πολύτιμο αυτό θησαυρό την τοποθέτησε σε ειδικό φορείο και αφού την φόρτωσε σε ναόνο, άρχισε την οδηπορία για την Κωνσταντινούπολη. Όλη δε τη νύχτα ακούγονταν από τον ουρανόν αγγελική ύμνη και θεοπρεπής δοξολογία, ενώ οι τόποι από τους οποίους περνούσε το ιερό λείψανο ευωδιάζονταν από την υπέροχη ευωδία που εξερχόταν από αυτόν σαν να χυνόταν μεγάλη ποσότητα μύρου. Συνέβαινε και τούτο το εκπληκτικό. Τα πονηρά πνεύματα οδύρονταν και με ακατάπαυστη φωνή έλεγαν «Αλίμονό μας, ανάμεσα μας περνάει ο Στέφανος και μας μαστιγώνει». Όταν η γυναίκα έφτασε στην παραλιακή πόλη Ασκάλωνα, βρήκε ένα πλοίο και αφού τον άβλωσε με 50 χρυσά νομίσματα, επιβίβασε σε αυτό το Άγιο Λείψανο και αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Το πόσα δε θαύματα και σημεία έγιναν καθοδόν είναι αδύνατο να περιγραφούν. Όταν το πλοίο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλιάς πληροφορήθηκε ότι με αυτό είχε μεταφερθεί εκεί το ιερό λείψανο του πρωτομάρτυρα, καθώς επίσης και τα σχετικά με τη γυναίκα του συγκλητικού Αλεξάνδρου, έδωσε εντολή και οδήγησαν ενώπιόν του αυτή τη γυναίκα. Εκείνη του διηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος όλη την υπόθεση. Μόλις ο Καλίνικος και φιλευσεβής βασιλιάς άκουσε τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα, ένιωσε απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση. Παρακάλεσε δε τον Πατριάρχη να εξέλθει αμέσως με όλους τους κληρικούς και το λαό να προϋπαντήσει το ιερό λείψανο και με τις μεγαλύτερες τιμές και κάθε ευλάβεια να το φέρει στα βασιλικά ανάκτορα. Τότε λοιπόν συντελέστηκαν πολλά μέγιστα και θαυμαστά γεγονότα, αλλά δεν είναι δυνατόν εδώ να περιγραφούν. Ένα όμως πρέπει οπωσδήποτε να το μνημονεύσουμε. Το άρμα πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ο πολύτιμος θησαυρός το έσυραν οι Μύωνοι. Όταν έφτασα στον τόπο που ονομαζόταν Κωνσταντιανές, τα ζώα σταμάτησαν και δεν προχωρούσαν. Επειδή όμως ο Ηνίοχος τα κτύπησε για να προχωρήσουν, μια ημίωνος είπε με ανθρώπινη φωνή «Για ποιο λόγο μας χτυπάτε? Εδώ πρέπει να αποτεθεί το Άγιο Λείψανο». Μόλις άκουσαν αυτή τη φωνή ο Πατριάρχης, οι υπόλοιποι κληρικοί και ο λαός ύμνησαν και δοξολόγησαν τον Θεό. Ο πιστότατος βασιλιάς, όταν έμαθε το παράδοξο και θαυμαστό αυτό γεγονός, εξεπλάγει πάρα πολύ και αμέσως ξεκίνησε τις εργασίες και ανήγειρε στον τόπο εκείνο ένα πάνσεπτο ναό επωνόματι του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, προς δόξαν και ένων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Του.

Αγιοσύνην εν εδίσω Στέφανε Μακάριε πρωτομάρτης και πρωτοδιάκονε των αγγέλων συμμέτοχε, δισοπίθητη και πρέσβευε υπερ ημών προς τον Σωτήρα Κύριον των αναμάρτητων.

Βασίλειον διάδημα εστέφθη η κορυφή εξάθλωνον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτοαθλέ. Σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν. Αυτό νουν εκδισόπια γη υπέρ των ψυχών ημών.

Χαίρισεν Κυρίω Στεφανή φόρε Στέφανε, ο μιμητής του δεσπότου σου, διότι και πρωτομάρτης γέγονας Χριστού του βασιλέως ημών και την πλάνη των ανώμων Ιουδαίων κατήργησας, πρέσβευε υπερ ημών προς Κύριον.

αναφέρουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι χριστιανοί που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο υπέρ του Χριστού κατά τους διωγμούς των τριών πρώτων αιώνων υπολογίζονται σε 11 εκατομμύρια.

Σήμερα 2 του Αυγούστου τιμούμε την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Η έβρεση του Ιερού Λειψάνου του Πρωτομάρτυρος εορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 2 Αυγούστου, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου, ο οποίος μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, ασυμβίβαστος μέχρι θανάτου απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις για την πίστη του. Ο νεομάρτης Θεόδωρος γεννήθηκε σε ένα χωριό της επαρχίας του Ελισπόντου και Τροάδος. Ανατράφηκε δε από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Κυριακή. Σε νεαρή ηλικία πήγε στην πόλη Τανάκ Καλέ, τα Δαρδανέλια, όπου έμαθε και εξασκούσε την τέχνη επεξεργασίας σουσαμιού. Αν και ήταν μόλις 20 ετών, ο Θεός τον είχε πρικίσει με πλούσια αρετή. Αυτό όμως το πρόσεξε και κάποιος πλούσιος Τούρκος της πόλης, που θέλησε να τον εξισλαμίσει και να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε πολλά δόλια μέσα. Αλλά ο Θεόδωρος απέρριψε όλες τις προτάσεις του. Ο Τούρκος τότε τον συκοφάντησε στον κριτή της πόλης, ότι δήθεν ο Θεόδωρος μετά από μια ασθένειά του είπε ότι θα γίνει μου αμεθανός όταν γίνει υγιής. Ο κριτής ρώτησε τον Θεόδωρο αν αληθεύουν αυτά. Τότε ο μάρτυρας απάντησε: «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τον Ιησούν μου δεν αρνούμε και την μιαρή θρησκεία σας την απεχθάνομαι». Αμέσως τότε τον άρπαξαν και υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά την Δευτέρα Αυγούστου του 1690, στις 3 του απόγευμα, τον αποκεφάλισαν. Το 1922 η τιμία κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης στην Οίκαια Πειραιός.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων, των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Η Άγια αυτή έζησε στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 296 μετά Χριστόν, στην πόλη Δωρόστολο, στην χώρα της Δεύτερης Μυσίας, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όταν τους συνέλαβε ο ύπατος Ταρκίνιος, διέταξε να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν τη διαταγή του, μαστιγώθηκαν αλίπητα. Έπειτα τους οδήγησαν σε ένα τόπο που είχε την ονομασία ο Ζωβίας και εκεί τους αποκεφάλισαν. Ήταν 13 Απριλίου. Σε αυτήν την τοποθεσία λοιπόν έμεινα για πολλά χρόνια κρυμμένα τα λείψανά τους. Αλλά την Δευτέρα Αυγούστου, Άγγελος Κυρίου φανέρωσε τον τόπον όπου ήσαν κρυμμένα τα Άγια Λείψανα των Τριών Μαρτύρων και μεταφέρθηκαν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον τόπο Βιγλεντίου λεγόμενο, όπου και πανηγυρίζεται η μνήμη τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου πλησίων της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Φωκά. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα βιογραφικό του στοιχείο. Σήμερα η αποβίωση του ευσεβούς βασιλέως Ιουστινιανού του Δευτέρου που τάφηκε στους Αγίους Αποστόλους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, τας συμβουλάς μου γράφωση, τας συμβουλάς μου γράφωση, ποιοτικό το τρόπο, είμαι εγώ αδέξιος, δεν τρέπομαι λαλότο, εσύ που επροτίμησας όλος Χριστού να γίνεις, πρόσεξε μήπως γελαστείς, άλλους να κατακρίνεις. Κείνος που κρίνει έτερον έχει ψιλοφροσύνη και δεν θα αξιωθεί ποτέ να βρει ταπεινοσύνη. Νομίζω ούτε δύναται να έχει σοφροσύνη. Εσύ που επροτίμησας αντί πλούτου πτωχίαν και αντί του γάμου του φθαρτού να έχεις την αγνίαν, έναν μόνον χρειάζεσαι ταπείνωσιν να μάθεις, και έτσι με την ταπείνωσιν τον σατανάν θα λάθεις. Μάθε και τούτο λέγωση, ύβρις, καταφρονήσεις, ταύτα πολλά σε βοηθούν για να την αποκτήσεις. Η εκοπή θελήματος αξίζει την νηστείαν και θα σου δώσει στέφανον στην Άνω Βασιλείαν. Κατά Θεόν δε σιωπή, εφραίνει την καρδίαν, όμως για να αποκτηθεί θέλει μεγάλην βίαν. Αυτά γράφω προς το παρόν και μην με κατακρίνεις. Εσύ που είσαι άρρωστος, φάρμακα σύ μου δίνεις. Η παροιμία λέγει το «γιατρός είναι όποιος πάθη», γιατί με όσα έπαθε κατόρθωσε να μάθει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Από σήμερα το απόγευμα ψάλλεται σε όλους τους ιερούς μας ναούς η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σας πληροφορούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Δευτέρα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης και την Τρίτη 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος αρχίζει στις 7. Πέμπτη πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 6 μέχρι τις 9. Παρασκευή απόγευμα 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Αγρυπνία. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.

0: Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσιμ εις πέψον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινούσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστειο ασώματος, λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επί γνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευούν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα,
2: χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα, χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινείς ζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Όπαν ίνι τε μήτερ, ητε εκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Όπαν ίνι τε μήτερ, ητε εκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Όπαν ίνι τε μήτερ, ητε εκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας Αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, ψυχή που δεν μετανοείς, ψυχή που δεν μετανοείς, ούτε Θεόν πιστεύεις, μόνον την ύλην προσκυνείς και σάρκαν την λατρεύεις. Μα θα έλθει η ώρα που θα πεις κάλλιον να μην επλάσθεις, αφού δεν μετενόησας και τώρα εκολάσθεις. Όταν θα έλθει ο θάνατος σαν φοβερός κελάτης και θα σου κόψει την ζωή για έργα όπου πράττεις, και θα σου κόψει την ζωή, στον άδειν θα σε στείλει, μέρα για σένα φωτεινή ποτέ δεν θα ανατείλει, γιατί καθώς εργάζεσαι έτσι και σου αξίζει, στον άδειν να σε πάντοτε το πυρ να σε φλογίζει, το πυρ το δυσκολάσεως που δέποτε θα λείψει, κι πόνοι αφόρητοι κι αιωνία θλίψη. Γιατί τα έργα που έπραξες είναι έργα των δαιμόνων, δια του το δίκαιον εστί να φέρεις κάθε πόνον. Τώρα που έχεις τον καιρόν εις την διάθεσήν σου, φρόντισε και διόρθωσε ο λίγον την ζωήν σου. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: των πατέρων ημών, οδηγούσε ευχήν το ευχομένο και προσδεχόμενο στις ηκεσίες των δούλων σου, των βοόντων προσενικτός και ημέρας, κλείνον και νυν το ου σου και επάκουσον της δέησος ημών των αμαρτωλών. Μη αποστρέψεις, Κύριε, το πρόσωπον σου αφημών των αμαρτωλών, μη δέμνεις της ημών ανομίων αρχαίων, το γινώσκον το πλάσμα ημών και επιστόμενο στην ασθένεια ημών. Μνήστηκε, Κύριε, ότι χούσες μεν, νεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφων, και τη μεγαλοσύνη του βραχιονός σου περιποίησε εν ελεύει την ζωήν ημών. Οδηγήσον ημάς εν αβοευθεία, πορευθήν εν τη τρίβο των εντολών σου. Δίδεξον ημάς που πήγαινε το θέλημά σου, λαλήν εν της μαρτυρίης σου, μελετάν το νόμον σου ημέρας και νυχτός. Έντυλε της Αγίης Αγγέλης που διαφυλάξε ημάς εν...
1: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Από σήμερα το απόγευμα ψάλλεται σε όλους τους ιερούς μας ναούς η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σας πληροφορούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Δευτέρα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Και την Τρίτη 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος αρχίζει στις 7. Πέμπτη πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 6 μέχρι τις 9. Παρασκευή απόγευμα 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Αγρυπνία στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας.
2: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
3: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος, εφημερίος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας». Έχουμε μπει στον μήνα Αύγουστο. Είναι ο μήνας της Παναγιάς μας. Είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας, της Μητέρας του Χριστού μας, της Μητέρας όλων των Χριστιανών. Την Παναγία Μητέρα του Σωτήρος Χριστού και συγχρόνως Μητέρα όλων των Χριστιανών. Η μεγάλη εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι το επίκεντρο του εορτασμού και κατέχει την κεντρική θέση μέσα στο μήνα Αύγουστο και πανηγυρίζεται η ημέρα του 15 Αυγούστου της εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου, 9 ημέρες από την ημέρα της 15ης Αυγούστου μέχρι και την απόδοση 23 Αυγούστου, αλλά και προηγουμένως ολόκληρος ο 15 Αυγούστος από την 1η μέχρι την 15η είναι περίοδος προεόρτιος με χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ιερές Παρακλήσεις, το μικρό παρακλητικό κανόνα, ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχού ή Θεοφάνους και τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, ποίημα Θεοδόρου του Δευτέρου Αυτοκράτορος της Νικαίας του Λασκάρεως 1222-1258. Με τους παρακλητικούς κανόνες προβάλλεται το φωτόμορφο πρόσωπο της Παναγίας μας, το μυστήριο της του Θεού παρουσίας, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, που διαπορθμεύει ως γέφυρα τους εκ γης προς ουρανών. Η Παναγία μας είναι το πρόσωπο της παγκοσμίου ιστορίας. Η Συν έκλεινε γόνιο σωτήρ και κατέβη. Γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος, γεννήθηκε υπό σοφρόνων γονέων που τελειώθησαν στην πίστη και την προσευχή, αλλά και στην άσκηση. Ήταν το πρόσωπο που προετοίμασε ολόκληρη η ανθρωπότης με την αγιότητά του να γεννήσει το Θεάνθρωπο Κύριον. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο όλος ο Αύγουστος να αφιερωθεί στη σειρά των εκπομπών μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα της Ορθοδόξου Θεολογίας, ξεφεύγοντας κάπως από τη ροή των θεμάτων μας. Η Παναγία, ο σκεύος του Θεού και επιτομή θείων χαρίτων, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλεί την Παναγία μας χαρίτων απασών χωρίων, πλήρωμα καλοκαγαθίας παντίας, πίνακα έμψυχων αρετής και Χριστότητος πάσης.

όλα τα χαρίσματα. Η Παναγία είναι η ευγενέστερη προσφορά του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό. Η πιο ατελεία και η πιο αγνή μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και η μόνη ικανή ήταν να δεχθεί το Χριστό. Τελείως αμόλυντη και πάναγνη, παρθένος, χωρίς ίχνος ρήπου, έπρεπε να κυοφορήσει τον δοτήρα της καθαρότητος, τον ίδιο τον Θεό. Η αγνότητα της Παναγίας χαρακτηρίζεται γενικά στην πατερική γραμματεία ως κορυφαία αρετή μεταξύ των θείων δωρημάτων. Γνωρίσματα που την κάνει να διαφέρει από όλες τις γυναίκες όλων των εποχών. Ο ιερός Δαμασκηνός εξαίρει την εξωτερική σεμνότητα και πραότητα και προχωρώντας προς το φρόνημα και το ήθος της λέγει πως «Πώς εξοικονίσω σου το σεμνότατον βάδισμα, πώς τη στολή του προσώπου το χαρίεν, γυραλαίων φρόνημα εν νεανίζοντι σώματι, γονεύσιν ευήνιος και υπήκοος, φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, φως ηλαρών εξαοργή του ψυχής προφερόμενος». Η Παρθένος είχε σταθερά προσιλωμένες όλες τις αισθήσεις της υπάρξεώς της στο Θεό, από τον οποίον και ενισχύεται πνευματικά. Συνέπεια αυτού είναι η αποφυγή κάθε μολυσμού, όχι μόνο του σώματος και του πνεύματος, και η διατήρηση της αγιότητος. Η αγιότητα είναι ενδεικτική του ήθους και της επιδόσεώς της στην αρετή στοιχεία με τα οποία απέσπασε το θείον προς εαυτόν της. Ο δε Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος την ονομάζει αγνίας φωτοειδές σκήνωμα και καθαρόν ενδιέτημα της σοφίας του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε τη σάρκωσή του και αντί άλλης γης επέλεξε από ολόκληρη τη φύση άμμουμη και άσπηλη Παρθένων, ανακοινίζοντας το καθημάς εξημών εν αυτή. Όλες οι αρετές συγκροτούν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα της Παναγίας, η οποία είναι η πιο αγνή, πιο καθαρή. Προσφέρεται από τους εκλεκτούς γονείς της. Η εκλογή των θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης χαρακτηρίζεται μακαρία. Μακαριστών δε αυτών το εν αρετές ευδόκιμων. Τελειώθησαν εν προσευχές οι γονείς, οι θεοπάτορες μας, οι γονείς της Παναγίας μας, που με σύνεση και πνευματική ετοιμότητα, με βλάβεια και άσκηση συμπορεύτηκαν ταπεινά στην ολοκληρωτική αγάπη του Θεού και αξιώθηκαν να δεχτούν την αποκάλυψη του αρέτου μυστηρίου και να φέρουν στον κόσμο εκείνη που γέννησε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Το πλήρωμα του χρόνου ταυτίζεται και με την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας, της μόνης εν γυναιξή, όπως σχολιάζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που θα μπορούσε να κυοφορήσει τον ίδιο το Θεό. Με αυτή ανακεφαλαιώνεται η ιερή ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, αιτία και κορύφωση της οποίας είναι η ίδια η Παρθένος. Η Παναγία οριοθετεί το τέλος μιας εποχής και την απαρχή μιας νέας. Η αγιότητα της Παναγίας είναι η απαρχή του τέλους της κυριαρχίας του κακού στον κόσμο. Με αυτή ανακόπηκε η πορεία και άρχισε να πραγματοποιείται το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με την αρετή της Παναγίας μας ανατρέπεται η κυριαρχία του διαβόλου και ό,τι απορρέει από αυτήν. Τώρα η αμαρτία χάνει τη δύναμή της, μειώνεται η εξουσία της πονηρίας, σβήνει η αδικία, η ακολασία, η εμπορία της φιλιδονίας, η πύρωση του πάθους, το στίγμα της πλεονεξίας, ο τύπος της υπερηφανίας, η νάρκη της ειδηπαθίας, η έλξη της γαστριμαργίας και όλα τα έργα του πονηρού καταποντίζονται. Η Παναγία

μας ποτέ δεν διανοήθηκε να μακαρίσει τον εαυτόν της για τα χαρίσματα και τις αρετές της, παρακινουμένη από ίηση και κενοδεξία, γιατί ζούσε κάτω από τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Πώς άλλωστε να μιλήσει για λαζονία όταν η ίδια με τόση απλότητα αποδέχεται τη βούληση του Θεού και ονομάζει τον εαυτόν της δούλη Κυρίου. Εφόσον λοιπόν καθοδηγείται πάντοτε από το Θείο Πνεύμα, δεν είναι δυνατόν παρά να ζει συνετά και ταπεινά. Ήταν φιλομαθής με εξαιρετική ευκολία στην πρόσληψη γνώσεων και δεξιοτήτων. Είχε αφοσιωθεί με ζήλο και επιμέλεια στη μελέτη των θείων γραφών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τη θεωρεί ως πρώτη ησυχάστρια και επεξεργάζεται το λινό και την μετάξη. Η αρετή της ταπεινοφροσύνης ήταν το υπόβαθρο για να καλλιεργήσει τις άλλες αρετές. Ακτινοβολούσε προς κάθε κατεύθυνση. Η ακεραιότητα του ήθους της παρέμενε σταθερή χωρίς μεταπτώσεις και ο νους ήταν προσιλωμένος στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που η Παναγία σε όλη της τη ζωή έμεινε μακριά από τα βέλη των παθών. Αφού ο Θεός που ίδια είχε ενδυθεί ήταν το φυλακτήριον όπλο ενάντια σε κάθε επιβολή και κακία, την συσσωρευμένη κακία ολοκλήρου της ανθρωπότητος, μπόρεσε η Παναγία να αντιμετωπίσει μόνο με την υπερβολική αρετή της. Αυτή η υπερβολή της αρετής της αγιότητος την καταξιώνει να γίνει η μητέρα του Θεού. Το ανθρώπινο γένος που προσέκρουσε στο κακό με την πτώση και την εκούσια απόρριψη του Θεού, τώρα με τη γέννηση της Παρθένου αφυπνίζεται, ανορθώνεται με τη Δευτέρα Εύα και επανακάμπτει με τη θέλησή του στη θεοειδή του καταγωγή. Η Θεοτόκος κατά τον Ιερό Δαμασκηνό γίνεται συναπτήριον του Θεού και ανθρώπων, ενώνει τον άνθρωπον τον πεπτοκότα με το Θεό. Η γέννηση της Παρθένου αποκαλύπτει την άφατη και μεγάλη φιλανθρωπία του Δημιουργού Θεού για το ανθρώπινο γένος, για τον άνθρωπο που εξέπεσε, για τον άνθρωπο που αμάρτησε, έπεσε και δεν είναι σε θέση μόνος του να ανορθωθεί. Αυτή η φιλανθρωπία οριοθετεί και το περιεχόμενο της Θείας Ανανθρωπίσεως που μέσω της Θεοτόκου αποτελεί λύτρο για την επιστροφή του εξορίστου του Παραδείσου. Με την γένωση του Θεού και την ενσάρκωσή του εμπλουτίζεται η ανθρώπινη φύση με την μεγαλύτερη δυνατή δωρεά, τη δωρεά της Θεώσεως. Η Θεός είναι το αντίδωρο του Θεού προς τον άνθρωπο για την κυοφορία του Χριστού, όπου την Παναγία εκπρόσωπο του γένους των ανθρώπων εδόθη χάρις αντιχάριτος από την Παναγία μας, επήλθε αυτή η Θεία Χάρις. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η Παναγία έζει τίνιν βίων άσκευων απεριμέριμνων απραγμάτευτον παθών αγενών αμέτωχων, Θεό ζώσα μόνο. Δεν επεθύμησε κανένα υλικό πράγμα και από τρυφηρή ηλικία αποποιήθηκε την εγκόσμια ματαιότητα και έφερε μέσα της την ζωοδόχο πνοή του παρακλήτου. Εντρυφούσε στην άφθαρτη κοινωνία πάσης αρετής καταγώγιον γέγονε, πάσης βιωτικής και σαρκικής επιθυμίας του νου από

που Παναγία μας είναι γυναίκα για την οποία οι προφήτες και οι απεσταλμένοι του Θεού μας ομίλησαν, που έφερε χαρά σε όλο τον κόσμο. Ιχιανισή σου Θεωτό και χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Επήλθε με τη γέννησή της Παρθένου Μαρίας η χαρά σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί επανόρθωσε το λάθος της προμήτωρος Εύας και είναι η γυναίκα που ενώνει τον ουρανό με τη γη. Είναι η άρουρα που θα βλαστήσει τον αρχηγό της ζωής. Είναι η βάτος οικειωμένη και μη καταφλεγωμένη που με την θεϊκή φωτιά θα εξαγνίσει τη μολυσμένη από την Εύα ανθρωπότητα. Το μυστήριο της Θεοτοκίας της Αγίας Παρθένου αποτελεί διαχρονικώς την καρδιά της Ορθοδόξου πίστεως. Στο σύμβολο της πίστεως μας ομολογούμε Κύριον Σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ενανθρωπίσαντα. Η σχετική αναφορά επικυρώθηκε πολλαπλώς από τις αποφάσεις των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, αποτελεί δε ομολογία πίστεως της όλης Εκκλησίας και επιπλέον αναγνώριση και κατάφαση της θεολογικής αληθείας περί της Παρθενίας της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παράδοση, η κοίμηση της Παναγίας μας καθιερώθηκε να εορτάζεται την 15η Αυγούστου, πιθανόν από τα μέσα του 5ου αιώνα, ως προέκταση και ανάπτυξη τοπικού εορτασμού στο ναό της κοιμήσεως της Παναγίας μας στη Γεθσημανή. Η Θεοτόκος Μαρία ως άνθρωπος έπρεπε να γευθεί τη φθορά του θανάτου, δηλαδή στον χωρισμό ψυχής και σώματος. Το θεοδόχο σώμα της έπρεπε ανθρωπίνος ως ίδιον φύραμα να το υποδεχθεί ο τάφος. Υποκύπτει λοιπόν στους φυσικούς νόμους και το αμόλυντο σώμα της υποτάσσεται στο θάνατο. Κατά την ορθόδοξη θεολογία, την ψυχή της Θεοτόκου, κατά την εκδημία της, παρέλαβε ο ίδιος ο θεάνθρωπος Κύριος και είναι η μοναδική περίπτωση, μα η μοναδική, ενώ τις ψυχές των ευσεβών κοιμωμένων τις λαμβάνουν οι άγγελοι, το θεοδόχο σώμα της Θεοτόκου γεύθηκε τον ανθρώπινο θάνατον. Στην πραγματικότητα ο θάνατος της πλέον δεν ήταν θάνατος, αλλά ζωοκίμητος μετάστασης. Η κοίμηση της Παναγίας μας δεν λέγεται θάνατος, αλλά μετάστασης ή εκδημία ή ενδημία. Εξεδίμησεν από το σώμα και ενεδίμησε προς τον Κύριο. Ως μητέρα λοιπόν της ζωής έγινε σύνικος της ζωής. Ο θάνατός της ήταν σαν ύπνος και η μετάσταση της εγρήγορσης. Είτε λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τον όρο Ανάστασης, είτε όχι, γεγονός είναι ότι η Θεοτόκος ηγέρθη. Ως μήτυρ της ζωής, αν και ανθρωπίνος πέθανε, η ζωή δεν χάθηκε από το σώμα της, το οποίο ο Υιός και Θεός κατέστησε με την είσοδό του σε αυτό ζωοδόχον σώμα. Γι' αυτό και με τη χάρη του Υιού της ηγέρθη από τον νεκρόν. Ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεος χαρακτηρίζει τη Θεοτόκο ογδοότερων ουρανών, επειδή ανέβηκε πέρα από όλα τα επίγεια και ουράνια δημιουργήματα. Ο όρος δε όγδος, ως γνωστόν, έχει σχέση με την ογδόη μέρα ήτι με τον μέλλοντα αιώνα, ο οποίος είναι ο αιώνιος, ο ακατάπαυστος αιώνας της αιωνιότητας.

0: Το υπερένδοξο σώμα της Θεοτόκου που γέννησε το θεάνθρωπο Κύριο δεν έπρεπε να δεχθεί διαφθορά, και όντως δεν υπέστη τη διαφθορά της ταφής, καθώς ήταν παρθενικό, όλων Άγιων, όλων Αγνών, όλων Θεού κατοικητήριων, ως εκ τούτου λοιπόν και αλότριων χωικής αναλύσεως, μας λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεος. Η εορτή της κοιμήσεως είναι ο επίλογος των θεομητορικών εορτών. Στην συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών έχει καθιερωθεί ως μεσήτρια που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον αισθητόν κόσμο με την νοητή ωραιότητα. Η αλήθεια αυτή αποτυπώνεται στους Βυζαντινούς ναούς με την πλατητέρα που εικονίζεται στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Είναι γνωστό ότι ένας μεσίτης Θεού και ανθρώπων είναι μόνο ο Χριστός μας. Ο Χριστός με τη θυσία του έγινε αντίλητρο για να εξαγοράσει τους ανθρώπους από τα δεσμά της πτώσεως, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ πατέρα και εκπεσμένου Υιού. Ο Χριστός είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και η μεσιτεία του αυτή γίνεται δυνατή με την Παναγία που ως μητέρα του θεανθρώπου πρόσφερε σε όλους τη δυνατότητα να κοινωνούν με το Θεό. Βασική προϋπόθεση για την επανασύνδεση και προσέγγιση Θεού και ανθρώπων είναι η λύση της έχθρας γης και ουρανού και η επαναφορά των αποστατών στον Πατέρα. Με τη λύση της έχθρας ανοίγει ο δρόμος για την υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό. Η Παναγία ως μεσήτρια οδηγεί τον άνθρωπο στο Χριστό και πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Στην εικονογραφία και την υμνολογία της Εκκλησίας μας που αποτυπώνεται στις ακολουθίες, στους κανόνες, τον ακάθιστο ύμνο, τα θεοτοκάρια, τις συναπτές και σε κάθε σχετικό ύμνο, η Θεοτόκος δέεται υπέρ των πιστών και δεωμένη εκφράζεται ως μητέρα όλων. Αυτό διαφαίνεται περισσότερο στις θεομητορικές εορτές που αποτελούν ειδικότερες αφορμές καταφυγής των χριστιανών στη σκέπη και προστασία της. Η Παναγία βρίσκεται πολύ κοντά στο Θεό. Από το προνόμιο αυτό απορρέει η παρουσία της ενώπιόν του υπέρ των ανθρώπων. Όταν οι πιστοί λοιπόν απευθύνουν δεήσεις και εικεσίες προς την Παναγία ή τους Αγίους, αυτό δε σημαίνει ότι δεν λησμονούν τον Σωτήρα Χριστό. Ο Χριστός τελικά σώζει τους ανθρώπους. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς προσευχόμαστε. Η Θεοτόκος δεν σώζει, αλλά και δεν σωζόμαστε χωρίς αυτήν. Μέσω αυτή σωζόμαστε και οικειούμαστε τον Σωτήρα Χριστό. Καμιά προσευχή δεν φτάνει στο Μεσίτη Χριστό, μας λέγει ο Θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είμαι μόνον διά της Θεοτόκου. Στον παρακλητικό κανόνα οι πιστοί απευθύνονται προς την Παναγία με την εξής ευχή: διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εισέ καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία. Οι άνθρωποι έχουν το προνόμιο να διαθέτουν ισχυρό προστάτη και υπερασπιστεί τους την Παναγία μας, που με την παρέμβασή της αποδυναμώνει την επιρροή του κακού. Αυτή δέεται και πρεσβεύει υπέρ ημών. Ανατρέπει τις ορμές των παθών και των πόλεμων του πονηρού. Η Παναγία επιβλέπει από ψηλά με συμπόνια, σαν υπέρμαχος στρατηγός. Η μεσητεία της είναι το υπέρλογο, εκείνο μέσο που όχι μόνο τιμά το ανθρώπινο γένος, αλλά και το ενισχύει, αφού το απαλλάσσει από την κυριαρχία του αίτιου των κακών, έξεων και συνηθιών. Είναι τόσο πολλές οι θλίψεις του βίου και οι πειρασμοί που κυκλώνουν από παντού τον πιστό, ώστε αναζητά την κρατιά σκέπη της Παναγίας και ζητά προστασία κάνοντας έκκληση προς αυτήν: διασπλάχνα ελέου σου Παρθένε, μη παρήδεις εμνή ποντού μενόμεν σ' άλλο βιωτικών κυμάτων, αλλά δίδομη χείρα βοηθείας καταπονουμένο κακόσεση του βίου. Οι πρεσβείες της Παναγία μας στηρίζουν τον άνθρωπο μπροστά στους πειρασμούς και τη δύναμη του κακού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκτιμά ότι ο ανθρώπινος βίος θα ήταν αβίωτος εάν οι πιστοί δεν είχαν την Παναγία συνομιλό τους και μόνην επιγής καταλελειμμένην παρηγορία. Με αυτή την προοπτική οι χριστιανοί την αντιλήφθηκαν ως δική τους μητέρα και την αποκαλούν επακούσα, γρηγορούσα, γοργοϊπίκο, καταφθάνουσα σε κάθε στιγμή, σε κάθε ψυχή θλιβωμένη και καταπονουμένη. Πού λοιπόν άλλη ευρύσω αντίληψη, την αθερμή έξω βοηθών, εις αυτή μόνο ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου. Με την εορτή της κοιμήσεως ο χριστιανός αναπτερώνεται για άλλη μια φορά με την ελπίδα ότι η μήτρη της ζωής τον κόσμο ο κατέλειπε. Διεικόνισε το έργο της σωτηρίας και διακονεί και σήμερα τον 21ο αιώνα τον σημερινό άνθρωπο των φθηνόμενων με τις επιθυμίες του αντεδίκου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώνης.

0: πρόσωπο της Παναγίας. Ομιλεί η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Σωληναρίου Βιωτίας, Γερόντισσα Αγάπη.
1: Η Παναγία μας πρότυπο των γυναικών και προστάτης και βοηθός όλων των ανθρώπων. Κάθε γελινό τον Αύγουστο χτυπούν μελωδικά οι καμπάνες όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, καλώντας μας να απολαύσουμε τη δροσιά της χάριτος Παναγίας μέσα στο ευωδιαστό ανθόκηπο της ψυχής της. Τι σε καλέσμενο και χαριτωμένη, ουρανών, ότι ανέτειλες τον ήλιον της δικαιοσύνης, παράδεισον, ότι ευλάστησες το άμπτος της αυθαρσίας, Παρθένων, ότι έμεινας άφθορος, Αγία Μητέρα, ότι εύχεσαι σε αγίες αγκάλες νιών των πάντων Θεών. Με τα ευωδιαστά άνθη των αρετών που άντισαν την ψυχή σου, ανεδείχθης Παναγία Μητέρα μας, ο γλυκασμός των αγγέλων, τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείν, υψηλωτέρα των ουρανών και σταθεροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών. Ευωδία ουράνια σκορπίζουν τα άνθη των αρετών που κοσμούν την ψυχή σου. Η βαθιά σου ταπείνωσης, η μεγάλη φλόγα της προς τον Θεόν αγάπη σου, η υπέρλαμπρη αγνώτη σου και όλες οι αρετές σου είναι μια ωραιοτάτη ανθοδέσμη που κοσμεί τα σκηνώματα του Παραδείσου. Ποιο εύλογο στόμα θα μπορέσει να συνθέσει ύμνος και οδές για να σε δοξολογήσει δικιά μας Παναγία και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και την αγάπη του προς εσένα. Πραγματικά, ευγνωμοσύνη μεγάλη αισθανόμαστε, διότι η Εύα με την πτώση της μας απογύμνωσε από τη Θεία Χάρη. Εσύ μας την έφερες πλούσια και πάλι με τη γέννηση του Χριστού μας. Η Εύα μας έκλεισε τον Παράδεισο, εσύ μας τον άνοιξες. Ω, με ποιους ύμνους και δοξολογίες να σε υμνήσουμε και να σε δοξολογήσουμε. Πόσο αλήθεια έτοιμησε τη γυναίκα η Παναγία μας με τη ζωή της, αλλά και, και πόση αγάπη της για κάθε άνθρωπο. Εκείνη είναι μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπο Θεό, τον θλιβωμένον η χαρά, τον αδικουμένον προστάτης, τον πενωμένον τροφή, τον ασθενούντον ιατρός, η βακτηρία των τυφλών, των ασθενών βοηθός, των πονεμένων καταφυγή, των χυμαζωμένων λιμή. Πώς θα εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την Παναγία μας? Θα την εκφράσουμε όχι μόνο με ευχαριστηρίους ύμνους, αλλά και με το να βαδίσουμε στα ίχνη που εκείνη μας εχάρεσε με τη ζωή της. Πρότυπο για όλους τους ανθρώπους η Παναγία μας, προπάντων όμως για τη γυναίκα. Εκείνη θα είναι ο καθρέφτης της ζωής μας. Θα φέρνε πάντοτε μπρος μας την Αγία Μορφή της. Πρότυπο θα έχουμε την Παναγία μας στη συμπεριφορά μας, στις πράξεις μας, στα λόγια μας, στην ενδυμασία μας, στην εν γέννη ζωή μας. Κάποτε μία κοπέλα από επαρχία σπούδαζε στην Αθήνα. Όταν τακτοποιούσε τα απαραίτητα πράγματα της στο σπίτι που είχε ενοικιάσει, είδε ότι ξέχασε να πάρει μαζί της τον καθρέπτη της. Τηλεφώνησε στην μητέρα της με τη στοστήρη. Σε λίγες ημέρες παρέλαβε το δεματάκι με τον καθρέπτη. Ανοίγοντάς το, βλέπει ανταυτού μια ωραία εικόνα της Παναγίας μας που έγραφε στο κάτω μέρος της. Ο καθρέφτης σου, κόρη μου, σε αυτόν να καθρεπτίζεσαι. Σήμερα δυστυχώς πολλές γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, έχουν εκτροχιαστεί με την προκλητική και άρσενη εμφάνισή τους, με την άπρεπη συμπεριφορά τους, με την όχι χριστιανική και σωστή ζωή τους. Έχασαν τον προσανατολισμό τους, γιατί έμειναν χωρίς οδηγό, χωρίς φως στο σκοτεινό και δύσβατο δρόμο των πειρασμών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είχε και έχει την Παναγία μας φωτεινή οδηγήτρια. Στον ουρανό της Ανατολής δεν έσβησε το άστρο της. Αυτό το πολικό αστέρι της ζωής ας μην το χάσουμε ποτέ, οσεσδήποτε θύελες και πειρασμοί κι αν ξεσπάσουν. Η Παναγία μας, οδηγός μας, γνωρίζει καλά το δρόμο προς την ουράνια πατρίδα μας. Θα μας οδηγήσει σταθερά, χωρίς παραπλανήσεις, στα μυστικά μονοπάτια της Χάριτος που οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Η Παναγία μας, η γλυκιά μας μητέρα, σκεπάζει τα πιστά παιδιά της με την αγιαστική της χάρη. Όσα παιδιά της είναι πιστά στην Ορθοδοξία και αγωνίζονται να ζουν πνευματικά και να κάνουν ό,τι είναι βάρος των το Κυρίο, είναι αδελφοί του Χριστού και επομένως και παιδιά της Παναγίας μας. Αυτά τα προστατεύει με τη χάρη και τις πρεσβείες της, όν τρόπον όρνης τα νοσία έρθεις. Ο πόλεμος των πιστών είναι πολύ ισχυρός με το μισόκαλο και μισάνθρωπο διάβολο, που ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον είναι καταπίει. Πώς μπορεί ο αδύναμος άνθρωπος να νικήσει τον πονηρό χωρίς τη δύναμη του Θεού, χωρίς τα πνευματικά όπλα της προσευχής, της μελέτης, της Αγίας Γραφής και άλλων πνευματικών βιβλίων, της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας και χωρίς τη μεσητεία της Παναγίας μας? Εκείνη στέκεται πολύτιμη αρρωγός στην κατανίκηση των παθών μας, στην άφεση των αμαρτιών μας. Εκείνη οδηγεί την ψυχή μας σε συντριβή και μετάνοια για να λάβουμε την άφεση. Στην πολιτική μας τη ζωή μας, με τα πολλά προβλήματα και τις πολλές μέρημνες, έρχεται βοηθός μας με τις πρεσβείες της για να μας απαλλάξει. Οι μέρημνες και τα προβλήματα πολλές φορές μας κυκλώνουν, όπως οι μέλισσες κυκλώνουν την κυψέλη. Εκύκλωσάνε ετουβίου μετάλλε ως περμέλισσε Κυρίων Παρθένε, και την εμήν κατασχούσε καρδία κατά την τρόσκουση βέλη των θλίψεων. Αλλά ευρυμίσε βοηθών και διώχτην και ρίστην πανάχραντε, όπως ψάλλουμε στη Μεγάλη Παράκληση. Είναι καλές οι μέρημνες της ζωής, σαν τις μέλισσες που μας δίνουν το μέλι. Δημιουργούν όμως θόρυβο και πνίγουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος τις παρομοίωσε με αγκάθια που πνίγουν τα πλέον πνευματικά ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Θα υπάρχουν φυσικά οι μέρημνες, αλλά δεν θα μας απορροφούν. Θα τις αναθέτουμε στο Θεό. Ο ίδιος μας το ζητάει αυτό, όπως αναφέρει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 25-26. Μην ερημνάτε τι φάγετε και τι πείτε, ή τι ενδύσεστε. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ους πύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν στους αποθήκες, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχινής μάλλον διαφέρεται αυτόν. Η Παναγία μας προλαμβάνει όλες τις ανάγκες μας. Οι πεινασμένοι που στερούνται τα αναγκαία υλικά αγαθά είναι κάτω από τη σχέση της. Οι αδικούμενοι, οι σκοφαντούμενοι, οι πονεμένοι από διαφόρους θλίψεις, σε εκείνοι βρίσκουν παρηγορία. Παρήγορο καταφύγιο για όλους μας. Προς τι να καταφύγω άλλη να γνή, που προσδοθήσομαι, που πορεθώ, τι αν δε εφεύρω καταφυγήν, τι αν φέρνει αντίληψη, τι αν εντεστρίψεις ή βοηθώ. Λυσέ μόνην ελπίζω, λυσέ μόνην καυχόμαι και επί σέσαρων κατέφυγων, όπως ψάλλουμε και πάλι στη Μεγάλη Παράκληση. Κάποτε ένα κοριτσάκι 5 ετών είχε γονείς πολύ ευσεβείς που αγαπούσαν πολύ το Χριστό μας και την Παναγία μας. Αυτή την αγάπη την είχαν φυτέψει και στην ψυχή της μικρής τους κόρης. Κάποια ημέρα, όπως έπαιζε το κοριτσάκι, έπεσε σε μία λίμνη έξω από το σπίτι τους. Έτριξαν οι γονείς της όταν το είδαν να βυθίζεται μέσα στο νερό, απελπισμένοι να το σώσουν. Το είδαν όμως να βγαίνει χωρίς καν να είναι βρεγμένο. Της είπαν τότε με απορία, «Πώς παιδί μου βγήκες μόνη σου, πώς δεν βράχτηκες?» «Δεν βγήκα μόνη μου», τους απήντησε. «Με πήρε στην αγκαλιά της συνδέσπινα του σπιτιού μας και με έβγαλε. Την βλέπω κάθε ημέρα να κάθεται σε μια πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού μας. Την αγαπώ πολύ και με αγαπάει». Κατάλαβαν οι γονείς της ότι εννοούσε την Παναγία μας και την ευχαρίστησαν μέσα από την καρδιά τους. Μα και όταν αισθανόμαστε πόνο για τις αμαρτίες μας και δάκρυα μετανία στάζουν από τα μάτια μας, αυτά τα ευλογημένα δάκρυα έρθουν στην αγκαλιά της Παναγίας μας και γίνονται μαργαριτάρια και διαμάντια χαράς. Όταν πιέζει την καρδιά μας πόνος δυνατός και θλίψει για ασθένειες σοβαρές δικές μας ή κάποιου δικού μας ανθρώπου, ή και πιο δυνατός ακόμη πόνος όταν συνοδεύουμε ένα πολύ αγαπητό μας πρόσωπο στην αιωνιότητα. Η Παναγία μας είναι στο πλευρό μας και σκουπίζει από τα μάτια μας τα δάκρυα του πόνου. Όπως συνέβη και στο παρακάτω περιστατικό που μου το διηγήθηκε προετών ο μακαριστός ευασμιότατος Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης. Μια πολύ πιστή γυναίκα που έμενε στη Νίκαια έχασε σε νεαρά ηλικία τον άντρα της και έμεινε με ένα μόνο κοριτσάκι 2 ετών, το οποίο ανέθρεψε με το γάλα της πίστεως και φύτευσε στην αγνή ψυχή του την αγάπη στο Θεό και την Παναγία μας. Φοιτήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας αργότερα στην Αγγλία, εξακολουθούσε την όμορφη πνευματική ζωή της, ώσπου στο 3ο έτος των σπουδών της, Μεγάλη Τετάρτη, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο για να πάει στο σπίτι της για το Πάσχα, το ταξί συνεκρούστη και η κοπέλα σκοτώθηκε. Το φέρετρο έφτασε στην Ελλάδα το Μέγα Σάββατο και η κηδεία έγινε την 3η του Πάσχα, όπου παρέστηκε ο Σεβασμιότατος Γεώργιος, ο οποίος έβλεπε καθ' όλη τη διάρκεια της κηδείας την μητέρα με δακρυσμένα μάτια να προσεύχεται πολύ γαλήνια. Όταν στο τέλος πήγε η μητέρα να σπαστεί την κόρη της για τελευταία φορά, της είπε με μια πρωτοφανή ηρεμία: «Κόρη μου, η Παναγία μας σε πήρε στην αγκαλιά της και σε πήγε στο Χριστό μας, που από μικρό παιδάκι αγάπησε. Να πας στο καλό, παιδί μου. Καλή αντάμωση. Προσεύχου για μένα, στο Χριστό μας και στην Παναγία μας, να μου δώσουν δύναμη να σηκώσω αυτό το μεγάλο σταυρό. Χριστός Ανέστη, παιδί μου». Ο Σεβασμιότατος, όταν είδε να κατεβοδώνει τόσο ήρεμα το μονάχρηγο παιδί της στην αιωνιότητα, σκέφτηκε ότι η μεγάλη πίστη είχε αυτή η μητέρα ή δεν είχε συνειδητοποιήσει το γεγονός που της συνέβη. Γι' αυτό θέλησε να την επισκεφτεί μετά από 15 ημέρες. Επήγε. Εκείνη τον υποδέχτηκε και πάλι πολύ ήρεμα. Ήρθα της είπε να εξηγήσω τη μεγάλη μου απορία. Πώς τόσο ειρηνικά κατεβόδωσε στη μοναδική σου παρηγοριά στην άλλη ζωή? Και του απαντά: «Γιατί σε βασμιότατε, δεν ψάλουμε Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, ξανά το θάνατον παιδί σας? Δεν υπάρχει θάνατος πλέον, υπάρχει ζωή. Το παιδί μου είναι στη χαρά του παραδείσου, αλλά και κοντά μου. Νιώθω έντονα την παρουσία της Πανηγίας μας, που με παρηγορεί και με ενδυναμώνει». Πόση παρηγοριά, αλήθεια, μπορεί να αισθανθεί ένας πονεμένος άνθρωπος όταν με πίστη και υποταγή στο Θείο θέλημα ζητήσει τη βοήθεια της Παναγίας μας? Έκδηλη ήταν η προστασία της Παναγίας μας και σε όλους τους πολέμους που είχε η Ελλάδα μας. Όταν οι εκάστοτε εχθροί της ζητούσαν να την υποδουλώσουν και οι Έλληνες με πίστη και ηρωισμό εμάχοντο για την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία, πολύτιμος αρρωγός και προστάτης τους ήταν η Παναγία Μητέρα μας. Πόσα θαύματα έχουν διηγηθεί όσοι πολέμησαν και στο τελευταίο πόλεμο του 1940. Θα αναφέρω ένα από τα θαύματα που έχω ακούσει. Κάποια χείρα γυναίκα, πολύ πτωχή, που είχε μία μόνο κόρη, με τις οικονομίες της είχε συγκεντρώσει κάποια χρήματα στην τράπεζα για να της αγοράσει ένα μικρό σπίτι προκειμένου να την παντρέψει. Ένα πρωινό πήγε στην τράπεζα και πήρε τα χρήματα για να τα πάει στο μεσίτη. Ήταν Ιανουάριος του 1941. Περνούσε βιαστικά από την πλατεία Κουμουντούρου και το γραφείο του μεσίτη και εκεί ακριβώς της πέφτει το πορτοφόλι με όλα της τα χρήματα. Χωρίς να το πάρει είδηση, συνέχισε βιαστικά το δρόμο της. Κάποιος κύριος που βάδιζε πίσω της σε μικρή απόσταση είδε αυτό που συνέβη. Επιτάχει με το βήμα του, μη το πάρει κάποιος άλλος, το πήρε και με γρήγορο βήμα την έφτασε και της το έδωσε. «Κυρία μου», της είπε, «σας έπεσε το πορτοφόλι σας, πάστε το». Η χείρα γυναίκα δάκρυσε και την ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά της, δοξάζοντας το Θεό. Το παρακάλεσε μάλιστα να του δώσει ένα μέρος από τα χρήματα που ήταν η μοναδική της περιουσία, από ευγνωμοσύνη για την καλοσύνη του. Εκείνος αρνήθηκε. Δεν θέλησε τίποτε να του δώσει και της είπε με πόνο στην καρδιά του: «Κυρία μου, δεν θέλω τίποτε να μου δώσεις. Δικά σου είναι τα χρήματα και καθήκον μου να σου τα δώσω. Εάν θέλεις όμως, κάνε μια προσευχή στην Παναγία μας να προστατεύσει το μονάκριβο παιδί μου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Εκείνη ύψωσε τα μάτια της και μέσα από την καρδιά της με όλη τη δύναμη της ψυχής της προσευχήθηκε. Παναγιά μου, πολύ σε παρακαλώ, προστάτησε το παιδί του και φέρε το γερό στο σπίτι του. Ο Κύριος συγκινήθηκε, ακούγοντας τη θερμή προσευχή της. Την ευχαρίστησε και βγάζει το σημείωμα ένα σημειωματάριο και σημειώνει την ημερομηνία και την ώρα ακριβώς αυτή που η κύρα γυναίκα έκανε την προσευχή την τόσο θερμή. Τελείωσε ο πόλεμος και το παιδί του γύρισε και πάλι στο σπίτι του υγιέστατο. Κάποια ημέρα ο πατέρας μπήκε στο γραφείο του παιδιού του. Επάνω στο τραπέζι είδε το ημερολόγιο του. Θυμήθηκε αμέσως τη θερμή προσευχή της κύρας μητέρας και ανοίγοντας το ημερολόγιο σε αυτήν την ημερομηνία βλέπει με μεγάλη του έκπληξη ότι αυτή ακριβώς την ημέρα είχε πέσει στο λόγο του όλμος. Σκοτώθηκαν όλοι και εκείνος μόνον εσώθηκε ως εκθαύματος. Παναγιά μου, σε ευχαριστώ, ψιθύρισε. Η Παναγία μας είναι ακόμη μητέρα και προστάτης των παρθένων. Η ζωή των παρθένων και των αφαιρωμένων εν γέννη ψυχών τρέφεται με το φως και τη δροσιά του ουρανού, με την προστασία και τη δύναμη του Χριστού και της Παναγίας μας. Επειδή ο πονηρός μισεί πολύ τις αφαιρωμένες στο Θεό ψυχές και τις πει πολύ με πολλούς πειρασμούς, η Παναγία μας είναι πάντα κοντά τους και τις ενισχύει. Είναι ο χειρός τείχος των παρθένων ως παρθένος. Κάποτε σε ένα γυναικείο μοναστήρι μπήκαν ληστέ για να ληστέψουν και να φωνεύσουν τις μοναχές. Οι μοναχές μόλις το αντελήφθησαν, κρύφτηκαν. Μια μικρή όμως μοναχή που εκείνη την ώρα τακτοποιούσε το ναό δεν πρόλαβε να χρυφτεί και την συνέλαβαν. Πήραν και ό,τι βρήκαν στο μοναστήρι και έφυγαν. Όταν έφτασαν στο λιμέρι τους, την έδεσαν σε ένα δέντρο και εκείνοι έτρωγαν και έπιναν. Η μοναχή δεμένη με πόνο έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Όταν έφτασε στην τετάρτη στάση των χαιρετισμών, δίχως ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, σώθηκε εμπρός της ένας μεγάλος τείχος πολλών μέτρων ύψους και μήκους. Λύθηκαν και τα δεσμά της από κάποιο αόρατο χέρι και ελεύθερη τότε έφυγε τρέχοντας πίσω στο μοναστήρι της. Ωστόσο, είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, είχε φτάσει στη μονή. Η Παναγία μας έσωσε τη μοναχή από τα βέβαινα χέρια των ληστών. Ω γλυκιά μας Παναγία, βασίλισσα του ουρανού και της γης, γλυκιά μητέρα του Χριστού μας και δική μας, δέξου την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας και τη στοργή και την αγάπη σου που έχεις για όλα τα παιδιά σου. Την ελπίδα μας πάντα σε σένα θα έχουμε σε όλη την πορεία της δύσκολης και τρικυμισμένης επιγείου ζωής μας, έως ότου εσύ μας οδηγήσεις στο γαλήνιο λιμάνι της αιωνίου ζωής του Παραδείσου. Αμήν.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Από σήμερα το απόγευμα ψάλλεται σε όλους τους ιερούς μας ναούς η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σας πληροφορούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Δευτέρα απόγευμα στις 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης και την Τρίτη 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος αρχίζει στις 7. Πέμπτη πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 6 μέχρι τις 9. Παρασκευή απόγευμα 7 παρατέταρτο παράκληση στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης. Αγρυπνία στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Εις άκουσον εις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσης ζών ότι κατεδίεξουν

εν μη μασί των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου.

Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσομαι, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα δε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την εγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ήη θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Προτάσεις ζωής.
2: Μια δίωρη εκπομπή αναζητήσεων
1: στην Εκκλησία του Κόσμου
2: και στον κόσμο της Εκκλησίας.

0: της Παναγίας, μήνας του Αυγούστου. Καλή Παναγιά. Όθεν σου το ιερότατον και πανάμονον σώμα, οσία ταφή παρεδίδωτο προτρεχών των αγγέλων, περικυκλούντων επομένων τίμη πρατώντων ον ως οικός τη μητρή του εαυτόν λειτουργεί σε δεσπότου. Αποστόλων και παντός του της Εκκλησίας πληρώματος, θεηγορικούς ύμνους εκβόντων κροτουμένους το πνεύματι. Πληστησόμεθα εν της αγαθής σου του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη, και πάλι υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, όρος του Θεού, όρος ποιον, το όρος ο Ιβδόκησεν, ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Σε τον Αποστόλων ο Δήμος, την αληθή κυβωτών Κυρίου του Θεού επί των νόμων αράμενη, ως πάρε ποτέ ιερείς την τυπικήν κυβωτών, και εν το τάφο θέμενη δι' αυτού ως Διορδάνου την ως επί την αληθή της επαγγελίας παρέπεμπον γην, την άνω φημή Ιερουσαλήμ, την πάντων των πιστών μητέρα, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ου κατελυλήθη γάρη ψυχή σου εις άδειν, ουδέ εις άρξου είδε διαφθοράν. Ου κατελήφθη η ψυχή σου εν τη γη ή το σών άχραντον και πανακύρατον σώμα. Άλεν ουρανών βασιλείς μονές, η βασιλής, η κυρία, η δέσποινα, η θεομήτωρ, η αληθής Θεοτόκος, αυλίζει μετατεθήσα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγκόμιο πρώτον εις την κοίμησιν. Παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο Τάφο σου, και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε και σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μητέρα του Κυρίου τους. Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψένανε θείους ύμνους και σκεφτούσαν χορευτικά, καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή η δικαιοσύνη σου. Κι άλλον, Άγιας ο ύψιστος το κατάλημά του. Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό όπου ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων. Καθώς κάποτε οι ιερείς την κυβωτό που ήταν η προτύπωσή σου, σ' ακούμπησε στον τάφο και σ' έστελνε με αυτόν, σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης, στην αληθινή γη της Επαγγελίας. Ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου αντίκρισε τη διαφθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου ούτε τα ανέγκυχτο και ολότελα πήρα αυτό σώμα σου στη γη, μα με τη μετάστασή σου κατοικεί στα ουράνια βασιλικά δώματα. Βασίλισσα, κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκη.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Η αγαθή του αγαθού η λοχεύτρια. Η υπεραγία Θεοτόκος. Ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σ' όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία. Στην παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλαιγαν, όπως ο Άγγελος Σικελιανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπρος τα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μέσα στη ζάλη των βιωτικών μεριμνών, η Παναγία και σήμερα, η σωτηρία του κόσμου δι' αυτής και δι' του Υιού της, είναι τα ζητήματα που πάντα είναι ανοιχτά, ειδικά στις σημερινές περιπλοκές, στις περιπλοκές κάθε εποχής. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος και η Παναγιά βοήθειά μας.
0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο που είναι ο μήνας της Θεοτόκου και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες.
1: Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, για το ρήμα ούγγεο που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπωρικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκείνη δια της προστασίας της παρέχει στον καθένα μας. Γιατί χάνοντας άνθρωπος τον παράδεισο, τα έχασε όλα και έμεινε ανασφαλής. Έμεινε, όπως είπαμε και χθες, φτερός στον άνεμο, κάρφος αχύλου, δυστυχισμένος, ταλέπορος. Και χρειαζόταν λοιπόν μια μάνα, μια προστασία, μια αποδοχή, μια στοργή, και όλα αυτά τα βρήκε ο χριστιανός και ο άνθρωπος γενικότερα στην Παναγιά μας την Παρθένο, στη μητέρα του Χριστού και στη μητέρα των ανθρώπων. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό της οδύνης και του πόνου την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και του είπε «Ιδού η μήτρη σου» και σε εκείνη «Ιδού ο Υιός σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Και μεσητεύει στο Μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά. Και αυτοί που την ξέρουν, και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται, και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία Αύγουστο, καλέ μου μην να σου δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο. Και για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, τη σκέπη της, την εκκλησιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη της, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου, και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχη ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους, και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή. Εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο. Και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ανοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή

0: της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Και στον παράδεισο του να πήγε, έχασαν το Θεό όπως προείπαμε και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, ανέστιοι. Για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς το Σιλιανό, τον άλλο μεγάλο της Εκκλησίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μέγα Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του σε ταύτιζε. Γι' αυτό και γράψει τα γλυκύτερα διηγήματα και τα τερπλότερα ποιήματα στην Παναγιά την Παρθένο. Μόλι του την ψυχή τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμαστε κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε με τις δεΐς και τις προσευχές στα εξοκλήσια, στα λογοτεχνικά βιβλία και προφαντώς στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκύ και το πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο, γιατί η Εκκλησία εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζωμένη από το Αγίου Πνεύματος πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία όπως είπαμε και χθες τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια.
1: Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια ακολουθηγώς για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και το θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εναλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια.
0: Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύθμιτο πλούτο.
1: Όταν...
0: και εκφράζουν το μεγαλείο.
1: Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
0: Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει μια εικόνα, πως λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της Εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως. Γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και το συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και την νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου. Τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήρικτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές. Και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήρικτος στη Μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Δηλαδή τι είναι ο μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι? Η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος? Ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα. Το Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί, που είναι η πρωτοπορία, που είναι ο ένας πνεύμονας της Εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και η Εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες, ισχυρότα της. Και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε κι εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας. Γιατί η ζωή του ανθρώπου να την πτώσει είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός, θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί είχε τον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί αρνήθηκε την αγάπη. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά, είναι χωρίς το Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο γενετικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω από να φάει, έκλαιγε. Έμεινε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγε στην έρημο, πήγε στα βουνά, πήγε σε άλλη μονή, πήγε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λέει, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις. Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρυνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτό τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί, παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας, αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και το συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιο πιναλαίο ανθρωπίσκο που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά. Και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθεοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες και άποψη μορφής και προπαντός από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε και ρέουν ποιητικά, ρέουν μουσικά. Και ο άνθρωπος τι κάνει, καταρδεύεται, μαγεύεται, εκτασιάζεται, μάγει με φύση και όνειρο και έχει ομορφιά μεγάλη και θέλει να ακούει, που λέει κάποιες φωκτές, την παράκληση και πάλι, γιατί ρε παιδί μου, γιατί γαληνεύω πάτερ, γιατί γεμίζω πάτερ, γιατί τη βρίσκω πάτερ, γιατί με εκφράζει πάτερ, γιατί θέλω πάτερ και δεν έχω κοντά μου συνέχεια και την κασέτα και το βιβλιαράκι. Ό,τι αγαπήσει κανείς και μόνο ταυτιστεί, δεν το αποχωρίζεται. Γιατί οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Εκκλησία, αγάπησαν την αμόμητη πίστη. Και μετά τι, έδιναν τη ζωή τους και δεν τα αποχωριζόντουσαν. Και γιώνουσαν μάρτυρες και άγιοι και ήρωες και υπέροχοι. Γι' αυτό μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ακούμε τους παρακλητικούς κανόνες. Και τώρα το 15 Αύγουστο ψάλλονται να αλλάξει, αλλά και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν. Και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, που πλησιάζει η μέγιστη θεομητηρική ορτή της Παναγιάς. Γιατί ό,τι είναι Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα για τον Χριστό είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζω με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος στο 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος της απιστίας και ο οποιοσδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό. Για να κλείσουμε την ενότητα, Θυμάμαι παλιά στη Βιωτία περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες. Και φωνάζουν παπουλάκι έλα εδώ. Και εμείς τις εκκλησούλες είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν. Τι θέλετε παιδιά. Ήρθαν, θέλουμε να μας ηρεμήσει, να μας εξομολογήσει, να μας διαβάζει. Νηστεύουμε να δούμε το λάδι. Την Παναγία την αγαπάμε παραπάνω και από το Θεό. Υπερβολή. Έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν και μπράβο τους. Δεν είναι κακό. Δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να αγαπάμε την Παναγία παραπάνω από αυτό. Άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσεις και πού λειτουργείς παππούλια να έρθουμε. Και τους είπα εκεί το χωριό. Και ήρθαν τη κοιμήσεω, γέμισε η εκκλησία γύφτης. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν. Μια λατρεία, μια αγάπη, μια ησυχία. Έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά και βγήκαν έξω και σαν αλλιωμένοι. Κρίζα ποια γύφτη αυτή. Ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα.

0: Η κίνηση της Θεοτόκου και η Πασχαλιά του καλοκαιριού. Η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την ημνογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά αλλά και θεολογικά πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος?
1: Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρό, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα του λόγου, όπως βλέπω το πρώτο τροπάριο, Παρθένο, κόρη, Πανάμωμη στη συνέχεια, Θεομήτωρ, τον αγαθόν αιτία, τον πιστόν στήριγμα, πανίμνητε, πάλι τη λέει Παρθένο, πάλι τη λέει τεκούσα τον ευεργέτη που είναι τον καλόν αίτιος, και στη συνέχεια έχει πραγματικά πολλά και σπουδαία επίθετα και υπέροχες διατυπώσεις θεολογικές και λογοτεχνικές, διότι μην ξεχνάμε το Πνεύμα το Άγιο φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και ημνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από πάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από πάση πλευράς, ό,τι αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή, την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης, με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει, τι της λέει, τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει? Χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε προστασία και βοηθέ και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως. Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα και ανευνομοσύνη της λέγει: τι σι δώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρον να σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απίλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότητος, για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου. Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατητέρα των ουρανών, γιατί γέννησε κάτω το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητο. Ο αχώρητος παντή, πως λέμε τα Χριστούγεννα, πως εχωρήθη εν γαστρή, ο εγκόλπης του Πατρός πως εν αγκάλεσε Μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατητέρα των ουρανών, είναι η υψηλωτέρα των ουρανών και η καθαρωτέρα, όπως λέμε γαλινάρε ψάλμα στο τέλος των δύο παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαλιά μας. Και τι κάνουμε αυτή τη λαλιά? Δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο, που δεν τον έχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Αλλά σε λόγια υπαίσθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλοι, η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς τον ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια? Δέσποινα και μήτρη του λυτρωτού της, λέει. Δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου. Γεννούμε σύτρια, και ύστερα βάζει και άλλους Αγίους. Ψάλουμεν προθύμω, σύτην οδύν. Νύν τι πανιμνήν το Θεοτόκο χαρμονικό. Δεν μεταφράζει την από αυτήν εύκολα. Με άτου του προδρόμου και πάντων των Αγίων. Δυσόπη Θεοτόκε του ικτηρίσε ημάς. Και επισφραγίζει τα μεγαλινάρια με το πάσε των Αγγέλων εστρατιέ. Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Δωδεκάς. Οι Άγιοι πάντες μετά του Θεοτόκου. Ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.

0: Για το βιβλίο της ζωής, όπως χαρακτηρίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος, μιλούμε σήμερα. Και επειδή είναι ο Αύγουστος και είναι ο μήνας της Παναγίας, μιλούμε και για το βιβλίο, το μικρό και πολλές φορές ταπεινό και ίσως αμεληταίο για πολλούς βιβλίο, που είναι ένα βιβλιαρίδιο και περιλαμβάνει τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Και δι' αυτόν μιλούμε για τη μικρά και τη μεγάλη παράκληση, και δι' αυτόν μιλούμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο μήνα Αύγουστο, για τον καθένα από εμάς. Αρρωγός μας είναι σήμερα και προσκεκλημένος ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Γέροντα, θέλω να μου πείτε εάν οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν μέσα στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένος σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους.
1: Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια από τις παρακλήσεις περισσότερο, και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους, και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρυματισμένος, και πει δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να του παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά, το όνομα της πεφανερωμένης, όπως το λέει και η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Παναγιά που φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού, και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός, και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού, φανερωμένη από εδώ, φανερωμένη από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα, εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα, παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού, και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Την αισθάνθηκαν οι ποιητές και λογοτέχνες της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους, έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε, τους βοήθησε, τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει, η Παναγιά φανερωμένη ξέρει, και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει, και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο σταυρό, και συγχωράει και αυτόν ακόμη, καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος, ήταν κοντά του ένας δικός του πιστός και καλός, ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θείο δώρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρουότανε ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και μίστατη ώρα και στιγμή, και βλέπει μπροστά ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίον αμφέβαλε και τον οποίον έκαμε και διάφορα εναντίον του, το βλέπει. Και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του, και άρχισε να κλαίει, να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά, να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενος στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει, Χριστέ μου, με συγχωρείς.

0: χάρη στις υπηρεγίες Θεοτόκου στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλή, γιατί λάμπει το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η Υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι, ήξεραν την παράκληση απ' έξω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά. Μια σπουδαία μορφή.
0: Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά.
1: Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ήμουνες της Εκκλησίας στη Δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια? Πείτε μου, λέει, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας. Τι θέλω? Μου λέει, για να γίνει μετάφραση στη Δημοτική, η μετακένωση, όπως την έλεγε χρησιμοποιώντας τον όρο του Κουραή, πρέπει να είναι οι μεταφραστές ισοστάσιοι και ισόψυχοι με εκείνους που έγραψαν τους ύμνους.
0: Δηλαδή χαριτωμένοι από το Άγιο Πνεύμα.
1: Βεβαίως. Άμα μπορούν να γίνει τότε, λέει. Άμα έχουμε τέτοιους. Αν δεν έχουμε, ας τα αφήσουμε. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια δίπλα στο αρχαίο κείμενο να γράψουμε και μια μετάφραση στην ελληνική.
0: Όπως Φερρυππίν έχετε κάνει εσείς, Γέροντα Ανανία, με τη μετάφραση, το γύρισμα στα νέα ελληνικά που κάνατε στους ύμνους όλους του Ρωμανού του Μελωδού.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι ευνοσμένοι, ας γίνει. Αν δεν βρεθούν, θα το χαλάσουμε. Και όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζει τα λαογραφικά, λέει, ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι να βρεθούν οι εμπνευσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η Δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μακάρι να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μεταφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μεταφράζονται και μεταφράζονται. Στις γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνει τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε, ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε. Και ο λαός, ο απλός λαός, έχει αίσθημα, έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο. Καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει. Και εκείνο ακόμη που δεν καταλαβαίνει, τα βιώνει. Το πνεύμα του Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς, φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει. Η λατρεία μας λείπει. Η αγάπη μας λείπει. Η αφοσίωση μας λείπει. Το μεράκι μας λείπει. Και αν μεταφράσουμε, θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην Εκκλησία, δεν θα έρθουν, θα φύγουν μετά από λίγο. Και αν θα έρθουν. Δεν είναι και το θέμα. Θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Γέροντα Ανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την Υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε, τι σημαίνει η Υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας? Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κίνηση και ανεβαίνουμε προς την κίνηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη.
1: Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Για τον φυσικό νόμο δόθηκε, όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη. Και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας, πιστών και απίστων. Είναι η μάνα όλων. Και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν το ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο. θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσίτρια στο Μεσίτη, χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό και είναι με τα Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι το μεθόλον της Θεότος, ο μαθηματικός σταθμός, είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό, πώς να συνδεθούμε μαζί Του, αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν βρίσκει το σκεύος το καθαρότατο η Παναγία, μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία με το Θεό, με τον δυναδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγία. Όπου κι αν πάει, κι άθεος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγιά, γιατί είναι το θείο δώρο, γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχθας πράξε ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει να υψώσει η κέντα χείρας και όπως λέει η παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι Του για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου.

0: Τες πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου ολοκληρώσαμε, Γέροντα Ανανία, και τη συζήτησή μας σήμερα για την Υπεραγία Θεοτόκου, το πάνσεπτο και υπεράγιο πρόσωπό της, για την Πανάγια παρουσία της μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, τώρα που ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την γιορτή της Κοιμήσεως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, και η Παναγία βοήθειά μας.
0: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο και τελευταία, όπως λέγανε και οι παλαιοί, και σε εμάς.
1: Αμήν.
0: Αγαπητοί ακροατές, οφείλουμε να σας πούμε ότι όλο το μήνα Αύγουστο θα υπάρχει μια μόνιμη αναφορά, μέχρι το 15 Αύγουστο κυρίως, στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου σε κάθε δίωρο των προτάσεων ζωής.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μέσα στην ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου, όπου αποκορυφώνεται η εορτή μεγάλη της Παναγίας μας, η ένδοξη κίνησή της, το Πάσχα της Παναγίας, όπως ακριβώς λέγεται στην γλώσσα και στην παράδοση του λαού μας. Κινώντας Πάσχα για την Παναγία, αφού Πάσχα σημαίνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Και η κίνηση της Παναγίας είναι το Πάσχα της Παναγίας. Είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Και ενώ από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με την κίνηση, από την άλλη γιορτάζουμε αυτό το γεγονός και το πανηγυρίζουμε. «Τι ενδόξω κινήσεις σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γιάγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Έτσι ψάλλουν οι ύμνοι της Εκκλησίας σε αυτό το γεγονός που είναι όντως γιορτή, γιατί είναι νίκη απέναντι στο θάνατο της Παναγιάς, αλλά και δική μας. Η μεγάλη και ένδοξη κίνησή της είναι το κεντρικό, θα λέγαμε, γεγονός των εορτών της Παναγίας. Στην Εκκλησία μας πάντοτε τιμάμε και γιορτάζουμε την Παναγία. Την θυμάμε και τη γιορτάζουμε για ένα βασικό και κύριο λόγο. Για τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός επίησε εις αυτήν και δι' αυτής. Και το μεγαλείο της Παναγίας, η αιτία της τιμής και της δόξας, είναι ότι η Παναγία είναι και λέγεται Θεοτόκος. Είναι εκείνη που γέννησε το Θεό. Και αυτή ακριβώς η ιδιότητά της είναι που την κάνει θαυμαστή στον ουρανό και στη γη. Όμως σήμερα το λόγο θα τον δώσουμε σε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που αφορούν στο γεγονός της κινήσεώς της, στην προετοιμασία του γεγονότος, στον τρόπο της προετοιμασίας και σε αυτό καθεαυτό το γεγονός, πως συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει: «Όταν λοιπόν ο Χριστός ο Θεός μας ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και Πανάμου Μητέρα Του από τον κόσμο αυτό εις την Βασιλεία Του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον Στέφανον των υπερφυών αγώνων και των αρετών της, να την τοποθετήσει θεοπρεπώς εκ δεξιών του, περιβεβλημένην με πορφύραν και πεπικυλμένην ενηματισμό διαχρήσω, και να την ανακηρύξει βασίλισσα πάντων των κτισμάτων, οδηγών αυτής εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, της εγνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον ταύτης μετάστασιν. Απέστειλε πάλιν εις αυτήν τον Αρχάγγελον Γαβριήλ για να δισαναγγείλει την ένδοξον εκδημία της, καθώς άλλοτε την θαυμαστήν αυτής σύλληψην. Την επισκέφθηκε λοιπόν ο Αρχάγγελος και της επέδωσε ένα κλάδον φήνικος, σύμβολον της νίκης, το οποίον είχε κι άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός, υποδεχόμενος στην Ιερουσαλήμ τον Υιόν της, τον νικητήν του θανάτου και εξολοτρευτήν του άδου. Ομοίως και τώρα ο Γαβριήλ δίδει αυτόν τον κλάδον εις την Παρθένων, ο σύμβολον της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας: «Ο Κύριος και Υιός σου σε προσκαλεί, έφτασεν η ώρα να έρθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδόν σου και θα λαμπρύνεις περισσότερον τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες αφροσύνης τους ευρισκομένους εις την γη. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνες όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε γενναιέ, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι ηκεσίες σου ανέβησαν εις τον ουρανόν προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμον αυτόν και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα, για να είσαι αιωνίως μαζί του
εις την αληθινή και αιωνίαν ζωήν. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους αυτούς, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελον την ιδίαν όπως και παλαιά απόκρισιν, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη και τώρα κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη στο όρος των ελαιών, για να απευθύνει προς τον Κύριον ενησυχία, τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και για τον κόσμον όλον. Όταν ανέβη στο όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογική λατρείαν εις τον Υιόν της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο γνωρίζουν εκείνοι που αξιώθηκαν τις διάφτης εμπειρίες και δι' αυτόν έφτασε έως ημάς. Ενώ δηλαδή προσήφιετο και παρακαλούσε τον Κύριον μέσα εις μίαν πραγματική μυσταγωγία, όλα τα εκεί ευρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την υγιήν και την προσεκίνησαν. Όταν ετελείωσε την οικεσίαν και την ευχαριστίαν της, πλημμυρισμένη όλη από Θεόν, επέστρεψε εις την Σιών. Ευθύς αμέσως, ο Κύριος απέστειλε επί Νεφέλης, τον Ευαγγελιστήν και Θεολόγον Ιωάννην, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει διοθεσίες. Η εξόλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερον και ζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχήν, η Αγία και η Πάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννη και εις τις παραβρισκόμενες Παρθένες το νέο μήνυμα του Αρχαγγέλου, που αφορούσε τη μεθάθεσή της και τους έδειξε τον κλάδον του Φίνικος, τον οποίον παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκον της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλων νυμφικών θάλαμων, εις τον οποίον θα υπεδέχεται τον αθάνατο νυμφίον, τον παντευλόγητον Υιόν της, τον οποίον προσδοκούσε με μίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν λοιπόν ετακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους

Τα στασίν μου αφορμήν θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος εφροσύνη, ο Κύριός μου και Υιός μου, και η χάρις και το ελαιόν του θα είναι πάντοτε μαζί σας. Κοίταξε έπειτα τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και του είπε να δώσει την αισθήτα και το ομαφόριόν της εις δύο χείρες, οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε το μυστήριο της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα της κηδείας και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν, καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλον σώμα της. Μετά ταύτα, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη σε ένα κράβατον, την κλίνην εκείνη την οποίαν καθεκάστη νύχτα έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπην προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν ζήτησε και πάλιν να ανάψουν τις λαμπάδες. Η δε εκεί συγκεντρωμένη πιστή, αισθανόμενη ότι εγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός Αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς. Έψαν εις το έδαφος και την οικέτευαν να μην τους αφήσει ορφανούς. Εάν όμως ήταν αναπόφευκτος η αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν, να τους συνοδεύει εις το εξής με την χάριν και τις πρεσβείες της.

Αγία Θεοτόκος ήνοιξε τότε το αμόλυντον και καθαρότατον στόμα της και τους είπε: «Η ευδοκία του Υιού και Θεού μου επεμέ, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο οποίος κατά σάρκα γεννήθη από εμέ, όμως πατήρ αυτού είναι ο Θεός, ο και της μητρός αυτού δημιουργός. Για τούτο ποθώ να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντας το είναι και την ζωήν. Παρόλον δε που θα υπάγω εκεί πλησίον του, δεν θα πάψω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπέρ ημών και υπέρ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούτως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης κατά το μέγα έλεος του να ευσπλαχνίζεται όλους τους πιστούς, να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί εις τον δρόμο της αληθινής ζωής, να μεταστρέφει τους απίστους και να τους συμπεριλάβει όλους εις μίαν πείμνην. Καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων του, γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς η υπερευλογημένη μήτρη του Χριστού, τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούστη έφνης δυνατή βροντί και εμφανίστη μία νεφέλη φερωμένη από γαλήνια άβρα. Από την μεγαλειώδη αυτήν εφέλη είχε αναπίπτουν εις την γήν ως σταγόνες μυρυπνώου δρόσου οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήριος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλήν της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθηκε ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήλθαν μόνο οι 12, αλλά και αρκετοί από τους πολυάριθους μαθητάς των, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής. Όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εις τον προστιμότερον επιστολήν του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός ο ίδιος ο Διονύσιος μαζί με τον Τιμόθεον, τον Ιερόθεον και άλλους ομοψύχουστον έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσης. Εισήλθον λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με τα δέους και άκρας ευλαβίες. Η Δεμακαρία και Παναγία Παρθένος τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν. Τους διηγήθη επίσης περί του

Αγγελισμού της κινήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου, και αφού τους έδειξε το επινίκιον σύμβολο της μεταστάσεώς της, των κλάδων δηλαδή του Φοίνικος, τον οποίον της έδωσε ο αρχηγός των αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλιν, τους ευλόγησε, ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού κηρύγματος. Αποχαιρέτησε τον Πέτρον και τον Παύλον, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς: «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου. Είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας ανεπιστεύτη την διακονία τιού των μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλεξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού, για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνοί και τις δόξεις και βασιλείες του, όπως σας το υπεσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης. Τους εξέθεσε δε μίαν τη αυτήν ευλογημένη διδασκαλίαν, ανάλογον του ύψους της δόξης της, και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδείαν και την ταφήν της, ύψωσε τα χέρια εις τον ουρανόν και ήρθε να ευχαριστεί τον Κύριον ως εξής: «Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός και μονογενή ιών του ανάρχου πατρός, των αληθινών θεών εκ Θεού αληθινού, διότι ευδόκησες ευαρεστών τον πατέρα διάφατον φιλανθρωπίαν να σαρκωθείς από εμέ την δούλην σου με την συνδρομή του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε τον χορηγόν κάθε ευλογίες και φωτοπάροχον, τον αίτιον παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισε στην επίγνωσή σου και του ανάρχου πατρός και του συνεηδίου και ζωοποιού πνεύματος. Ευλογώσε για το ότι ευηρεστήθης να κατοικήσεις στην κοιλίαν μου ανεκλαλήτως. Ευλογώσε διότι ηγάπησες την ανθρωπίνη φύσην μέχρι του σημείου να υπομείνεις προς χάριν μας των σταυρών και των θάνατων και την Ανάστασή σου, και με αυτήν να αναστήσεις την φύσην μας από τα έγκατα του άδου, να την αναβιβάσεις των ουρανών και να την δοξάσεις με δόξαν ασύλληπτον. Ευλογώσε και μεγαλύνω τους λόγους σου, τους οποίους μας παρέδωκες εν πάση αληθεία, και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προσεμέ επαγγελιών σου. Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος ετελείωσε τον ένον και την προσευχήν της, οι Άγιοι Απόστολοι κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν, ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του θείου φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεδορίαν της Θείας Κυριαρχίας, και με την θαυμαστήν θεολογίαν τους έφραναν την καρδίαν της υπερενδόξου Θεομήτρος, καθώς μας παρέδωκεν ο προαναφερθής Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιον, όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε πανευλαβώς ο μακάριος Ιερόθεος. Της ή της ευχής δύναμης και περί του μακαρίου Ιεροθέου και περί ευλαβίας και συγγραφής θεολογικής. Συγκεκριμένα, εις των οικείων κεφάλαιων του λόγου του προς τον Τιμόθεον, αναφέρει περί της συναθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημίαν της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίο ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, διετράνωσε διαλόγων ενέσεως την δόξαν της απειροδυνάμου θείες εξουσίες και την φιλανθρωπία του Θεού και σωτηρός ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει στην γην χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την πανάμουμον Παρθένων. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή έβρε την Παναγίαν και υπερένδοξον Μαριάν, υπήκοον και υψηλωτέραν πάσης της χτίσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνη φύσην, και τι ούτω τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινον γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομίαν του, και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με την χάριν του ένεκα της ανυπερευλήτου ευσπλαχνίας και της μακροθυμίας του. Μετά τα αυτά, η Αγία Παρθένος τους ευλόγησε για μίαν ακόμη φοράν, και η καρδία της επλήστη θείες παρηγορίες,
και ειδού έλαβε χώραν η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξη Χριστού, του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από ανερίθμητες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα σερουβίν, σεραφίν, χερουβίν και θρόνους. Όλοι οι άγγελοι παρίσταντο ενώπιον του Κυρίου μεταφόβου, καθώς ον όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγίγνεται. Περαγία Θεοτόκος, εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων, τα προσδοκούσε με ακράδοντον ελπίδα, γιατί το έλεγε: «Πιστεύω ότι όλες οι προς εμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν». Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς. Είδαν έκπληκτη την θεϊκή του δόξεν, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητος αυτού. Η παρούσα έλευση του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβεροτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεφανίστη λαμπρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποίαν δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξεν, διότι μετά την ανάληψη ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον του Υιού του Μυστηρίου, οι μαθητές έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε: «Ειρήνη ημίν». Όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννου. Και παρόμοιον συνέβη και τώρα, εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος, όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκυτάτην και παμπόθητον φωνήν αυτού, ανεζωγονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικός και σωματικός, και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαμπρον κάλλος και την θείαν έγλην του προσώπου του. Ως εκ τούτου, η Παναγία και άμμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος, επλήστη χαράς, και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιαν. Αλλά και εκείνη βλέπουσα μετευλαβίας και φόβου την δόξαν και την λαμπρότητα που ακτινοβουλούσε ο Υιός και Βασιλεύς της Ιησούς Χριστός. Εμεγάλυνε ακόμη περισσότερον την θεότητά του και προσήφιε το υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών. Παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός και υπέρ πάσης ψυχής επικαλωμένης το όνομα Κυρίου και της Μητρός αυτού. Εζήτησε δε όπου μνημονεύεται τα δύο αυτά ονόματα να εκχέεται πλούσια η Θεία Ευλογία.

η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλιν προς τον Υιόν της, τον αντίκρισε με δόξαν τη αύτην, ώστε ουδεμία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι εις θέση να την εκφράσει. Και είπεν, «Ευλόγησον με, Κύριε, με την δεξιάν σου, και ευλόγησον όλους όσους σε δοξάζουν και μνημονεύουν τον ουμά μου κάθε φορά που προσφέρουν εις σε την προσευχήν και δεησήν τον». Ο Κύριος τότε εξέτεινε την δεξιάν του, ευλόγησε την μητέρα του και της είπε, «Μακαρή εσύ, αγαλιάστο η καρδία σου, Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον Πατέρα μου τον Ουράνιον. Και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου με τευλαβίες δεν θα παραβλεφθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίεν εις την παρούσαν ζωήν και εις τον μέλλοντα αιώνα. Σι δε πορεύου εν ειρήνη και χαρά εις τα ουράνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του Πατρός μου, για να θεωρείς την δόξα μου και να συνεφραίνεσαι με την χάριν του Αγίου Πνεύματος». Αμέσως δε, δι' εντολής του Κυρίου, οι άγγελοι ήρχισαν να ψάλουν ένα γλυκύτατον ύμνον με φωνήν ζωηράν και θελκτικοτάτην, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι έκλαν ευλαβώς τις κεφαλές των ενώπιον της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας και αφιέρωσαν με την σειράν τους εις την Παρθένων μίαν ύμνοδίαν αγγελομίμητον. Και εις αυτό το κλίμα η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου πάρδο και την μακαρίαν και αμόλυντον ψυχήν αυτής εις τον βασιλέα και υιόν της, και κοιμήθη ύπνον γλυκήν και ράσμιον, όπως εις τον απόρριτον το κετόν της εγέννησε ανωδύνος τον Κύριον Ιησούν, τι ούτω τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανάτιους πόνους και για την κοίμησήν της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Οι στρατιές των αγγέλων ύψωσαν με θαυμασμόν τα αόρατα χέρια τους, καθώς διήρχε το η Παναγία αυτής ψυχή. Ο οίκος της Σιών, καθώς και όλη η περιοχή, επλήστη από μίαν άρρητον ευωδίαν. Επάνω δε από το πανάχροντον σώμα της, επλανάτω μία φωτεινή ύπαρξης, αόρατος από τους αισθήτους οφθαλμούς. Τι ούτω τρόπος, ο διδάσκαλος και οι μαθητές, τα ουράνια και τα επίγεια, συνόδευσαν από κοινού την Αγίαν Παρθένων. Και ο μεν ευλογητός Κύριος και ένδοξος δεσπότης του παντός εισήγαγε την Αγίαν ψυχήν της Παναχράντου αυτομητρώσης στους ουρανούς. Οι δε μαθητές απέθεσαν το πανάσπυλον σώμα της εις την γην, για να το αλείψουν με αρώματα και κατόπιν να το μεταφέρουν όπου θα επιθυμούσε εκείνη. Από εκεί έμελε με το λίγο να μεταστεί εις τον Παράδεισον ή οπουδήποτε ηθέλησε ο Υιός και Θεός της.

το κείμενο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μέρος από το υπέροχο λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και μπορείτε να το βρείτε και στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Μετά την κίνηση της Παναγίας, όπως είναι γνωστό, μετά τρεις ημέρες, ένας από τους μαθητές, ο Θωμάς, που πάλι έλειπε, θέλησε να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Και όταν έσυραν τον βράχο και άνοιξαν τον τάφο, ευρέθηκε κενός. Γιατί όπως δεν στάθηκε δυνατόν να κρατηθεί από τη φθορά η πηγή της ζωής, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπόρεσε να κρατηθεί από τη φθορά εκείνη που χάρισε τη ζωή στον κόσμο, καθώς εκειοφόρησε την ζωή του κόσμου, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά αυτή η πορεία της Παναγίας είναι η ένδειξη της πορείας του κάθε ανθρώπου. Γιατί η Παναγία μας έδειξε πρώτη ότι ο δρόμος τον οποίον ο Κύριος μας άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον κάθε άνθρωπο. Και έτσι η εις ουρανούς μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η στα δεξιά του Θεού και Πατρός παρουσία της, είναι ο δρόμος τον οποίον ο κάθε ένας καλείται να βαδίσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο. Και πραγματικά η γιορτή της Παναγίας και το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα, γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο με τον τρόπο που της πρέπει. Ούτε απορρίπτει την παρουσία της, ούτε την απολυτοποιεί. Η Παναγία τιμάται ως Θεοτόκος. Θεός μετά των Θεών. Κατέχει τα δευτερία της θεότητος. Είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος που στο πρόσωπό του, στα άχραντας πλάχνα της, ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Κι έτσι ο άνθρωπος, δια του Χριστού και εν Χριστώ, απέκτησε τη δυνατότητα της υπέρβασης του θανάτου και της μετοχής στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε ουρανός και γη, γιατί η Παναγία ενώνει τον ουρανό και τη γη. Από την άλλη πλευρά, η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο, άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με μας, που φανερώνει στον καθένα μας τις δυνατότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγία μας έδειξε ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Αυτή είναι η δόξα της Παναγίας, αυτή είναι η δόξα του γένους των ανθρώπων.

τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξες, εν τη κινήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Με λίγα και πανέμορφα λόγια αγιοπνευματικά, ο υμνοδός της Εκκλησίας περιγράφει το μυστήριον που ζούμε σήμερα. Αυτό που ζει η Εκκλησία εορτάζουσα την πανένδοξο κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, η Παρθενία της Παναγίας διαφυλάχθηκε ακέραιη. Και τώρα που φεύγει από τον κόσμο, όμως δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Μετέστη αλλά προς την ζωήν, γιατί ήταν η μητέρα της ζωής. Και ένα άλλο τροπάριο θα ψάλει πανέμορφα. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύμα τη διπλούν, συνέδρα με Θεοτόκε. Πως γαρία πείραντρος βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πως δε ημιτρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα. Διώσιν το αγγέλο βοόμενση, χαίρε η και χαριτωμένη. Έτσι η ιερή υμνοδή της Εκκλησίας, φωτισμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έδωσαν τον εαυτό τους ολόκληρο για να υμνήσουν το ευλογημένο και μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας. Άλλωστε σε ένα τροπάριο το οποίο ψάλλεται τα Χριστούγεννα, εκεί ακριβώς όπου τονίζεται ότι το καθένα από τα δημιουργήματα πρόσφερε με το δικό του τρόπο τον ύμνο στον ενανθρωπίσαντα Θεό, λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι τότε το κάθε δημιούργημα πρόσφερε το δικό του τον ύμνο, οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η έρημος την φάτνη, η γη το σπήλαιον. Ημείς δε, μητέρα Παρθένων. Αυτή είναι η προσφορά των ανθρώπων για να σαρκωθεί ο Θεός. Προσφέραμε ό,τι εκλεκτότερο, τη δόξα του γένους των ανθρώπων, την Παναγία Παρθένο. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτής. Και γι' αυτό ακριβώς την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Είναι όντως η Θεοτόκος, αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσεσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ψάλουμε επίσης σε άλλο τροπάριο. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Αυτό είναι το μεγαλείο της, αυτή είναι η δόξα της, και μπορούμε να καταλάβουμε την πλάνη στην οποία βρίσκονται οι ποικίλοι αιρετικοί. Θα έλεγα ότι και μόνον η στάση τους απέναντι στην Παναγία είναι το σημείο του κατά πόσον έχουν αλήθεια τεινά ή βρίσκονται μέσα στο σκότος και στο ψεύδος. Όταν αρνείσαι να τιμήσεις εκείνη που τίμησε ο Θεός, όταν αρνείσαι να δοξάσεις αυτήν που δόξασε ο Θεός, τότε δεν μετέχεις ούτε στην αλήθεια ούτε στη δόξα του Θεού. Όταν βλέπεις την υπεραγία Θεοτόκο σαν ένα απλό όργανο και όχι σαν το μοναδικό πρόσωπο εις το οποίο αναπαύεται η χάρη του Θεού, τότε ακριβώς αυτό δείχνει σκοτάδι πνευματικό. Και γι' αυτό ακριβώς η στάση απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας είναι το κριτήριο της κάθε αιρέσεως ουσιαστικά, γιατί περί αιρέσεων πρόκειται. Γιατί τιμάμε την Παναγία, ερωτούν οι ποικίλοι αιρετικοί, και η απάντησή μας είναι πολύ απλή: γιατί την τίμησε πρώτην ο Θεός και πρώτος ο Θεός. Θα διορθώσουμε το Θεό? Γιατί προσεύχεστε στην Παναγία, μας ρωτάνε οι ποικίλοι αιρετικοί. Γιατί ζητάτε την πρεσβεία της? Γιατί διαμέσου αυτής πηγαίνετε στον Χριστό,
Δεν μπορείτε να πάτε απευθείας. Και εμείς απαντάμε απλά. Εμείς βαδίζουμε το δρόμο που μας άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε σε μας δια της Θεοτόκου. Και εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ζητούμε τη σωτηρία από τον Υιό και Θεό της. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να έρθει στον κόσμο και διάλυσο δού? Ασφαλώς ναι. Άρα λοιπόν εκείνος επέλεξε την οδό και η Παναγία είναι η οδός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ αλαζονία για να περιφρονήσει κανείς το Λόγο του Θεού και το έργο του Θεού που είναι η υπεραγία Θεοτόκος και να αναζητήσει δικούς του δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι της πλάνης, είναι οι δρόμοι της αίρεσης. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, χαρείτε και δοξάστε το Θεό που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Χαρείτε και δοξάστε το πρόσωπο της υπερευλογημένης Θεοτόκου, τις οποίες γιορτάζουμε αυτές τις μέρες την πανένδοξη κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση. Εκείνη ζήτησε από τον Υιό και Θεό της, εκείνοι που προσεύχονται σε εκείνον και ζητούν τις δικές της πρεσβείες να έχουν παρησία ενώπιον του Θεού. Και εμείς παρά τα λάθη και τις αμαρτίες μας στρεφόμεθα προς εκείνην και την παρακαλούμε: υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η νεσώση δια σου, θες ψυχάς ημών.

0: πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιοριτών Πατέρων.
1: Υπεραγία Θεοτόκος. Ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.

Αγία μας Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Μέλη δοξασμένα του Αγίου αυτού σώματος είναι η Κυρία Θεοτόκος και όλοι οι Άγιοι. Μέλη κατά χάριν του σώματος του Χριστού είμεθα και εμείς οι αμαρτωλοί και πνευματικά ασθενείς, που όμως ελπίζουμε να θεραπευθούμε και σωθούμε κοινωνούντες της Θείας Ζωής του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτή τη θεολογία και εμπειρία της Εκκλησίας ο σώματος Χριστού παραλάβαμε στην Αγία μας πίστη. Τα μέλη του σώματος του Χριστού αποτελούμε κοινωνία Αγίων, αδελφότητα, ενότητα προσώπων εν Χριστώ, σύναξη λαών του Θεού Άγιων, οίκον Θεού, οικοδομήν Θεού. Τα τέκνα του Θεού που μετά το προπατορικό αμάρτημα ήταν διασκορπισμένα, ο καλός ποιμένας Ιησούς Χριστός συνήγαγε εις εν κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μας έκανε ένα σώμα, σώμα δικό του, μία οικογένεια, μία εκκλησία. Μας ένωσε μαζί του με την Αγία Τριάδα, με τους Αγίους Αγγέλους και μεταξύ μας. Το ότι παρά την αναξιότητά μας είμαστε μέλη του Αγίου Σώματος του Χριστού, της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερα ευλογία της ζωής μας. Τι θα είμαστε έξω από την Εκκλησία? Αποξενωμένες ατομικές υπάρξεις, χωρίς δυνατότητα ανοίγματος, κοινωνίας με τον Τριαδικό Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, τους συνανθρώπους μας, απομονωμένοι και κλειστοί στον Θεό και μεταξύ μας, λέγει κάπου ο άθεος υπαρξιστής φιλόσοφος Σάρτρ. Σκότωσα το Θεό γιατί με χώριζε από τους ανθρώπους, αλλά να που ο θάνατός του κάνει τελεσίδικο το χωρισμό. Η αδυναμία κοινωνίας των ανθρώπων σήμερα, καθώς χάνουν την εκκλησιαστικότητα, μαρτυρεί για την αλήθεια αυτή. Κάθε αίρεση κατά βάθος κτυπά τη δυνατότητα αυτή της θεανθρωπίνης κοινωνίας και σωτηρίας των ανθρώπων. Οι εικονοκλάστε εστρέφοντο κατά των εικόνων που μας βοηθούν να έχουμε μια ζωντανή προσωπική κοινωνία με το Θεάνθρωπο Χριστό, τους Αγγέλους, την Παναγία και τους Αγίους. Οι Άγιες εικόνες μας βεβαιώνουν σιωπηλά ότι ο Χριστός έγινε όντως άνθρωπος δια της Κυρίας Θεοτόκου. Μας βεβαιώνουν ότι η Εκκλησία δεν είναι μία ιδεολογία, μία φιλοσοφία, ένα σύστημα, μία οργάνωση, αλλά πρώτα απ' όλα είναι θεανθρωπίνη κοινωνία προσώπων στο σώμα του Χριστού. Προσκυνούντες τιμητικώς τις Άγιες εικόνες, προσκυνούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα και έτσι τους δείχνουμε την αγάπη μας, ενώ και εκείνα μας μεταδίδουν κάτι από τη χάρη και τον αγιασμό τους. Τους προσφερόμαστε και μας προσφέρονται. Πρώτοι αυτοί μας ανοίγονται και μετά εμείς τους ανοιγόμαστε. Οι Ορθόδοξοι δεν προσκυνούμε την ύλη, αλλά τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Τα υλικά όμως στοιχεία της εικόνος γίνονται σημεία και φορείς αγιασμού και χάριτος. Έτσι, ο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός ευλαβώς ασπάζεται τις Άγιες εικόνες. Αυτό που απλά και ταπεινά και χωρίς θεολογικές αναπτύξεις κάνει κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός από τα βρεφικά μέχρι τα γεροντικά του χρόνια, ανέπτυξε θεολογικά και δογματικά κατοχύρωσε η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος, της οποίας εφέτος, όπως είπε ο Παναγιώτατος και με δική του πρωτοβουλία, εορτάζει η Ιερά Αυτή Μητρόπολης τα 1200 χρόνια από τη συγκλήσεώς της. Διαβάζοντας τον όρο, όρο σημαίνει δογματική απόφαση, της Αγίας αυτή Συνόδου, ευχαριστούμε τον Θεό, διότι για μια ακόμα φορά το Άγιο Πνεύμα που επιστατεί στην Εκκλησία εφώτισε τους θεοφόρους πατέρας να διατηρήσουν ακέραιη την Ορθόδοξο πίστη και Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν απογυμνώθηκε από τον κόσμο, τον στολισμό της, που είναι τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Χριστού και των Αγίων, ούτε αποστερήθηκε την αποστολική της παράδοση, γιατί η Αγία Σύνοδος εβεβαίωσε και κατοχύρωσε όχι μόνο την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων,

μίαν χάριν πάρεξ διαμέσου της Παρθένου. Λοιπόν, η Παρθένος όταν υπερνούν χαρισμάτων, όλοι φέρει εγκάτοικον εις την ψυχή της την άκτιστον τριάδα, της οποίας τον ένα εργαστρή συνέλαβε ένα σπόρος και Παρθένος ούσα εγέννησεν απόνος. Καθώς δε διαμέσου της Παρθένου εφάνει ο Θεός εις την γη και με τους ανθρώπους συνανεστράφει, εκείνος όπου είτο αθεώρητος προ αυτής από όλους, τέτοια λογής και εις τον μέλλοντα ατελεύτη τον αιώνα, κάθε έλαμψης και θεία φωτοφανία, κάθε αποκάλυψη των θείων μυστηρίων και κάθε ιδέα των πνευματικών χαρισμάτων, χωρίς της Παρθένου, είναι εις όλους τους μακαρίους αχώρητος. Πρώτη γάρα αυτή δέχεται το πλήρωμα των χαρίτων από τον Θεόν και ούτω διαμέσου της κάμνη και εις τους άλλους χωρητών διαμοιράζουσα τούτο εις τον καθένα κατά αναλογίαν και το μέτρο της αρετής και καθαρότητός του. Και λοιπόν συμπεραίνεται πως η Παρθένος είναι ο ταμείας και πρίτανης του πλούτου και των χαρισμάτων της θεότητος και πως αυτήν αποβλέπουσι και ελπίζουσιν όλε ανώτερε τάξεις των Σεραφείμ και των Χερουβείμ. Ομοίως και πάντες οι άνθρωποι εμείς, άνδρεστε και γυναίκες, δια της Παρθένου λαμβάνομεν κάθε φωτισμόν από τον Θεόν κατά το μέτρο της αγάπης όπου έχομεν εις αυτήν. Η Παρθένος με το να είναι ασυγκρίτος πάντων ανωτέρα εξ ανάγκης ακολουθεί ότι όσοι μετέχουσι του Θεού να μετέχουσι διαμέσου αυτής και όσοι γνωρίζουσι τον Θεόν να γνωρίζωσιν εν ταυτό και την Παρθένον ως χώραν του αχωρίτου και όσοι υμνούν και δοξάζουν τον Θεόν να υμνούν και να δοξολογούσι και ταύτην μετά Θεόν. Αυτή εστάθη των προφητών η υπόθεσης, των Αποστόλων η αρχή, των μαρτύρων εδραίωμα, των διδασκάλων η κρυπής, των επιγής ανθρώπων η δόξα, των εν ουρανώ αγγέλων η τερπνότης, το εγκαλόπισμα πάσης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και ρίζα των απορρίτων αγαθών και παντός Αγίου κορυφή και τελείωσης. Μετά τους λόγους αυτούς του Αγίου Γρηγορίου αισθάνεται κανείς ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι. Μόνο εν σιωπή και προσευχή να ζήσει το μυστήριον της αϊπαρθένου Θεοτόκου. Όμως η ανάγκη να ειδούμε πώς η Παρθένος καταξιώνει τον άνθρωπο και την ελευθερία μας, μας βιάζει να προχωρήσουμε. Πού οφείλεται αυτή η μοναδική δόξα της Παρθένου? Κατά τον Άγιο Γρηγόριο σε δύο λόγους. Στον ανερμήνευτο τόκο της και στην πρώτου τόκου της ένωση που έκαμε με τον Θεόν σε όλες τις αρετές από την άκραν της καθαρότητα. Κάθε ορθόδοξος εικόνα της Παναγίας μαρτυρεί για την αλήθεια αυτή. Η Παναγία εικονίζεται να βαστά πάντα το Χριστό. Το μυστήριο της Παναγίας είναι συνυφασμένο με το μυστήριο του Χριστού. Είναι πάντα η Θεοτόκος. Χωρίς να βαστά το Χριστό, εικονίζεται μόνο στη δέηση, όπου όμως και πάλι προσβλέπει προς τον Υιό της, δεωμένη με τον τίμιο πρόδρομο υπέρ του κόσμου. Παρατηρούμε ακόμα στις ορθόδοξες εικόνες της Παναγίας μας ότι η Παναγία φέρει τρία άστρα, ένα στην κεφαλή και από ένα στους ώμους δεξιά και αριστερά στο ιερό της μαφόριο. Τα τρία αυτά άστρα συμβολίζουν την παρθενία της Θεοτόκου, παρθενία πρώτου τόκου, παρθενία κατά τον τόκο και παρθενία μετά τον τόκο. Η παρθενία ως άκρα καθαρότης της Παρθένου εκφράζει την πλήρη ολοκληρωτική προσφορά και αγάπη της προς τον Θεόν και την τελειότητα κάθε αρετής που την κοσμούσε. Ας ειδούμε και εμείς την παρθενική προσφορά της και χαριτωμένης Μαρίας προς τον Θεό πρώτου τόκου, εν το τόκο και μετά τον τόκο. Παρθένος πρώτου τόκου. Η Παρθένος δεν είναι κατασκευής Αγία. Δεν συλλαμβάνεται ασπήλος όπως δογματίζουν οι παπικοί και έτσι την ξεχωρίζουν και αποκόπτουν από το ανθρώπινο γένος. Είναι καρπός του ανθρωπίνου γένους. Κληρονομεί βέβαια την αγιότητα του σε κάθε γενεά καταλυπωμένου από το Θεό.

0: Ο εκλεκτού λύματος, αλλά δεν είναι έξω από τη φύση του Αδάμ. Και εδώ είναι η προσφορά της. Ενώ κληρονομεί την άρρωστη φύση του Αδάμ, την ξεπερνά. Ζει αναμάρτητα και υψώνεται προς το Θεό όσο κανένας άνθρωπος. Ο Θεός κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα δημιουργεί τον άνθρωπο με τη δυνατότητα να τον αγαπά με τρόπο καθαρό, να ζει έλογα, να κυριαρχεί στα πάθη του και να είναι σε αυτόν άγνωστη και η παραμικρά αμαρτία. Συγχρόνως του δίδει τη δύναμη που οι άνθρωποι πρέπει να μετατρέψουν σε ενέργεια, να υπερνικά την αμαρτία στην αρχή με αγώνα και κόπο και έτσι να φθάνει στην αναμαρτησία. Στο τέλος, ο Θεός θα κοσμούσε τον άνθρωπο που έτσι θα αγωνιζόταν με το να τον καταστήσει εντελώς ακίνητο στο αγαθό, όπως και τους αγγέλους. Δυστυχώς οι άνθρωποι, ενώ τόσο καλή έλαβαν τη φύση από το χέρι του πλαστουργού, δεν μετέτρεψαν την κατά της αμαρτίας δύναμη σε έργο και ούτε υπήρξε κανείς που να έζησε χωρίς να αμαρτήσει. Αλλά η αρρώστια, ξεκινώντας από τον πρώτο άνθρωπο και προχωρώντας διαμέσου όλων, κυριάρχησε όλους. Έμοιαζε έτσι να είναι φύσιμα στο κακό και η φυσική ομορφιά του ανθρώπου έμενε κρυμμένη και ήταν μέσα στα αναρρύθμιτα ανθρώπινα σώματα ο άνθρωπος, δηλαδή ο αληθινός άνθρωπος, αφανής. Γιατί όλοι έκαναν χρήση των πιο κακών τάσεων της ψυχής και το αγαθό που υπήρχε μέσα της δεν φαινόταν πουθενά, αφού κανείς δεν ζούσε σύμφωνα με εκείνο. Μόνη η Παρθένος από όλους τους ανθρώπους αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία. Απέδωσε έτσι στο Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που χάρισε στη φύση μας και χρησιμοποίησε αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη τη δύναμη που έβαλε μέσα μας ο Θεός, χωρίς να της δοθεί βοήθεια από το Θεό περισσότερη από αυτή που έδωσε σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, με την αρετή της μας έφερε την πρώτη καθαρότητα, ενώ ο Υιός της, που πάλι εκείνη μας εχάρισε, μας έδωσε την δεύτερη και καλύτερη καθαρότητα. Φανέρωσε τον άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός και συγχρόνως φανέρωσε την άφατη σοφία και απέραντη φιλανθρωπία του Θεού. Πρώτα με τα έργα της εικόνισε τον Χριστό και μετά τον εγέννησε. Η νίκη αυτή της Παρθένου έχει μεγάλη σημασία, γιατί την επραγματοποίησε ενώ μεσουρανούσε στον κόσμο η κακία και χωρίς να έχει κληρονομήσει από το Θεό μία καθαρά φύση όπως ο Αδάμ, που είχε τον ίδιο το Θεό γενάρχη, ούτε πάλι να έχει τη χάρη που είχαν οι μετά Χριστόν άνθρωποι. Έτσι φανέρωσε η Παναγία μας καθαρή την ανθρωπίνη φύση, πράγμα που ήταν αναγκαίο να γίνει εφόσον η ανθρωπίνη φύση επρόκειτο να συνδεθεί σε ένα πρόσωπο με τη Θεία Φύση, δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού. Και ο μεν Θεός φανερώθηκε όπως ήταν δυνατόν σε αυτό να φανερωθεί, ενώ τον άνθρωπο, την καθαρά ανθρωπίνη φύση, φανέρωσε μόνη η Παρθένος. Όλοι υστέρησαν να φανερώσουν καθαρά την ανθρωπίνη φύση. Δεν απόμεινε παρά να το κατορθώσει η Παρθένος. Όταν η Παρθένος για πρώτη φορά στον κόσμο φανέρωσε καθαρή την ανθρωπίνη φύση, τότε σαρκώθηκε ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, την ημέρα που γεννήθηκε η Παρθένος μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε η οικουμένη ολόκληρη, που πρώτη και μόνη είδε τον αληθινό άνθρωπο, από τον οποίον επήγασε για όλους η δυνατότης να γίνουν επίσης αληθινοί άνθρωποι. Δια της Θεοτόκου η τυφλωμένη ανθρωπίνη φύσης έλαβε διεισδυτικό και αξιοθαύμαστο οφθαλμό, διαμέσου του οποίου μπορούσε να δει αυτά που πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να δουν από μακριά, αλλά δεν μπόρεσαν. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων, όπως γνωρίζουμε, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού υπήρχε ένα φράγμα έχθρας. Όχι ότι ο Θεός εχθρευόταν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είχε γίνει εχθρός του Θεού. Ένα τείχος αδιαχώριστο. Το τείχος εκείνο που χώριζε ολόκληρη την οικουμένη από το Θεό, δεν άντεξε στην προθυμία μιας ψυχής. Η προθυμία της ψυχής Παναγίας προς τη Θεοτόκο εγκρέμισε εκείνο το τείχος. Και έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Όπως η Κιβωτός που έσωσε τον άνθρωπο κατά το κοινό ναυάγιο της Οικουμένης, δεν έλαβε ίδια μέρος στις συμφορές και διέσωσε στο γένος τη δυνατότητα να συνεχιστεί, το ίδιο συνέβη και με την Παρθένο. Η νίκη αυτή της Παρθένου είναι σαν να την επέτυχαν όλοι, γιατί δεν απέδειξε χειρότερο το ανθρώπινο γένος ξεπερνώντας το σαν ένας αντίδικός του, αλλά το εκόσμησε. Ούτε το έκαμε να ντρέπεται γιατί είναι νικημένο, αλλά το φανέρωσε λαμπρότερο. Ούτε με το να γίνει ίδια εξαιρετικά ωραία αποκάλυψε την ασχήμια των ομοφύλων της, αλλά τους χάρισε ωραιότητα. Μόνη η Θεοτόκος από όλους τους ανθρώπους κατοίκησε στα Άγια των Αγίων, στα οποία μόνον ο αρχιερεύς εισήρχε το άπαξ του έτους κατά των νόμων της Παλαιάς Διαθήκης και προσφέρθηκε σαν μία προπαρασκευαστική και καθαρτήρια θυσία πριν από το μεγάλο θύμα, δηλαδή το Χριστό, για το καλό όλου του γένους. Πρόδρομος του ανθρωπίνου γένους εισήλθε στα Άγια των Αγίων ο Ιησούς, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Σαν πρόδρομος όμως του Σωτήρος εισήλθε στα ενδότερα του καταπετάσματος η Μακαρία Παρθένος και προσέφερε τον εαυτό της στον Πατέρα. Και ο Ιησούς βέβαια συμφιλίωσε απόλυτα τους ανθρώπους με τον Πατέρα πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό, ενώ η Μακαρία με το να προσφερθεί στο Θεό τόσο μπόρεσε να συμβάλλει στην καταλλαγή όσο χρειαζόταν για να φέρει τον κυβερνήτη ανάμεσα στους ανθρώπους και να κάνει αδελφό τους τον πρεσβευτή. Πρεσβευτής είναι ο Χριστός. Η Παναγία μας έφερε τον πρεσβευτή. Το πρώτο σαρκώσιος έργο της Παρθένου συνοψίζει ο Άγιος Καβάσιλας ως εξής. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτόν. Και ακόμα περισσότερο, η Παρθένος πραγματοποίησε ίδια μέσα της και πρόσφερε στο Θεό όλα εκείνα που προσήλκησαν τον τεχνίτη στη γη, που παρακίνησαν το δημιουργικό του χέρι. Όχι δηλαδή μόνο ετοίμασε τον εαυτό της ένα άξιο κατοικητήριο για τον Άγιο Θεό, αλλά ήταν τόσες οι αρετές της που προσήλκησε το Θεό στη γη. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς το λέει ότι ο Θεός επεθύμησε του μυστικού κάλους της αϊπαρθένου ταύτης, ο του παντός βασιλεύς και κλίνας τους ουρανούς κατέβει. Αναφέρει δε ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ποια ήταν εκείνα τα οποία ήλκησαν το Θεό να έρθει στη γη και τα οποία βρήκε μέσα στην Παρθένο ο Θεός. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνη, άρνηση κάθε κακίας, άσκηση όλων των αρετών, ψυχή από το φως καθαρότερη, σώμα εντελώς πνευματικό, λαμπρότερο από τον ήλιο, από τον ουρανό καθαρότερο, από τους χερουβικούς θρόνους ιερότερο, φτερούγης μανού που δεν δηλιάζει μπρος σε κανένα ύψος, που ξεπερνά ακόμη και τα φτερά των αγγέλων, θείος έρος που απορρόφησε και αφομοίωσε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής, κτήμα του Θεού, ένωση με το Θεό που δεν χωράει σε καμιά ανθρώπινη σκέψη. Έτσι, έχοντας το λύσει με τέτοιο κάλος και το σώμα και την ψυχή της, κατορθώνει να ελκύσει επάνω της το βλέμμα του Θεού και αναδεικνύοντας χάρη στη δική της ωραιότητα, τίμια και ευγενή, ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, κατέκτησε τον απαθή και έγινε άνθρωπος εξαιτίας της Παρθένου, εκείνος που εξαιτίας της αμαρτίας ήταν στους ανθρώπους μισητός. Όλα όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα και ιδίως τα τελευταία έχουν μεγάλη ανθρωπολογική σημασία. Στο πρόσωπο και το έργο της Παρθένου αποκαλύπτεται ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν βρίσκεται στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό. Αποκαλύπτεται η δυνατότητα της ανθρωπίνης φύσεως να επιτύχει με τη βοήθεια του Θεού την ύψωση προς Αυτόν και την ένωση μαζί Του, παρά την κοινή και διάχυτη παντού αρρώστια. Κύριο μέσο για την επιτυχία αυτού του σκοπού είναι η προσφορά της ελευθερίας μας με αγάπη στο Θεό. Ο άνθρωπος έχει κληθεί να συνεργάζεται με το Θεό, να μην δέχεται παθητικά κάτι που του δίδεται, αλλά ενεργητικά να συμμετέχει στο να φανερωθεί ο Θεός στη ζωή του. Πράγματι, λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, όταν ο άνθρωπος φανερωθεί αυθεντικά τέτοιος που είναι, χωρίς να έχει επάνω του τίποτε τον όθο, θα μπορούσε να αποκαλύψει αληθινά τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και αναμένει τη συνεργασία μας. Αυτό εκφράζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας με μια ωραία εικόνα. Έγινε έτσι βοηθός του πλάστη η Παρθένος. Το άγαλμα συνεργάστηκε με τον τεχνίτη. Αυτή ξανάδωσε στο άγαλμα ό,τι είχε προηγουμένως και εκείνος πρόσθεσε αυτό που δεν είχε. Στην ενεργητική προετοιμασία της Παρθένου στα Άγια των Αγίων για να πρεσβεύει στο Θεό χάρη του ανθρωπίνου γένους, αναφέρεται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια θαυμασιωτάτη ομιλία του στα εισόδια της Θεοτόκου. Στο ναό εισέρχεται τριετής και γεμάτη χαρά η Παναγία μας. Τριών ετών την παρουσιάζουν οι γονείς της να μείνει στο ναό και άκουγε για την πτώση του ανθρώπου. Και καθώς άκουγε πως ο άνθρωπος έχασε τη δόξα για την οποία τον είχε πλάσει ο Θεός, εστενοχωρεί το. Αλλά διαβάσουμε τον Άγιο Γρηγόριο. Εσπλαχνίστη το ανθρώπινο γένος και ζήτη να έβρει ένα ιατρικόν του τιού του μεγαλωτάτου κακού, δηλαδή της πτώσεως του ανθρώπου και του χωρισμού του από τον Θεό. Όθεν και αποφάσισε να ενωθεί το Θεό με όλον τον νου της και ούτω να κάνει την μεσητείαν διαλόγου μας και να βιάσει τον αβίαστον Θεόν, ώστε να τον τραβήσει εις ημάς το γλιγορότερο, δια να καταργήσει αυτός την κατάραν και να αντιχαρίσει την ευλογίαν, δια να λάμψει το άδειτον αυτού φως, να ενώσει με τον εαυτόν του το πλάσμα του και να ιατρεύσει την ασθένειά του. Δεν προσπαθεί η Παρθένος με την έξωθεν φιλοσοφία και με τους συλλογισμούς να ενωθεί με τον Θεό, όπως εφαντάζεται ο Βαρλάμ και οι άλλοι δυτικίζοντες και ουμανιστές φιλόσοφοι εκείνης της εποχής και μέχρι σήμερα. Δεν τοποθετεί δηλαδή την ελευθερία της ανθρωποκεντρικά. Γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος να ενωθείς με το Θεό είναι η ενησυχία, προσευχή και θεοπτία. Μέσα λοιπόν στα Άγια των Αγίων απετείναξε κάθε σχέση, ανέβει επάνω από κάθε αγάπη έως και αυτού του ιδίου σώματός της και ούτω ίνωσε το νου της εις τον εαυτόν του με μίαν στροφήν και προσευχήν και με θείαν και παντοτινήν προσευχήν. Και διαμέσου αυτής της στροφής του νοός ηνώθη όλος διόλου με τον εαυτόν της, υψώθη επάνω από κάθε πολύμορφων σκουπίδιων των λογισμών και απλώς από κάθε είδος και σχήμα, και έτσι κατεσκεύασε μίαν καινούργια στράταν εις τους ουρανούς, δηλαδή την νοητήν, δια να την ονομάσω έτσι, σιωπήν, εις την οποίαν προσκολήσασα το νου της, αναβαίνει επάνω από όλα τα κτίσματα και βλέπει δόξαν Θεού τελειότερον από τον Μωυσήν και ωρά θείαν χάριν. Μας λέει δηλαδή εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ότι τον τρόπο της δια της ενησυχία προσευχής ενώσεως με τον Θεό τον έφερε στην ανθρωπότητα η Παναγία μας και εκείνη τον εφεύρε και εκείνη τον έφερε και μας τον εδόρισε με την εργασία την υπτική που έκανε μέσα στον ναό του Σολομώντος. Με τα σακροτάτας αυτάς θεωρίας, θεωρία σημαίνει θέας του Θεού, αποκαλύψεις του Θεού, έγινε τελεία και ενωθήσα με τον Θεό και ομοιωθήσα μόνη αυτή από όλους τους απαιώνος Αγίους, ετελείωσε την προς Θεόν μεσητείαν δια της σωτηρίας μας. Και όχι μόνο να απόκτησε την υπερλόγων ταύτην ανάβαση του νου, αλλά και την εμεταχειρίστη ως μέσον διαλόγου μας. και με την προς Θεόν παρησία της εκατόρθωσε το μέγα και υπερμέγα της ενσάρκου οικονομίας μυστήριων. Βλέπετε λοιπόν ότι η Παναγία δεν ήταν ένα παθητικό όργανο στα χέρια του Θεού όπως την παρουσιάζουν οι Προτεστάντες, αλλά η ίδια ενεργητικά ηγονίστηκε, συμμετείχε για να ετοιμάσει τον εαυτό της και να υψωθεί πάνω και από τους αγγέλους ακόμα, για να μπορέσει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, να βιάσει τον αβίαστον Θεό και να τον κατεβάσει στη γη, να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος την περίπτωση ενός ευσεβούς βασιλέως που σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας ύψωσε τα χέρια του προς τον Θεό και προσευχήθη: «Παρακαλώ σε Θεέ μου τον δωτήρα της ζωής, με αυτή μου την χείρα, με την οποία ζωήν ανθρώπου ποτέ μου δεν επήρα». Και αμέσως, παρότι ο ουρανός ή το ξάστερος, ήλθαν εφέλες και έφεραν μεγάλη βροχή. Έτσι και η Παρθένος, η αληθής βασίλισσα των ευσεβών χριστιανών, μέσα εις τα Άγια των Αγίων, εσήκωσε τον νου της καθαρών από όλα τα γήινα και είπε προς τον Θεόν: «Ω Θεέ μου, παρακαλώσε με τούτον μου τον νουν, εις τον οποίον ποτέ κανένα γήινο πράγμα δεν ανέβη, και παρευθείς όλην την γην έκαμεν ουρανών και έφερε τον Θεόν εις την γην». Ας προχωρήσουμε τώρα στην επομένη ενότητα, Παρθένος κατά των τόκων. Η Παρθένος ήταν έτοιμη να δεχθεί τον λόγο. Για να σαρκωθεί όμως ο λόγος, χρειαζόταν επιπλέον η πίστης και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Όχι μόνο η προετοιμασία πρώτου τόκου, αλλά και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Γι' αυτό και δεν συνελήφθη ο Χριστός με το χαίρε και χαριτωμένη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, αλλά μετά τον διάλογο για τον υπερφύσιν τρόπο της συλλήψεως, όταν η Παρθένος είπε: «Το ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Τότε ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Μόλις έδωσε την απάντησή της στο Θεό, δέχεται αμέσως από Αυτόν το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα. Τι ωραία από το λέει ο Άγιος Καβάσιλας. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος, και κτίζεται με την φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του Λόγου ήταν έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεως, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Γιατί όπως χωρίς εκείνους, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό, δεν ήταν δυνατό να υπάρξει και να προσφερθεί στους ανθρώπους η απόφαση για τη σάρκωση του Λόγου, έτσι χωρίς την προσφορά της θελήσεως και της πίστεως της Πανάγνου, ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της Θείας Βουλής. Όπως ο Χριστός ήθελε και συνελήφθη, έτσι και η μητέρα του έπρεπε να κυοφορήσει όχι αναγκαστικά, αλλά με όλη τη θέλησή της. Έπρεπε όχι μόνο να συντελέσει στην οικονομία της σωτηρίας σαν κάτι το ετεροκίνητο που απλώς χρησιμοποιήθηκε, αλλά να προσφέρει η ίδια τον εαυτό της και να γίνει συνεργάτης του Θεού στη φροντίδα για το ανθρώπινο γένος, έτσι ώστε να έχει με αυτόν μερίδιο και να είναι κοινωνός και στη δόξα που προέρχεται από αυτή τη φιλανθρωπία. Ο Σωτήρας ήταν άνθρωπος και Υιός ανθρώπου όχι μόνο εξαιτίας της σάρκας που είχε και ψυχή και νου και θέληση και κάθε το ανθρώπινο. Έτσι και η μητέρα του έπρεπε να υπηρετήσει τη γέννησή του όχι μόνο με τη φύση του σώματος, αλλά και με το νου και με τη θέληση και με όλη την ύπαρξή της, και έτσι να εισαγάγει ολόκληρο τον άνθρωπο στην απόρριτη γέννηση. Είναι αλήθεια πολύ τολμηρή η τοποθέτηση αυτή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, αλλά και κατά πάντα ορθόδοξη, αφού διασώζει την θαυμαστή ισορροπία της συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Τώρα μπορεί ο Ιερός Συγγραφεύς να προχωρήσει ακόμη βαθύτερα και να ειδεί στο πρόσωπο της Παρθένου την εκπλήρωση του σκοπού της ανθρωπίνης φύσεως, που δεν είναι άλλος από το να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Καβάσιλας, πλάστηκε η ανθρωπίνη φύση. Να μπορέσει όταν θα χρειαστεί να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από όσα χρεωστούσε ο άνθρωπος στο Θεό. Αν η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μη θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξια αμοιβή, να γίνει υιός της. Πόσο τολμηροί είναι οι πατέρες. Γι' αυτό και η Παρθένος με χαρά δέχθηκε το λόγο του Αρχαγγέλου, σαν να άκουσε κάτι συνηθισμένο, κάτι που δεν ήταν καθόλου παράξενο. Και έτσι με γλώσσα μακαρία, με ψυχή καθαρή από ανησυχίες, με σκέψεις γεμάτες γαλήνη, «Ιδού, Ιδούλη Κύριου», είπε, «γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Παρθένος μετά τον τόκον. Πρώτου αχράντου τόκου της, η Παρθένος με την αρετή της είχε ξεπεράσει όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους. Σε αυτή την αγάπη και αρετή προστίθεται τώρα και η μητρική αγάπη μετά τη γέννηση προς τον μονογενή της Υιό. Περιέβαλε μέσα της τον αχώρητο Θεό, και όχι απλώς τον περιέβαλε, αλλά και του ύφανε τέτοιο χιτώνα που από κάθε άποψη να ταιριάζει στον βασιλέα. Το αίμα της μακαρίας έγινε αίμα Θεού, και συμμετέχοντας τόσο στενά σε κάθε τι που αυτός είχε, αναδείχθηκε ομότιμο και ομόθρονο και ομόθεο με τη Θεία Φύση. Σε τέτοιο ύψος αγιότητος έφτασε η Παρθένος, τόσο η αρετή της ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Συμπαρίσταται στον Υιό της κατά την επίγειο ζωή και το έργο του. Συμμετέχει ακόμα στις θλίψεις του μονογενούς της Υιού. Ιδιαίτερα την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοια που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος, γιατί αυτή είδε τη Σταύρωση σαν μητέρα, αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία. Και αυτός βέβαια, καρφωμένος στο Σταυρό, δέχθηκε στην πλευρά νόγχη, ενώ διαπέρασε την καρδιά της Παρθένου ροφέα, όπως ανήγγειλε ο Αγιότατος Σημεών. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, αλλά και μετά την άνοδο στους ουρανούς του σαρκωθέντος από αυτήν, τα μεγαλεία που είχαν τελεστεί σε αυτήν από αυτόν υπεράν ολού και λόγου, τα συναγωνιζόταν με την καρτερικοτάτη και πολυειδή άσκηση και με τις υπερολοκλήρου του κόσμου ευχές και φροντίδες και με τις συστάσεις και προτροπές προς τους θεοκήρυκες που εγύριζαν τα πέρατα. Αυτή ήταν στήριγμα μαζί και παρηγορία όλων, ακουωμένη και βλεπωμένη και συνεργαζομένη παντιοτρόπως στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και έτσι έδειξε κατά νου και λόγο δύο άκρως αποτελεσματικό και πολιτεία. Πριν αποθέσει το σώμα της, συνέβη σε αυτήν ό,τι συμβαίνει στους άλλους Αγίους μετά το θάνατό τους. Το αμετακίνητο στο αγαθό και την αρετή. Είχε από τώρα τα μέλλοντα αγαθά, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και βασίλεψε από την παρούσα ζωή με τη βασιλεία που προορίζεται για τους δικαίους. Γι' αυτό ο θάνατός της είναι ζωηφόρος, μεταβιβάζοντας σε ουράνια και αθάνατη ζωή, και η μνήμη τούτου είναι χαρμόσυνη εορτή και παγκόσμια πανήγυρης κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στα χέρια του μονογενούς της Υιού εναπέθεσε και το Θεοφόρο Πνεύμα, δια του οποίου έπειτα από λίγο μεταθέτει και το σύζυγο προς εκείνο σώμα σε χώρο αΐζο και ουράνιο, ευλόγος και συμφώνος προς την αρχήν για αυτήν έως τώρα. Έχει και τούτο τώρα πάρα πάνω απ' όλους, ότι αποθανατίστηκε με τα θάνατο, και μόνη αυτή, μόνη η Παναγία μας, διαιτάται με το σώμα στον ουρανό μαζί με τον Υιό και Θεό της. Έτσι υπερεκχύνει από εκεί και προς τους τιμώντας την πλουσιότατη χάρη. Όλοι οι κτήσεις αιωνίως δοξολογεί τη Θεοτόκο, τόσο η δική μας, όσο και οι άειλες και οι υπερφυείς ταξιαρχίες, γιατί και εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ να ευεργετεί όλη την κτήση. Ο Αδάμ και η Εύα υπέκυψαν στον πειρασμό να τοποθετήσουν ως περιεχόμενο της ελευθερίας τους τον εαυτό τους. Έτσι εχώρισαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Χωρισμένοι από τον Θεό, οι άνθρωποι έχασαν τη μεταξύ τους ενότητα, όπως και την εσωτερική τους ενότητα. Πρώτη Εύα υπέκυψε στον πειρασμό. Η Μαρία κατά τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, Λιών, μάρτυρα και αρχαίο πατέρα της Εκκλησίας, διορθώνει το λάθος της Εύας. Η πρώτη γυναίκα με την ανυπακοή της φέρει στον κόσμο τον θάνατο. Η Μαρία με την υπακοή της φέρει τη ζωή. Λύει την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας και αποδεικνύει την ελευθερία του ανθρώπου κτιστήσα κατ' εικόνα και ομοίωση της ελευθερίας του Θεού. Έτσι γίνεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο πηγή και ρίζα της του γένους ελευθερίας και μάλιστα μετά των απόρριτων και χαρμόσυνων τόκων. Είναι και γι' αυτό το λόγο κυρία. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι είναι η μόνη κυρία, διότι μόνη αυτή έφτασε αυτή την αληθινή ελευθερία. Χάρη σε αυτήν και τον Υιό της, όλη η κτήσης θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά, ακολουθώντας την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η Εύα μας έκλεισε το δρόμο προς το Θεό, μας αποπροσανατόλισε. Η Μαρία μας ανοίγει το δρόμο προς το Θεό, μας προσανατολίζει προς το Θεό. Έγινε κατά τον Άγιο Νικόλαο αυτή η ιδία Αγία Απαρχή και βάδισε πρώτη και υπήρξε οδηγός των ανθρώπων στο δρόμο προς το Θεό. Εχάρισε τη θέληση και την αγάπη της ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Όπως είπαμε, αυτή την ολοκληρωτική προσφορά της στο Θεό εκφράζει η παρθενία της, που γι' αυτό δεν είναι κάτι που φανερώνει έλλειψη ή κάτι άγωνο, αλλά είναι πλήρωμα, παρθενία γονιμότερη από κάθε σαρκική συνάφεια, παρθενία που κατά τον Άγιο Γρηγόριο έχει σύνδρομο την σύλληψη, παρθενία που γεννάει τη ζωή. Γι' αυτό και δικαίως μακαρίζεται ως νύμφη ανύμφευτος. Η Θεοτόκος είχε εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν φοβήθηκε να του προσφέρει την ελευθερία της. Η Εύα φοβήθηκε και φοβάται ο άνθρωπος ότι όταν χαρίσει την ελευθερία του στο Θεό θα χάσει τη δική του ελευθερία. Δεν θα ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, θα γίνει στήρος. Προσπαθεί έχοντας ως κέντρο τον εαυτό του και τη δική του κτιστή θέληση να βιώσει το μυστήριο της ελευθερίας. Νομίζει ότι η υπακοή του στο Θεό είναι υποδούλωση σε κάποιο εξωτερικό νόμο που θα του επιβληθεί. Για να αποφύγει αυτή την ετερονομία διαλέγει την αυτονομία, που κατ' ουσίαν είναι και ο θάνατος της ελευθερίας του και ο θάνατος όλων των προσπαθειών του για δημιουργία, πολιτισμό, δικαιοσύνη. Η τραγωδία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι αυτό που φοβάται ότι θα πάθει αν προσφέρει την ελευθερία του στο Θεό το παθαίνει μη προσφέροντάς την. Μη προσφέροντας την ελευθερία του, την αγάπη του στο Θεό, ο άνθρωπος δεν βγαίνει από το αρρωστημένο εγωκεντρικό του κύκλωμα. Δεν υψώνεται επάνω από την εφθαρμένη του φύση και αναγκαιότητα. Δεν νικά το θάνατο. Δεν εκπληρώνει τον θεόσδοτο δυναμισμό της υπάρξεώς του, την ερωτική δίψα της ψυχής του, που κατά τον Άγιο Νικόλαο μόνο στο Θεό μπορεί να ξεδιψάσει. Προσόν ο ανθρώπινος έρος ως περισκανόν ατινά και όρων κατεσκευάστη το καθάπερ θησαυρός ούτω μέγας ούτω ευρύς ώστε Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Προσπαθεί να ξεδιψάσει με υποκατάστατα του Θεού, πάντα όμως μένει ανεκπλήρωτος. Έτσι αυτοπεριορίζεται, αυτοφυλακίζεται στο κτιστό και περιορισμένο, αυτοευνουχίζεται πνευματικά. Δεν αφήνει τη φύση του να γίνει Θεοτόκος. Όταν η ελευθερία του ανθρώπου δεν πηγάζει από την άκτιστο ελευθερία του Θεού και δεν συμμετέχει σε αυτήν, είναι φυσικό στο τέλος να εκπίπτει σε αυτολατρεία, ειδωλολατρεία, φιλοσαρκία, εγωκεντρισμό, φιλαυτία. όπως σοφά παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε, ορθόδοξος Ρουμάνος θεολόγος καθηγητής, μόνο μια άλλη ελευθερία, η ελευθερία από κάθε πάθος που οπωσδήποτε δεν θέλει να κυριαρχήσει, βεβαιώνει και συγκρατεί τη δική μου ελευθερία. Μόνο η σχέση με το ύψιστο πρόσωπο, το οποίο η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, εξασφαλίζει πλήρως την ελευθερία μου. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος παρά μόνο όταν ζει για το Θεό και εν το Θεό. Δεν μπορεί να φυλάξει μακριά από το Θεό την ελευθερία που προέρχεται από Αυτόν, αλλά οφείλει να την παίρνει συνέχεια δια της προσευχής. Μια ελευθερία που την εξασφαλίζομαι μακριά από το Θεό, από τον οποίο προέρχεται, δεν είναι αληθινή. Από τότε που ο άνθρωπος θα θελήσει να κυριαρχήσει πάνω σε όσα έχει, γίνεται σκλάβος ενός πάθους και επομένως σκλάβος του εαυτού του. Ο σύγχρονος άνθρωπος που απορρίπτει τον Χριστό και την Παναγία ζητά την ελευθερία του στην εγωιστική ικανοποίηση του εαυτού του, όπως η Εύα. Όχι στην αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζει τον εαυτό του ελεύθερο όταν κάνει αυτό που θέλει, το εγωιστικό του θέλημα, και όχι αυτό που θέλει ο Δημιουργός του και η αγάπη επιβάλλει. Τον πλανά ο διάβολος να νομίζει ότι αυτό που εγωιστικά θέλει είναι καλύτερο από αυτό που ο Δημιουργός του θέλει για αυτόν. Το αποτέλεσμα αυτής της εγωιστικής εκλογής είναι η αποτυχία του σκοπού της ζωής μας, που είναι η θέωση και η υποδούλωσή μας στα χειρότερα πάθη και τελικά στο διάβολο. Ο άνθρωπος ζητά να υψωθεί χωρίς το Θεό, τελικά όμως συντρίβεται. Η κοινωνία αρρωσταίνει βαθιά. Γεμίζει ο κόσμος από ανθρώπους πνευματικά αποτυχημένους, ανεκπλήρωτους, ακοινώνητους μέσα στη μοναξιά τους. Η υποδούλωση πολλών αιών στα ναρκωτικά και η καταστροφή τους από αυτά, η διάλυση πολλών οικογενειών, η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητος είναι μερικά από τα σοβαρά συμπτώματα της κοινωνίας μας που φτάνει στο αδιέξοδο, γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί της ελευθερίας της αγάπης. Η παιδεία, όχι ευτυχώς στο σύνολό της, τα μέσα επικοινωνίας, οι προσφερομένοι και στο τελευταίο χωριό ψυχαγωγία, δίδουν κατά βάθος μία αθεϊστική και ηλιστική αγωγή. Αγωγή που προϋποθέτει τον άνθρωπο ως εξελιγμένο ζώο και οδηγεί τελικά στο μηδενισμό. Αγωγή που ενώ προβάλλει τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα, την χειραφέτηση και την απελευθέρωση του ανθρώπου, τελικά κάνει τον άνθρωπο εγωιστή, ατομικιστή, φύλαυτο, συμφεροντολόγο, ικανό να κάνει κάθε τι προκειμένου να επιτύχει την ευζοία και την επιβολή του στους άλλους. Είναι κρίμα ότι και ο φεμινισμός συνδέεται όχι με την ελευθερία της αγάπης, αλλά με την εγωιστική ικανοποίηση. Με πόνο ακούγαμε τις φεμινίστριες να διεκδικούν το δικαίωμα των αμβλώσεων και να φωνάζουν «Το σώμα μας μας ανήκει, δεν θέλουμε χριστιανικό σώμα». Οι ορθόδοξες χριστιανές γυναίκες, έχοντας την Παναγία ως την αληθινή δόξα του ανθρώπου, αλλά και του γυναικείου φύλου, γνωρίζουν ότι η απελευθέρωσή τους βρίσκεται στην αγάπη, τη θυσία, τη μητρότητα. Αλίμονο αν απελευθέρωση της γυναίκας είναι το αποτρόπιο και παραφύσιν σκότωμα του σπλάχνου της. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίσεβα υπέστη την αθεϊστική αγωγή, αλλά στην Παναγία βρήκε την καταξίωση του γυναικείου φίλου της. Αναφερομένη στην προχριστιανική ζωή της, λέγει «Τότε ήλθε εκείνη, εκείνη που σώζει τους ψυχοραγούντας. Χάρη σε εκείνη μπόρεσα να βρω τον εαυτό μου βρίσκοντας το Θεό. Ο πνευματικός δεσμός με την Παναγία με βοήθησε να ανακαλύψω και να φανερώσω μέσα μου καθαρά και απόλυτα τη γυναίκα. Το θύλι που δαιμονοποιείται από τις ιδωλολατρικές θρησκείες και από τον θλιβερό και σύγχρονο παγανισμό, δηλαδή ιδωλολατρία, εξαγιάζεται στην Παναγία δια του Αγίου Πνεύματος σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει να δεχτεί το λόγο στο ίδιο το σώμα της και να γίνει αληθινά δοχείον του Πνεύματος. Ως άνθρωποι και ως χριστιανοί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, τρόπων ζωής. Του δρόμου της Εύας που έφερε στον κόσμο την ψευδοελευθερία, την ψευδοελευθερία του εγωισμού, και του δρόμου της Μαρίας που μας έφερε την ελευθερία της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Αυτή την ελευθερία εσφράγισε ο Χριστός με το Σταυρό Του. Την εκλογή αυτή καλούμεθα να κάνουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας. Θα ζούμε και ενεργούμε για τον εαυτό μας ή για το Θεό. Ο δρόμος της Εύας φαίνεται να είναι εύκολος δρόμος, που οδηγεί όμως σε μια ανυπέρβλητη μοναξιά, γιατί μας χωρίζει από το Θεό και τους ανθρώπους. Ο δρόμος της ευλογημένης Μαρίας είναι δύσκολος, σταυρικός, αλλά οδηγεί στη φιλία με το Θεό και τους ανθρώπους και στη χαρά που δίδει αυτή η φιλία. Θέλει αγώνα, άσκηση, προσευχή, αλλά δίδει ανάπαυση και ειρήνη στην ψυχή. Γνωρίζομαι ως χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας ποιο δρόμο πρέπει να εκλέγουμε. Πολλές φορές όμως αποτυγχάνουμε. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να προσφερθούμε στο Θεό και στον άνθρωπο. Τότε χάνουμε τη χάρη του Θεού. Κλεινόμαστε αρρωστημένα στον εαυτό μας. Η μετάνοια όμως μας επαναπροσανατολίζει και επαναπροσανατολίζει την ελευθερία μας στο Θεό. Ευγνωμονούμε την Παναγία μας που μας άνοιξε αυτό το δρόμο. Τα λόγια μας είναι πάντα πτωχά να την εξυμνήσουν επαξίως. Και όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Εκεί όπου η μνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που σε χειροκροτούν. Εμάς μας παρηγορεί ότι και μόνο η αναφορά και η ενθύμηση της Παρθένου μας αγιάζουν. «Ω Θεοτάτη Παρθένε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «πώς να παραστήσω όλα σου τα χαρίσματα, πώς να σε δοξάσω τον της δόξης της Αυρών, και μοναχή αυτή η δική σου ενθύμησης αγιάζει εκείνον όπου την ενθυμείται, και η προς εσένα μοναχή νεύσης καθαρότερον κάμνει τον νουν και εις ύψος τον αναβιβάζει». Μετά την Θεοτόκον ευχαριστώ και τους Αγίους Θυμνητάς και Μίστας του μυστηρίου της και του μυστηρίου του Χριστού, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα τον Θεσσαλονικέα, που μας παρέδωκαν τον πλούτο αυτών της θεομητορικής θεολογίας. Ταπεινά τους παρακαλώ, ως έχοντας παρησία στην Κυρία Θεοτόκο και στο μονογενή της Υιό, αδιαλείπτως να εικετεύουν για τον ορθόδοξο λαό μας, να μην υποκύψει στα δυνατά ρεύματα του αθεϊσμού, αλλά να μείνει πιστός στην εν Χριστώ ελευθερία του.
1: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιοριτών Πατέρων.
2: Υπεραγία Θεοτόκος. Ομιλία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγαπητοί μας ακροατές, η φωνή μας φτάνει και σήμερα κοντά σας και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά για μια ώρα περίπου με τη βοήθεια του Θεού μέσα στην κάψα του καλοκαιριού.

0: Μπροστά μας προβάλλει η ιερή μορφή της Μεγαλόχαρης. Ψάλαμε ήδη την παράκληση και ανοίξαμε την καρδιά μας στην χάρη της. Είναι φυσικό να αφιερώσουμε την εκπομπή σε εκείνην, η οποία, όπως γράφει και ο Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος στο εξαίρετο πνευματικό βιβλίο του «Ο προορισμός του ανθρώπου», ιξιώθη να χρηματίσει μύτη του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, και της οποίας η τιμή και η δόξα είναι ασυγκρίτως ανωτέρα της δόξης των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Για τη μητέρα του Θεού, λοιπόν, και τη μητέρα μας ο λόγος σήμερα. Ο Αύγουστος είναι δικός της κατεξοχήν μήνας. Ας ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Μιλτιάδη.
1: Ο λαός μας αγαπάει πολύ τον Αύγουστο. Το λέει με την απλοϊκή αλλά πολύ βαθιά σοφία του. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο. Να είναι άραγε για την πλούσια καρποφορία που μας φέρνει τούτος ο μήνας. Να είναι για την ποικιλία των καρπών που στρώνει μπροστά μας. Τούτος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας, η υψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, δεσπόζει σε όλο αυτόν τον όμορφο, τον πλούσιο μήνα του καλοκαιριού και γεμίζει την ορθόδοξη ψυχή από τη χάρη της. Ο μισός Αύγουστος καλύπτεται από την σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα Νεφέλης. Οι παρακλήσεις των 15 πρώτων ημερών του Αυγούστου αντιχούν από το υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς και τα γεμάτα μυστικό γλυκασμό και ανέκφραστη εφροσύνη τροπάρια του παρακλητικού κανόνα, μεγάλου και μικρού. Όλα τα απογεύματα, εκτός από τους εσπερινούς του Σαββάτου και την παραμονή της Αγίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από 1 μέχρι 13 Αυγούστου, μετά τον Ίνα Πολύης του Εσπερινού, οι Ορθόδοξοι Ναοί γεμίζουν από τις οικετήριες φωνές μας. Όρθιοι ή γονατιστοί, πάντα όμως με παιδική απλότητα και οικία οικειότητα, μιλάμε στην Παναγία μας τη χαρά των θλιβωμένων. Με ένα βαθύτατο σεβασμό στην Παρθένο, τη μητέρα του Κυρίου μας, οι χριστιανοί λέμε την οικεσία μας, πλέκοντάς την με ύμνους, δοξολογίες και ζυμώνοντάς την με το δάκρυ της μετανοίας μας. Κοιμήθηκε η Άχραντη και εμείς κάναμε την Αγία κοίμησή της γιορτή, πανηγύρι, χαρά, ύμνο, δοξολογία. Γιατί εν τη κοιμήσει ου κατέλειπε τον κόσμον. Αναχωρώντας από τούτη τη ζωή για να καθίσει στα δεξιά του Υιού της, σαν βασίλισσα περιβεβλημένη, επικυκλεμένη, με θεία δόξα, δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον κόσμο. Είναι τόσο δεμένη η ορθόδοξος ψυχή με την πλατιτέρα του Θεού, ώστε πέρα από τους ύμνους και τα μεγαλινάρια που της αναπέμπει κάθε μέρα, σε κάθε θεία λειτουργία, σε κάθε ακολουθία, σε κάθε προσευχή, ξεχώρισε τον Αύγουστο. Όταν όμως φτάνουμε στην ημέρα της κοιμήσεως, τότε δονείται η Ελλάδα, η πυρωτική και νησιωτική, βουνά και κάμπη, ναοί εγκόσμοι και μοναστηριακοί. Τρέχει ο λαός μας στην Τίνο, στην Πάρο, στην Αγιάσο της Λέσβου, στο Σουμελά, στον Προυσό, στη Χίο, στο Βουλκάνου, Μεσσηνία, στη Θεσσαλία, στα Κύθυρα, στο Μαχαιρά, στην Τροοδίτισσα, στον Κύκο, στην Χρυσορογίτισσα της Κύπρου. Τρέχει στον Άγιον Όρος και ιδιαίτερα στη Μονή Ιβύρων. Τρέχει στα βουνοχώρια, νησιωτικά και υπηρετικά. Ξαγρυπνά, δέεται, προσκυνά την Παναγία με σεβασμό, με ολάνοιχτη καρδιά. Στους ναούς τους αφιερωμένους στο όνομά της, αλλά και σε όλους τους ναούς, υμνούμεν τον τόπο αγιάσματος της δόξης, δηλαδή την Παναγία, στην οποία κατοίκησε η θεότητα. Συνοστισμένοι κάτω από τις θολόκτιστες εκκλησιές μας, υμνούμε το ευρύχωρον χωρίον, στο οποίο περιχωρήθηκε με τρόπον ακατανόητο ο αχώρητος Θεός. Στο στενό χώρο του Ορθοδόξου Ναού αναπέμπουμε μεγαλινάρια στην Παναγία, που είναι ο άρρητος τόπος αγιάσματος εκείνου που επιβαίνει πάνω στα χερουβίμ του Υιού του Θεού. Όσο και αν λάμπουν από φως και πλούτο οι ναοί μας, δεν ξεχνούμε, και αυτό το ψάλουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη, ότι η Πάναγνη Κόρη ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αυτή έγινε οίκος του αδύτου ηλίου, κατοικητήριο του ηλίου που δεν δει ποτέ, αυτού που έκτισε και όρισε τους μεγάλους και πασθενείς φωστήρες για να φωτίζουν το στερέωμα του ουρανού. Όσο άγιοι και αν είναι οι ναοί μας, ομολογούμε ταπεινά πως η ευλογημένη κόρη του Ιωακήμ και της Άννας αναδείχθηκε ναός υγειασμένος, εκείνου που κατοίκησε μέσα της με τρόπο που υπερβαίνει την ανθρώπινη διάνοια. Όλος ο Αύγουστος είναι δικός της. Ίσως τότερα όλο τον Αύγουστο τον αφιερώσαμε σε αυτήν. Αυτό θέλησε η Εκκλησία. Έτσι, μετά την κοίμησή της 15 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου, που έχουμε την απόδοση της κοιμήσεως, πάλι τη Θεοτόκο υμνούμε, αυτήν ευγνωμονούμε, αυτήν οικετεύουμε. Και ύστερα πάλι, από τις 24 Αυγούστου, ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή του γενεσίου της. Ωστόσο, δεν αποχαιρετούμε τον Αύγουστο χωρίς να θυμηθούμε και πάλι τη μορφή της Θεοτόκου. Γιατί στις 31 Αυγούστου, την ημέρα που κλείνει ο καλός μας μήνας, γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.

αιτία αποκτά το αυγουστιάτικο δειλινό στο άκουσμα της γλυκιάς καμπάνας για την παράκληση, την αγαπημένη ανταπόκριση της ελληνικής μας ορθόδοξης ψυχής. Αλήθεια, η κοσμαγάπητη παράκληση αγγίζει τα προβλήματά μας, δυναμώνει την πίστη μας στη Παναγιά στη βοήθεια και την παρακαλούμε θαρετά. Την κράζουμε όπως το παιδί τη μητέρα του. Από πάσης ανάγκης, θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσε. Και τη σύ δυνάμη εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον, εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων και μισούντων με κόρη πανύμνητε. Και η ποιητική μετάφραση: απ' τις ανάγκες της ζωής, θλίψεις, αρρώστιες και άλλα, άσχημα βλαβερά, εσύ που έχεις τη δύναμη, άτρωτο φύλαξέ με στη σκέπη σου κυρά. Ναι, από κάθε κίνδυνο και από τους εχθρούς που με μισούν και την ψυχή μου πολεμούν με μια κακία ανίποτη, ζητώ να με φυλάξεις, κόρη πανύμνητη. Στο 4ο τροπάριο της 6ης οδής, οι καθημερινές φροντίδες και οι ζάλες παρομοιάζονται με βοερό μελίσι που έχει κυκλώσει σαν το κερί τη ψυχή. Η πιστή καρδιά είναι καταπληγωμένη από τα βέλη των θλίψεων, όμως και εδώ μένει ακλόνητη στην πίστη. Η βοήθεια της Παναγίας είναι ευχή σίγουρη. Εκύκλωσαν ετουβίου με ζάλε, ως περμέλησε

φύσα των ουρανών θα βοηθήσει παρουσιάζεται στην τέταρτη οδή. Τη δείχνουν τα αλλεπάλληλα ερωτήματα και τη βεβαιώνει του τροπαρίου το τέλος με τις δυο απλές λέξεις, μα τόσο βαρύτιμες. Είναι το «Ισέ μόνιν» στην αρχή και το «Σώσον με» στο τέλος. Και πού λοιπόν άλλη νευρίσω αντίληψη, πού προσφύγω, πού δε και σωθήσομαι, τι να θερμήν έξω βοηθών, θλίψεση του βίου και ζάλες ή μικλονούμενος, «Ισέ μόνιν» ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με. Και η ποιητική μετάφραση, πες μου πού θα βρω στήριγμα, βέβαιη προστασία, να τρέξω να σωθώ, την ταχυνή και τη θερμή βοήθεια πού θα βρω, μοιάζουν οι θλίψεις της ζωής κύματα του πελάγου, αλίμονο, κλονίσωμα από την πολύ τη ζάλη, μοναδική ελπίδα μου, ανίκητό μου θάρρος και καύχηση ιερή, δέσποινα Παναγία, άνοιξε την αγκάλη να βρω τη σωτηρία στην Άγια σου σκεπή. Και όταν πια φτάσει υποθετή λύτρωση, τι μεγάλη χαρά, είναι ανάρρωση από βαριά αρρώστια, είναι σωτηρία από ξαφνικό περιστατικό, είναι επιτυχία αναπάντηχη στο στίβο μιας προαγωγής στα μαθήματα, μιας θέσης στην κοινωνία. Η ψυχή ξέρει ποιος τη βοήθησε και τρισχαρούμενη τρέχει να εκδηλώσει στη Βασίλισσα των Ουρανών την ευγνωμοσύνη της. Τι σιδώρων προσάξω της ευχαριστίας, ανθώ πέρα πύλαυσα των σών δωρημάτων και της ίσα μετρήτου Χριστότητος, τη γαρούν δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω, σου την άφατον πρόσμεθη συμπάθιαν. Και η ποιητική μετάφραση, δώρο σαν ποιο να στοχαστώ, ευχαριστία σημάδι, κι εγώ να σου χαρίσω, η άμετρη αγαθότη σου, από το πρωί ως το βράδυ, δωρήματα σκορπά, και πριν να τα ζητήσω. Ω Παναγία μου γλυκιά, θέλω με τα δοξαστικά και τα μεγαλινάρια, τώρα που μέσα μου ξυπνούν ευγνωμοσύνης πόθη, να ψάλω ταπεινά. Η δέσποινα μανέκφραστη συμπάθεια με νιώθει. Ας προσευχόμαστε κι εμείς τις ανάγκες μας με τις παράκλησεις στα θεία λόγια και ας είμαστε βέβαιοι για τη βοήθεια της αγνής μητέρας του Κυρίου μας.

0: Η εκπομπή που παρακολουθείτε είναι η εκπομπή Αποκαλυπτικά και Ακέραια, μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι πανθυμολογούμενο ότι οι ιερές εικόνες της Παναγίας μας συγκινούν και εμπνέουν μικρούς και μεγάλους. Εμπρός στην Αγία Μορφή της έχουν στεγνώσει πολλά δάκρυά μας. Μας βλέπει και μας ακούει ιστορικά σαν μητέρα. Κατανοεί το πρόβλημά μας και προσδέχεται τις εικεσίες μας σιωπηλά. Περισσότερα γι' αυτό θα ακούσουμε από τον Βασίλη Χρυσαντόπουλο από ένα άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό Βιδεσδά.
1: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στον ιερό χώρο του χριστιανικού κύκλου που να έχει στορυθεί, να ζωγραφίστηκε τόσο όσο η Παναγία. Πριν ακόμα δοθεί από τους Αγίους εκείνους ζωγράφους, με πρώτον Ευαγγελιστή Λουκά που είδε και γνώρισε τη μητέρα του Χριστού και έφτιαξε την οδηγήτρια, όπως θέλει η παράδοση, υπήρξε η προφητική προεικόνηση με την κλίμακα του Ιακώβου. Σε αυτήν ο προφήτης βλέπει μια στάλα που ξεκινάει από τον ουρανό και φτάνει στη γη. Σε αυτήν στηρίχθηκε ο Θεός για να κατέβει και αυτό προφητεύει τον υπερούσιο ρόλο της Παρθένου Μαρίας που γέννησε τον Χριστό. Η Παναγία ζωγραφιζόταν από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και ήταν το σύμβολο της μεσητείας προς τον Χριστό. Οι πιστοί βρήκαν το πρόσωπο της μητέρας ως το πιο θετικό για να μεσολαβήσει την αποδοχή της προσευχής του. Μετά και την απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που ονόμασε την Αγία Παρθένων Θεοτόκων και καθόρισε ακριβώς τη θέση της στην Εκκλησία, οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι Έλληνες πήραν πέρα από τους δογματικούς όρους την Παναγία και την έκαναν δική τους. Απόλυτα δική τους. Της έδωσαν χιλιάδες ονόματα και άπειρες μορφές. Όλα τα ονόματα και όλες οι μορφές όμως έχουν ένα κοινό σημείο. Την πίστη ότι η Παναγία μπορεί να τους ακούσει. Δέχεται ό,τι και αν τις πούν και είναι πρόθυμη να δεχθεί τις προσευχές και παρακλήσεις. Γι' αυτό άλλωστε σώσει σχεδόν τις εικόνες, γέννη το κεφάλι της, για να ακούει. Οι χριστιανοί ζωγράφοι, όπως λέει και ο μεγάλος αγιογραφίας Φώτης Κόντογλου, ήταν επονεμένοι άνθρωποι. Νηστευμένοι, εγκρατείς, καθαροί κατά το τροπάρι που λέει «Ως εμψύχο Θεού κυβωτώ, ψαμέ το μηδαμός χείρα μνήτων». Έτσι